0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
1: βαψίματα,
3: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: επιτυχίες της στον Όμιλο και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις εντοπίζονται στα Σεπόλια, κοντά στα Κτέλ και στο ύψος του Περιστερίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου χωρίς τελικό πόρισμα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πλαίσιο επίλυσης διαφορών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη, ωστόσο διατηρεί ανοιχτή τη διπλωματική οδό.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βεζένκοφ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πιο δροσερά θα είμαστε, να ξέρετε, σήμερα από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Καλύτερος καιρός όμως, δεν θα έχουμε τις βροχές του Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα φίλε. Γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, και στον Πάνο. Καλημέρα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή, στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, νέα πρόταση εταιρικής διαμονής στον Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά, το ZOUS Piraeus Grand φέρνει μια νέα προσέγγιση στην εταιρική διαμονή. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για στελέχη και επαγγελματίες με χώρο εργασίας, γυμναστήριο, θερμαινόμενη rooftop πισίνα και το Master of the Bar Restaurant. Μια ολοκληρωμένη βάση για business days μόλις 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, έχουμε διακόψει τις εφημερίδες και το κάνουμε για καλό λόγο, για να μην καθυστερήσουμε την κουβέντα που θα ανοίξουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των πρατηριούχων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, αλλά έναν πολύ έμπειρο πρατηριούχο, για τον οποίο, από τον οποίο ζητήσαμε ένα σχόλιο και μια κουβέντα να κάνουμε στα γρήγορα και σήμερα αλλά και αύριο για το που πάνε. Πού πάει η βενζίνη?
1: Το ράλι αυτό στις τιμές των καυσίμων.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ασμαντόγλου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βραχάκη και κύριε Παγάνη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έλα, ρώτα Κασιανή.
1: Χθες προσωπικά έβαλα βενζίνη με 2,17. Αλλά στα περισσότερα πρατήρια είναι εκεί γύρω στο 2,20. Και είναι και η μέση τιμή, η πανελλαδική αυτή στο 2,20 η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο ψηλά είναι και το πετρέλαιο κίνησης. Σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε και θα ξεκινήσει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις τις περιμένουμε την Τετάρτη. Τι μπορεί, πώς μπορούν να βοηθήσουν? Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε την τιμή μειωμένη με την επιδότηση.
2: Την Τετάρτη, κυρία Βραχά και κυρία Παγάνη, βλέπουμε θα δούμε τις μειώσεις, αν θέλετε τις επιδοτήσεις, δεν ξέρω τι μορφή θα έχουν και σε ποιο ύψος θα είναι όσο αφορά για τις βενζίνες, αν δοθεί στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση. Για το ΔΕ πετρέλαιο θέρμανση θα το δούμε στις 14 του μηνός. Και βέβαια θεωρώ ότι η κυβέρνηση περιμένει να φτάσει στις 14 του μηνός, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις 15 αρχίζει η διανομή του πετρέλαιο θέρμανση, για να δει πού θα έχει φτάσει η διεθνή τιμή, μάλλον πού θα έχει φτάσει η τιμή του δηλισμένου προϊόντος. Γιατί τελικά ερχόμαστε και συγκρίνουμε τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου με το δηλισμένο προϊόν. Εν καιρό πολέμου τώρα, δυστυχώς δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δηλαδή δεν είναι ακόλουθα τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο με τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Βλέπουμε να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και να μην αυξάνονται.
1: Είναι αυτή τη στιγμή με το άνοιγμα των αγορών στα 106,84 το Brent.
2: Από το 104,5 που έκλεισε το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν, την Παρασκευή αν θέλετε, γιατί το Σάββατο ήταν μετακίνητο, την Παρασκευή έκλεισε τα 104,5 από τα 108 που είχε φτάσει το πρωί και αυτή τη στιγμή έχει την ανωδική του πορεία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν περιμένουμε αυξήσεις, μειώσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε μόνο αυξήσεις δυστυχώς και με όσα ακούγονται και βλέπουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.
0: Χτες κοιτούσα, κύριε Ασμάτογλου, και διορθώστε με να κάνω λάθος, στην Αθήνα σε μια βόλτα στο κέντρο και στον Πειραιά 2,138-2,139 κατά μέσο όρο. Σωστά ή λάθος? Η αμόλυβδη.
2: Ναι, υπάρχουν και τέτοιες τιμές. Βέβαια θεωρώ ότι σαν τιμή είναι αρκετά χαμηλά το 2. Εντάξει, είναι καλή, είναι χαμηλά. Γι' αυτό και βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Επειδή βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17, ενώ η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Δεν μιλάμε για την νησιωτική Ελλάδα ή απομακρυσμένες περιοχές της πυρωτικής Ελλάδας.
1: Είδαμε εκεί και 2,60 κύριε Ασμάτογλου.
2: Ναι, βεβαίως υπάρχουν και στα Κυκλαδονήσια, υπάρχουν πολύ ψηλές τιμές. Έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή που είχε δει στην Σαντορίνη 2,70. Εντάξει, η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται με τις θάλασσες μεταφορές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται, πιστεύω, να υποχωρήσει, γιατί δεν βλέπουμε τέλος στην Μέση Ανατολή. Αν δεν μπει τέλος, και να σας πω και κάτι, και τέλος να μπει, θα υπάρξει ένα πάθος τουλάχιστον τριμήνου για να μπορέσουν να αποκλιμακωθούν οι τιμές και να μειωθούν. Για να δούμε όφελος στη τσέπη μας, έτσι, γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση είναι δυστυχώς δραματική.
0: Πόσο έχει πέσει η κατανάλωση, έχετε εικόνα?
2: Αρκετά. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20%.
0: 20%.
2: Τουλάχιστον. Και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, εκεί που το βλέπουμε, κύριε Παγάνη. Το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος τις κινήσεις του. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, αλλά και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός, δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ. Πιστεύω ότι έχει περιορίσει αρκετά. Και βέβαια αυτό που ανησυχεί πολύ τους πολίτες είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί δυστυχώς ό,τι επιδοτήσεις και να δοθούν, Δεν θα, είναι πολύ δύσκολο να το αγοράσει.
1: Και μα ένα 75, το 1,10 το περσινό ήταν ήδη αυξημένο. Αν πάμε στο 1,70 ή στο 1,40 θα σας πω εγώ, ή στο 1,50.
2: Ένα 80 έκλεισε. Έκλεισε τον τέλος του Απριλίου, ναι. Και ένα 1,75 να ξεκινήσει τώρα. Έτσι, είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή, δεν είναι μικρή. Δύσκολα το αγοράζει ο άλλος.
0: Ναι.
2: Δύσκολα.
1: Κύριε Σματόβλου.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας, πάρα πολύ δύσκολο.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα, εδώ βλέπουμε χιόνια πέσανε ήδη από τώρα. Δηλαδή αυτός ο κόσμος τι θα κάνει. Είναι ένα καταναλωτικό αγαθό το οποίο πρέπει να το έχουν μέσα στο σπίτι ο άλλος για να μπορέσει να ζήσει. Αλλιώς πώς μπορεί να ζήσει.
1: Αύριο έχετε νέες τιμές.
2: Αύριο θα βγουν οι νέες διελισμένες τιμές. Μπορούμε να τα πούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αλλά από τις τιμές, ας πούμε, βλέπω θα υπάρχουν αυξήσεις. Γιατί δεν νομίζω έτσι όπως πάει να
1: δούμε αποκλιμάκωση.
2: Δεν νομίζω να δούμε μειώσεις.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.
2: Μπορούμε να τα πούμε αύριο την ίδια ώρα το πρωί. Να δούμε τις νέες τιμές διελισμένες και να δούμε και τι προβλέψεις μπορεί να έχουμε σε βάθος εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σματόβλου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σου λέει ο άνθρωπος ότι η επιδότηση για να δώσει το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα γίνει προσιτό για τους πολίτες.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ. Ο φίλος ο Πάνος, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματα, λέει για να γίνουμε σύγχρονη χώρα πρέπει να ξεριζώσουμε από μέσα μας το Ραγιά και το Ρουφιάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ελπίδα, καλημέρα Ελπίδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε. Αγαπητέ, γεια σου αγαπητέ,
1: γεια
0: καλή
1: σου,
0: εβδομάδα,
1: φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Φίλε.
0: Ο Γιώργος λέει 90.000 κόσμου στην Αναβύση. Λέει άμα πεις λύση στην νεολαία αυτή να βγει στους δρόμους να διεκδικήσει το μέλλον της, πόσοι θα πάνε. Δεν το ξέρω Γιώργο μου.
1: Μπορώ να σου πω όμως πόσοι είναι αυτή την ώρα στους δρόμους. Γιατί γίνεται πανικό στην άνοδο του Κηφισού, από την λεωφόρα Αθηνών, από το ύψος εκεί των ΚΤΕΛ Κηφισού μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια ψηλά, πριν την έξοδο για τη λεωφόρα Αθηνών, είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην κάθοδο, ξεκινούν από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι το Εγάλαιο. Το γνωστό σημείο στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζονται και η περιφερειακή Εγάλαιο και η άνοδο της Χιστού. Και στην Αττική Οδό στις εξόδους, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας, από την άνοδο της Συγκρού, από τον Νέο Κόσμο, ανεβαίνει Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.
0: Έλα, ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία, θα περάσουμε. Η φίλη μου η Εύα. Καλημέρα, αρέσει η Εύα, η οποία λέει κάτι το οποίο δεν μπορώ να διαβάσω, το άλλο όμως μπορώ να διαβάσω. Με χαρακτηρίζει ταγάρι. Προφανώς η Εύα είναι Αθηναία και ευγενής. Υποθέτω ότι έρχεται από το παρελθόν αυτής εδώ της ένδοξης χώρας και του λαού. Χαίρομαι για σένα, Εύα. Όπως επίσης και ο Κωστάκης, ο οποίος τα έχει με τη Δύση και με την Αθήνα και, με το... και μου θυμίζει μία αγγελιογραφία που πρόσφατα διάβασα του Αρκά, ο οποίος έγραφε, σημείωνε, καταδικάζουμε τη Δύση με κινητό δυτικής τεχνολογίας σε δυτική πλατφόρμα και υπό την προστασία των δυτικών δικαιωμάτων.
1: Πολύ όμορφο. Θεοδόση Πάνου είναι μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον, καλημέρα κύριε Θεοδόση.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Πιστεύω να σε κάνω ταγάρι και εσύ που γράφει εδώ η Εύα, που λέει ότι είμαι ταγάρι. Εμένα με έπιασε ότι είμαι.
3: Εγώ ταγάρι είμαι.
0: Α, είσαι και εσύ.
3: Εγώ δεν είμαι.
0: Ρε εσύ Εύα.
3: Εγώ είμαι πατρινό.
0: Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, έπιασε και τον Πάνου. Α, και εσύ, τρία. Εύστοχη Εύα, εύστοχη.
3: Δεν λοιπόν, είχα την τύχη να γεννηθώ στην.
0: Γιατί ρε Θεοδόση, γιατί.
3: Είχα την μεγαλύτερη τύχη να γεννηθώ στην Πάτρα.
0: Δεν ανήκει στην ευγένεια του πνεύματος που ανήκει η φίλη μας η Εύα. Λοιπόν, για πάμε εντάξει τώρα να δούμε τι νεότερα έχουμε με αυτή την υπόθεση, εσύ Θεοδόση, στην πλάκα.
3: Στην πλάκα.
0: Έξι νεκροί.
3: Βεβαίως. Έξι νεκροί. Ένα ζευγάρι το οποίο είχε παντρευτεί πριν από 11 χρόνια. Η γυναίκα, κάτοικος της πλάκας, είχε γνωρίσει τον Βρετανό σύζυγό της και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην πλάκα. Στο ισόγειο δύο ζευγάρια από την Αμερική. Οι γυναίκες με καταγωγή από την Αλβανία, με υπηκότητα όμως αμερικάνικη. Και μία γυναίκα έγκυος, στον τρίτο μήνα. Όλοι νεκροί.
0: Ωραία, παιδί μου.
3: κατέρευσε όλο αυτό. Η έκρηξη της φοντρή. Όλα δείχνουν φυσικό αέριο. Και αυτό το λέω γιατί. Οι ερευνητές τώρα του πυροσβεστικού σώματος ακολούθησαν τις ολινώσεις, γιατί πήραν τα σχέδια από την, από την αρμόδια εταιρεία που είχαν κατατεθεί για την εγκατάσταση. Για να δούμε από πού περνάνε οι αγωγοί. Τους βρήκανε. Καταλήγουν στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο θα έπρεπε να υπάρχει και ένα, ένα boiler ή ένας μικρός ατομικός λέβητας.
0: Μάλιστα.
3: Που βάζουν στα μπαλκόνια κάτι μεγάλα, κάτι πράσινα, άσπρα κουτιά που ενδεχομένως βλέπουν και οι ακροατές μας στα μπαλκόνια. Αυτοί είναι λέβητες, ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου. Αυτό δεν έχει βρεθεί. Φαίνεται να έχει εξαλειωθεί από την έκρηξη. Οι σωληνώσεις είναι παλιές. Τις βλέπουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος. Εν ευθέτω χρόνο και όταν ολοκληρωθεί η αυτοψία στον χώρο θα κληθεί ο εγκαταστάτης, ο οποίος έχει καταθέσει και τα σχέδια στην επιχείρηση του φυσικού αερίου για την παροχή. Το τι σχέδια έχουν γίνει. Επίσης, θεωρείται βέβαια ότι έχει υπάρξει διαρροή.
0: Ναι.
3: Διαρροή η οποία συσσόρευε το αέριο στο χώρο του διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο και λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε το φως από το σπινθήρα, προκλήθηκε η έκρηξη. Το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτά τα συστήματα συνήθως έχουν βαλβίδες, παύλα, ανιχνευτές διαρροής αερίου. Λειτουργήσε η βαλβίδα, παύλα, ανιχνευτής αερίου. Υπήρχε.
0: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Υπήρχε.
1: Ήταν συνδεδεμένη με το κουμπί ασφαλείας.
3: Ναι. Το ζητούμενο, ακριβώς.
0: Ναι.
3: Υπήρχαν
0: γιατί αυτά έχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή,
3: βεβαίως.
0: Δεν μπορεί να τα βάλεις.
3: Πρέπει να τηρούνται στο φυσικό αέριο, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι όροι της ασφάλειας. Ευλαβικά όμως. Με θρησκευτική ευλάβεια. Έχουν τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Αυτό θα το δούμε συνέχεια άμα την ολοκλήρωση των αρμηνών.
1: Θα δώσει πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Θεοδόση.

0: Πάμε να τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από την εφημερίδα Τα Νέα, βαρέα και ανθυγίνα, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Επίσης, από το πρωτοσέλιδο των νέων, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων, μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών, Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τίτλος: οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ. Άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικάνιδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλίε Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων, της πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Ο Μητσοτάκης, που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία, πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Ποιος ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου, που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της. Τι κρύβει, γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας, ρωτάει η Εφημερίδα Δημοκρατία στο βασικό της θέμα στην πρώτη σελίδα.

0: Από την εφημερίδα Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα. Επίσης από την εφημερίδα Εστία, από τους αξιολείπητους της Χίλαρη Κλίντον στους κακομύριδες του Χάρη Θεοχάρη.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα εδώ πέρα. Έχω και τα μηνύματά σας. Mm-hmm. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Περίμενε, που είναι ο Λεωνάρδος. Έλα.
0: Ο φίλος μου, ο Λεωνάρδος.
1: Κόλλησε.
0: Λέει την καλημέρα του,
1: ναι.
0: Και κόλλησε και το μανατοτέχνη.
1: Και εσένα κόλλησε.
0: Τι έγινε, βρε Λεωνάρδε, τι έχεις βάλει μέσα στο μήνυμα? Η όκε δεν ανοίγει. Α, ορίστε να το. Ενδιαφέρουν έχουν τα μηνύματα των ακροατών στην εκπομπή σας κάθε μέρα. Μπράβο, Γιώργο, που τα διαβάζεις όλα, ακόμα και αν ξεκινούν με χώσιμο και όχι με καλημέρα. Λοιπόν, πριν στην προηγούμενη ώρα, έκανες μια αναφορά στην κυρία Κρήτα, που έκανε την πρόταση η ΕΣΥΕΑ να καλέσει τα μέσα ενημέρωσης να απαγορέσουν το βήμα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Στο κόντρα το είπε, να την ακούσουμε.
2: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΕΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
1: Έξαλλη κυρία Κρήτα. Εγώ χαίρομαι που μας περασπίζετε, άλλωστε είναι και δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι μόνο πολιτικός. Και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα έχει αντιδράσει και αυτή και η συντροφή της όταν ο Παύλος Πολάκης περιέγραφε μια προσβολή που είχε υποστεί από κάποιον συναδελφό μας, τον οποίο πρέπει να το βάλει 3 μέτρα μέσα στη γη. Ή όταν, ας πούμε, εγχωρώ βρίζανε δημοσιογράφους οι οποίοι γράφαν ή αρθρογραφούσαν κατά συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ή όταν ένας δημοσιογράφος γινόταν τραγούδι, να τον βάζανε σε ένα σάκο. Υποθέτω και εκεί εξελίτανε. Δεν ήτανε?
0: Ότι έχουμε ξεφύγει από όλες τις απόψεις, και δημοσιογράφους προς πολιτικούς και πολιτικοί προς δημοσιογράφους. Αλλά το να λες εσύ δεν πρέπει να ξαναμιλήσεις, εμένα μου ακούγεται πολύ προβληματικό. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα.
1: Στην έναρξη της εκπομπής. Ατυχέστατη, κατά την άποψή μου, η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Λευτερόπουλο. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση για το. Προφανώς έχεις πάρει μπάφο. Μήπως έχεις πάρει μπάφο, τι του είπε. Ατυχέστατη. Αλλά υπάρχει όμως και η επιλεκτική αντίδραση. Γιατί επιλέγεις να αντιδράσεις εκεί που γουστάρεις? Δεν σε πειράζουν οι άλλες υποθέσεις? Οι άλλες επιθέσεις δεν σε πειράζουν? Ή εκεί δεν είναι λεκτική βία? Εκεί τι είναι, λεκτική διεκδίκηση ή αγώνας? Όταν αντιδράσεις, θα αντιδράσεις σε όλες τις υποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεις την αξιοπιστία σου. Ή σε διαφορετική περίπτωση λες, εγώ αντιδρώ ως κομματικός στέλεχος. Ή αν είσαι πολίτης, αντιδρώ διότι αυτόν τον συμπαθώ και εκείνον τον αντιπαθώ. Αρκετά με το παιχνιδάκι αυτό που παίζουν διάφοροι, όπως ο Αντωνάκης εδώ. Έλα, Αντωνάκη. Αντωνάκη, καλημέρα. Έχω καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος. Κομπλεξικός να μην είσαι μόνο, Αντώνη μου. Λοιπόν.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς.
13: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση
16: 83-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή

0: Γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριολάντος.gr.
11: Η τεχνολογία για τη μόνωση ταρέτητας ανέβηκε επίπεδο. Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Με νέα τεχνολογία σιλενικών ρητινών για στεγανοποίηση ταρέτητας νέας γενιάς. Μονώνεις και τελειώνεις. Έχει μπει σαν σύφουνας ο Παναγιώτης Βολάνιος μέσα στο στούντιο.
12: Ναι.
11: Να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Να δεν ξέρω, τον βλέπω λίγο ανήσυχο.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα.
13: Δεν θα το έλεγα.
11: Όχι.
13: Αθόρυβα, ταπεινά, να πούμε για την κίνηση.
11: Είσαι ταπεινό, ωραίος, αγόρι. Ωραίος. Εντάξει, εντάξει. Για πες.
13: Με τεμποδίδι εξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και ανατμήματα η Βασιλής Σοφίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι λεωφόρο Αλίμου. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας. Οι καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
12: Είπες Κηφισό, έτσι.
13: Εννοείται, γιατί είναι.
12: Ματωμένος, κατακόκκινος ο Κηφισός. Όπως είπε ο Παναγιώτης, και στα δύο ρεύματα, παρακαλώ πολύ.
11: Δημοκρατίας και φυλής σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα για την κάθοδο. Αν θέλετε να κατέβετε τον Κηφισό, για την άνοδο τώρα. Θα σας πρότεινα Λένορμαν και μετά Πατησίων, αλλά είναι η Μάρνη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ναι, είναι πολύ μπλοκαρισμένη. Ναι. Οπότε δεν θα σας το πρότεινα. Βέβαια, από την ουρά αυτή την ώρα του Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα, ίσως να είναι και καλύτερα.

0: Ναι, πιάνει από λεωφόρο Αθηνών η άνοδος με μποτιλιάρισμα. Θα πάτε έτσι μέχρι περίπου 400 μέτρα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Υπολογίστε το χρόνο, παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι είναι να κινηθείτε από Πειραιά προς τα βόρεια προάστια και αντιστοίχως και εσείς που κινήσετε από βόρεια προάστια προς Πειραιά, επίσης ο χρόνος κάπου τόσο θα είναι, γιατί ξεκινάνε τα προβλήματα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Κύριε Παναγιώτη, για πες.
1: Έχεις στην Ποσειδόνος μήπως κάποιο τροχαίο, είπες για τροχαίο στην Ποσειδόνος, γιατί την βλέπω πολύ άσχημα.
2: Ακόμη δεν μας έχουν απαντήσει, δεν μας έχουν δώσει κάτι, αλλά θα... γιατί και εγώ αυτό προβλέπω.
1: Ότι έχει, κάτι έχει γίνει εκεί, γιατί και αυτή την ώρα είναι πολύ περίεργο.
2: Είναι το μοναδικό σημείο της Ποσειδόνος που πιάνει τόσο κίνηση, οπότε υποθετικά ναι, κάτι έχει συμβεί.
0: Και
2: κάτι
0: με την ενημέρωση ανά λεπτό γίνεται χειρότερο. Γίνεται κατακόκκινο περισσότερο.
1: Αποφύγετε λοιπόν αυτή την ώρα την Ποσειδόνος προς Γλυφάδα, μετά την Μαρίνα Φλίσβου και μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
2: Εννοείται.
1: Εσύ έχεις μήπως πίνεις το βράδυ, έχεις πει ποτέ και να οδηγήσεις? Όχι, φαντάζομαι είσαι νομοταγής.
0: Αποκλείται νομοταγής μου, Παναγιώτη.
1: Είσαι νομοταγής πολίτης.
2: Νομοταγής, νομοταγής.
1: Δεν ξέρεις κανένα φίλο που να έχει πάρει το νόου πολλής? Το ξέρεις το νόου πολλής?
2: Δεν το ξέρω.
1: Ευτυχώς που δεν το ξέρεις. Είναι ένα ρόφημα πρωτεϊνικό που το πουλάγε ένας τύπος 56χρονος στο TikTok και ισχυρίζονταν ότι πώς το λένε, δεν ιχνεύει το αλκοό τεστ μετά ότι είσαι πιωμένος.
2: Ψαγμένη επένδυση δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, αλλά τον ψάξανε καλά και την ελληνική αστυνομία και τον εντοπίσανε.
1: Μετά είχε ένα yes police, with police, όχι no police.
2: Έπιανε όμως σαν ουσία δηλαδή.
0: Ωραία,
2: στον
0: ψαγμένη
2: οργανισμό.
0: Επένδυση τη βρήκανε. Πώς? Δεν το ξέρω. Δεν έχουμε, ξέρεις κάποιον με το έχει πηγαίνει? Γιατί εγώ δεν το κατανάλωσα.
2: Όχι,
0: δεν
2: πρώτη φορά το άκουσα, αλλά ναι, μου κάνει θετική εντύπωση.
1: Το σλόγγαν, ξέρετε ποιο ήταν, παιδιά? Έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν? No police ρόφημα.
2: Καλά, σε προσεγγίζει σίγουρα σαν σλόγγαν.
0: Τον προσέγγισε και η ελληνική αστυνομία. Και τώρα του τα εξηγεί από κοντά.
2: Ναι. Ναι. Δεν έχει βρεθεί ακόμη το αντίδοτο για όταν πίνεις και οδηγάς. Εμείς δεν το κάνουμε.
0: Εννοείς δεν έχει βρεθεί το αντίδοτο στην ανοησία? Δηλαδή να πίνεις και να οδηγάς? Ναι, εννοείς. Δεν έχει βρεθεί, όχι. Νομίζω ότι η ανοησία είναι ανίκητη και σε αυτό το επίπεδο.
2: Σε αυτό το τομέα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr, φυσικοαερίολάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος μας ακούει από την Ιαπωνία. Λέει: ακούμε ενδιαφέρον τις τιμές των καυσίμων και μου προκαλεί απορία. Πώς γίνεται εδώ στην Ιαπωνία να είναι το λίτρο η απλή 80 περίπου λεπτά? Τον άλλο μήνα θα είμαι στην Ελλάδα. Ελπίζω να πέσει η τιμή μέχρι τότε. Καλή συνέχεια, Θανάση μου. Το θεωρώ απίθανο. Άκουσες και τον κύριο Ασμάτογλου. Ακόμα και αν αυτό που λέει, δηλαδή το έχουν πει και άλλοι ειδικοί, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι πάμε σε ένα καλό σενάριο με εκεχηρία που θα ανακοινωθεί άμεσα. 2, 3, ίσως και 4 με 5 μήνες θα χρειαστούν για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου.
1: Και λες και λίγο, είναι το σενάριο το ευτυχές αυτό το τρίμηνο. Ναι. Αλλά δεν βλέπουμε και να βγαίνει άκρη στη Μέση Ανατολή, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Επομένως, πάμε σε νέο γύρο συνομιλιών, αν υπάρξουν και αν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος επαόριστον.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκ. Δεν του άρεσε καθόλου όσα άκουσε από την κυρία Κρήτα. Υπάρχουν άλλοι βέβαια, Νίκ, οι οποίοι συμφωνούν απολύτως. Όπως ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Γεια σου ρε Τζίμι από το Ρότερνταμ, που μας ανακάλυψες εδώ στην πρωινή παρέα. Καλώς ήρθες, φίλε. Λοιπόν, τι λες εδώ? Μάλιστα, λέει ο φίλος ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Στην Ελλάδα λέει, είτε πάρεις τρένο, είτε πας στο νοσοκομείο, είτε πας στη δουλειά, είτε πάρεις το αυτοκίνητο, είτε πάρεις τη μοτοσυκλέτα, δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις στο σπίτι ζωντανός. Το λες κράτος αυτό? Όχι, αδερφέ, δεν το λέω κράτος αυτό, αλλά έχουμε πει ότι είναι σκυτάλι ο αγώνας κατά των παθογενείων του κράτους. Δηλαδή, όλοι οφείλουν, ανεξάρτητα από το χρώμα, από την κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι επικεφαλείς ή όσοι είναι στις δημόσιες δομές και στις υπηρεσίες, να παραδίδουν λίγο καλύτερα τα πράγματα στον επόμενο από ό,τι τα παρέλαβαν. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα.
1: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την ατάκα αυτή του κυρίου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και θεωρώ ότι είναι και εξαιρετική στη δουλειά της.
1: Μίλησε λοιπόν στο Μέγκα και προσπάθησε να εξηγήσει πώς το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Θες να την ακούσουμε?
0: Για πάμε να την ακούσουμε.
3: Δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν τρία χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης.
4: Κύριο Κασελάκη έχρισε
3: δίλημα. Όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί, δεν αξιοποιήθηκε αυτό το κενό, δεν κέρδισε το χαμένο έδαφος ο κύριος Ανδρουλάκης. Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή τη σκυτάλη ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάς. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας, ήταν μια de facto κατάσταση. Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Ενδιαφέρουσα ανάλυση της κυρίας Κουφονικολάκου. Απλώς να σημειώσω σε αυτό εδώ το σημείο ότι όσοι από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και από την πλευρά του Πασόκ βλέπουν ή προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στα δύο κόμματα δυνητικά στο μέλλον ή προεκλογικά. Μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους προεκλογικά να προτείνουν, ακυρώνονται από τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, γιατί είναι προφανές ότι δεν βλέπει συνεργασία Αλέξη Τσίπρας. Όπως, για να είμαι δίκαιος, δεν βλέπει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, το Πασόκ να είναι πρώτο, με μία ψήφο. Από την τοποθέτηση που έχουν οι δύο επικεφαλείς, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ακυρώνουν αυτούς που λένε: παιδιά, μπορούμε να συμπορευτούμε.
1: Αφού τα στελέχη πιστεύουν ότι μπορούν να συνεργαστούν, βλέπουν κοινό τόπο με το απέναντι. Εντάξει, κόμμα.
0: Όταν ας πούμε τοποθετείται έτσι ο Αλέξης Τσίπρας, ποια μπορεί να είναι ας πούμε η σκέψη του κυρίου Σιακαντάρη, ο οποίος επιμένει να προτείνει συνεργασία. Όταν λέει ο Αλέξης Τσίπρας που είναι επικεφαλής ή εμείς κανείς, δεν ακυρώνει την τοποθέτησή του.
1: Και ο κύριος Σαβλονίτης επίσης επιμένει.
0: Από την πλευρά του Πασόκ.
1: Από την πλευρά του Πασόκ, μάλιστα. Πάντως είχε μια άποψη η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα Σαββατοκύριακο κατά του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ήταν άποψη, αυτό ήταν κανονιοβολισμοί.
1: Η αλήθεια είναι ότι μίλησε σε πολύ έντονο ύφος κατά του πρώην πρωθυπουργού. Μίλησε στο Sky, να την ακούσουμε.
5: Μιας και με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, είναι η γελιοποίηση αυτού του ανθρώπου. Δεν έχει όριο, αφού πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, του μιλούσε ο Κλίντον και ήταν ένα γελίο θέαμα πρωθυπουργού. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με την διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Αυτά για τους θειασότες της άποψης ότι μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη μέρα μια ευρεία κυβέρνηση, ας πούμε. Παράδειγμα με προοδευτικό πρόσημο. Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Μπορεί να συνεργαστεί, ας πούμε, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα ή κύριε Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τσίπρα.
0: Με βάση αυτά που ακούμε τώρα, μου φαίνεται απίθανο. Αν έρθει η ανάγκη την επόμενη μέρα των εκλογών, άγνωστο. Αλλά αν ακούς αυτά, θεωρείς ότι μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Εμένα ρωτάς?
0: Όχι.
1: Αυτό γελιοποίησε τη χώρα, τη γελιότητά του δεν έχει όριο. Μπαμπάλιζε στον Κλίντον και μας έκανε ρεζίλ που δεν ήξερα αγγλικά.
0: Κανονιοπολισμοί.
1: Δεν ξέρω πώς μπορείς να συνεργαστείς μετά μαζί της. Δεν νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλη θα το δέχονται ποτέ.
0: Υποθέτω πως ναι.
1: Να συνεργαστεί ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Με ευχαριστήσει ειδήσει. Ένα ρητό που το θυμάμαι πάντα στη ζωή μου και όταν με συμφέρει και κυρίως όταν δεν με συμφέρει το ενόπνευμα και η αλήθεια τσούζουν, αλλά κάνουν καλό.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
13: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά. Real FM 97,8. Μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος για αυτή την ουρά που βλέπαμε προηγουμένως στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα στη λεωφόρο Αλίμου στην έξοδο για την Ποσειδώνος, το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή την ουρά. Μιλάμε για ουρά πολλών χιλιόμετρων. Από τη Μαρίνα Φλίσβου ξεκινούν οι καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι εκείνο το ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Οπότε αυτή την ώρα αποφύγετε με τον οποιονδήποτε τρόπο την Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αλίμου.
18: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
17: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή την ώρα ένα κινητοποιημένο όχημα μπόρεσε και δημιούργησε όλη αυτή την ουρά.
18: Και υποθέτω ότι στους εγκλωβισμένους, σε αυτούς που έχουν ακινητοποιηθεί, ποιος είναι και ο γερανός που θα το μεταφέρει μάλλον.
17: Πολύ πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
18: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Χίο. Καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα. Στη Χίο για τους φοιτητές στα λεωφορεία είναι πανάκριβα, σαν να παίρνουν ταξί, το θέμα που το επαναφέρει συχνά σχεδόν καθημερινά ο φίλος ο Παναγιώτης.
17: Ρίση Τζίμι, όπως και οι άλλοι που είπε το Γιώργο Ταγάρη, αν νομίζεις ότι με τον αμελές βλάχα με προσβάλλεις, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βρες κάτι άλλο άμα θέλεις να με τσικλάς.
18: Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ.
17: Ο Τζίμις σκέτο λέει, δεν λέει Ρότερνταμ. Αλλά από το... Α, ναι, ναι, από το Ρότερνταμ.
18: Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Είναι γνωστό, είναι μεγάλο αίματος παιδί μου αυτός.
17: Δεν είναι, μα νομίζω ότι με προσβάλλουν, δεν προσβάλλω.
18: Είναι γνωστό ότι είναι μεγάλο αίματος.
17: Αν θες να μου την πεις, βρες κάτι άλλο.
18: Ναι, Λευτέρη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ενστάσεις για όσα είπε η κυρία Κρήτα στο απόσπασμα που βάλαμε νωρίτερα από το Contra Channel.
17: Καλημέρα και στους φίλους μας, τους οδηγούς ταξί που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, να προσέχετε στους δρόμους. Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ. Επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700.
18: Το ίδιο περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Στο φίλο μου το Γιάννη τώρα. Φίλε Γιάννη, δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στη μνήμη όμως. Και επειδή συζητάμε για προγράμματα τα οποία. Έχει ενδιαφέρον για το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Έχει ενδιαφέρον. Βλέπω τη μνήμη σου να πάσχει λίγο. Γιατί ξέρεις, όταν εγώ ας πούμε επικαλούμε ατάκες όπως του κυρίου Τσακαλώτου. Ο κύριος Τσακαλώτος τι είπε πρόσφατα? Το πρόγραμμά μας ήταν μη κοστολογημένο, λέει, στις εκλογές του 2023. Όταν επικαλούμε αυτές τις ρίσεις και τις ατάκες, είμαι κακός. Δεν είμαι καλός δημοσιογράφος. Γιατί φίλε Γιάννη, προφανώς έκανες άλλη δουλειά, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς. Στο πρώτο μισάωρο πιάσαμε τις άλλες ατάκες από την πλευρά της κυβέρνησης και της συμπολίτευσης. Αλλά αυτά εσύ επιθυμείς να μην τα ακούς. Δικαίωμά σου είναι να ακούς ό,τι θες.
17: Αναφέρεσαι στους κακομύριδες και στους νοικοκύριδες.
18: Στους κακομύριδες, στον άλλον τον βουλευτή, ο οποίος είπε ότι για να υπάρχει τόση κίνηση στους δρόμους, πάει να πει ότι δεν υποφέρουν οι Έλληνες οδηγοί και τα νοικοκυριά. Και ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ να κινηθείς την ημέρα, παίρνεις τα. Μέσα μαζικής μεταφοράς, σώπαρε μεγάλε, και εσύ που είσαι βουτυγμένος μέσα στην κοινωνία και βλέπεις τα προβλήματα της κοινωνίας γύρω-γύρω και το έχεις αντιληφθεί. Ωραίος εσύ.
17: Που είναι και τα μέσα μεταφοράς φτάνουν σε όλα τα σημεία της Αττικής και χωρίς καθυστερήσεις.
18: Χωρίς κανένα πρόβλημα.
17: Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις τα μέσα μεταφοράς.
18: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη, τον οδηγό ταξί από την Πεύχη, τον Παύλο από τον Ντίσελτοφ. Καλημέρα, Παύλο.
17: Το φίλο το Θέμη που μας έχει στείλει από το real.gr από την εφαρμογή. Να την κατεβάσετε, παιδιά, την εφαρμογή, να μας στέλνετε και από εκεί μηνύματα.
18: Ο φίλος ο Αθανάσιος λέει: καλημέρα, λέει. Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι ενώ όλοι οι επαρχιώτες, ενώ αγαπάτε τον τόπο καταγωγής σας και λέτε τα καλύτερα, αν μένατε εκεί, δεν θα σας ήξεραν πέρα από τη γειτονιά σας. Έλα, Γιώργο, παραδέξτε το. Θανάση μου, εγώ δεν έχω θέμα. Απλά να σου πω ότι γεννήθηκα στην Αθήνα. Ήταν απόφαση των γονιών μου να έρθουν στην Αθήνα. Δεν μπορώ να του καταδικάσω γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει η Αθήνα. Όπως μου αρέσει και η ιδιαίτερη μου πατρίδα, η Μεσσηνία, την οποία λατρεύω.
19: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
27: Δράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
28: Παίξε μπάλιτσα με Δράκον.
29: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
30: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
31: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
32: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
33: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
32: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
33: Και εδώ και εκεί.
32: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
33: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
32: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
34: Real FM. Η ώρα είναι 8.
35: Πολιτικές εξελίξεις.
36: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
37: Κοινωνία.
35: Οικονομία.
38: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
39: Διεθνείς ειδήσεις.
35: Αθλητικά.
39: Πολιτισμός.
40: Ηθοποιός σημαίνει φως.
35: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Ουρές έχουν σχηματιστεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο από τη λεωφόρο Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια έως το Εγάλεο.
0: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες και κατά τόπους στην Κηφισίας και τη Μεσογείων. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο φτάνουν τα 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και τα 10 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφέ με αναργυλέδες. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους όροφους της πολυκατοικίας και προκάλεσε ζημιές. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου για να διασευφινιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ίδιος απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ιστορική νίκη στο Άουσμπουργκ για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τη Σερβία. Στην κατάταξη προηγείται αίτητο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 6 βαθμούς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.

0: στους 97,8.
1: Και πήρε ο Τζόλης. Με το δάκρυο μαν γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι! Γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1 στο 74! Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφηφή!

0: θα σφυρίξει. Όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν. Και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό. Γερμανία-Ελλάδα 0-1.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Ακούγομαι. Ένα-δύο. Έλα.
2: Ναι,
1: λοιπόν, Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Τεράστια νίκη.
2: Εντάξει, τώρα ψυχάρες όλοι. Τι να πω. Εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Μιλάμε και μικρά παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πολύ ποδόσφαιρο, αλλά έβλεπα λίγο εκεί. Πραγματικά το καταχάρηκα βεβαίως. Τους έτσουξε τους Γερμανούς. Και αρχίσαν, ξέρεις, τις κακιούλες. Εντάξει, ήταν.
1: Καλά, η Bild τώρα.
2: Η Bild. Εντάξει, γνωστή η Bild.
1: Η Bild, η οποία βγήκε με τίτλο «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ».
2: Ο Κλοπ είναι ο προπονητής, ε?
1: Ήταν το ντεμπούτο, το επίσημο ντεμπούτο για τον Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ένας τεράστιος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά βγήκε η Bild, λοιπόν, φαίνεται ότι πονέσανε λίγο παραπάνω. Και έκανε λόγο για ποδοσφαιρικό νάνο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος όμως τους έβαλε τα γυαλιά, πήρε το τρίποντο. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, η Γερμανία όντως ήταν καλύτερη. Και το περιμέναμε. Αυτό είναι μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Μέχρι και το 50 υπήρχε ένα σφυρόκοπημα. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Συγγνώμη, Σιμώνα, αλλά μετράει το αποτέλεσμα.
1: Αλλά την κατάλληλη στιγμή,
2: έτσι,
1: μετά το 50, κάναμε τις φάσεις μας. Είχαμε απειλήσει νωρίτερα με τον Ιωαννίδη που έχασε ένα άχαστο τετατέτ. Και το έβαλε τελικά ο Κουρμπέλη στο 74 για να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου την αντίστοιχη της Γερμανίας. Όπως είπε και ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν αλλάξαμε επίπεδο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για μια εκπληκτική φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα. Είναι παιδιά τα οποία όλα παίζουν σε υψηλό επίπεδο, τα περισσότερα σε ευρωπαϊκές ομάδες, παίζουν Champions League, έχουν εμπειρία πλέον από αυτό το επίπεδο και αφήνουν πάρα μα πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον που μπορεί να έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά. Δύο παιχνίδια, δύο νίκες στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και τώρα πάμε τούμπα. Η εθνική ομάδα πάει στη Θεσσαλονίκη, ναι, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας και την Κυριακή την Γερμανία. Δύο παιχνίδια εντός έδρας και τα δύο στην Τούμπα. Η οποία, όπως καταλαβαίνεις, Τούμπα θα είναι γεμάτη.
2: Λογικό, βέβαια.
1: Και θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την εθνική ομάδα. Άντε, γιατί υπάρχουν και λόγοι για να χαμογελάμε, έτσι. Και να χαιρόμαστε, δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες.
2: Όχι κακομύριδες, εμείς είμαστε νοικοκυρέοι, τι κακομύριδες.
1: Καλά, εσύ είσαι κακομύρα.
2: Εγώ κακομύρα είμαι σίγουρα.
1: Εσύ είσαι κακομύρα και φαίνεσαι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα κακομύριδες. Ρε τι ακούμε.
2: Εντάξει, πραγματικά με αυτό γκολ κυβερνητικών στελεχών είναι το ένα μετά το άλλο. Λες και κάτι τους έχει πιάσει. Δεν ξέρω αν αγχώνονται αν θα είναι στην επόμενη βουλή ή όχι. Πραγματικά, μάλλον δεν βουτούν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους όταν είναι να μιλήσουν. Και δημιουργούν και εσωκομματικούς στριγμούς, μαθαίνω, και πολλές γκρίνιες εσωτερικά. Εσωτερικούς.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
1: Έτσι, εκεί στο Βίθουλα.
2: Στο Βίθουλα. Κακομήρα εγώ, η κακομήρα Αμαλία Κάτζου και ο Κακομήρης, ο Εμμύρης και ο Κακομήρης, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Αυτή, οι κακομήριδες, οι κακομήριδες. Γιώργης Νταβαρίνος απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, γιατί ξέρεις, λένε διάφορα τώρα για την νίκη της Εθνικής, επειδή μας είπε νάνος και τα λοιπά. Λένε τα δικά τους εκεί, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε τις λέξεις αυτές. Αλλά συμφωνώ με όλους. Ό,τι στείλατε Είναι σωστό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για την build, έτσι.
2: Ο Μιχάλης από την
1: Δεν μιλάμε τώρα γενικά. Ναι. Ο Κλοπ κύριος, ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά βγαίνει τώρα η build προκλητικά με τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, στο γήπεδο ήταν περισσότεροι από 5.000
2: Έλληνες. Ναι.
1: Οι οποίοι άνθρωποι, εντάξει, το χαρήκανε τώρα με την ψυχή τους, έτσι, και μπράβο τους. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή εβδομάδα στο Θεόδωρο που λέει: ευτυχώς υπάρχει και ο αθλητισμός και αισθανόμαστε υπερήφανοι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Σαν να τον ακούω ήδη, λέει τον Ιωσήφ. Ποιος ασχολείται με την ήττα του Παναθηναϊκού στο Super Cup από τον ΠΑΟΚ?
2: Είσαι!
1: Εδώ κέρδισε η Ελλάδα τη Γερμανία.
2: Καταλάβατε και κατάλαβες, Παλιάτσο μου, ότι δεν είναι είδηση ότι πήρε ο Ολυμπιακός. Το ότι είναι αυτό το Super Cup, τι είναι?
1: Super Cup.
2: Ναι, εσείς χάσατε.
1: Ασχολείτε τώρα με το Super Cup.
2: Δεν είμαστε τρόμος. Εμείς λιθαράκι πήγαμε εκεί, το πήραμε, τέλος.
1: Μπράβο.
2: Ούτε
1: σας
2: κάνουμε, ούτε αυτά τα δικά
1: σου. Απλά για να ξέρεις, αυτή είναι μια διοργάνωση που είναι σε ισχύ από το 2020. Δηλαδή για να καταλάβει πόσο σημαντική
2: αυτό,
1: διοργάνωση είναι, έτσι.
2: Έχει, τι σημασία έχει, εμείς δεν λέμε.
1: Ασχοληθείτε εσείς με το Super Cup,
2: ναι,
1: εδώ κερδίσαμε τώρα τη Γερμανία, τώρα στο ποδόσφαιρο και εσύ ασχολείσαι με το Super Cup. Ποιο Super Cup, μωρέ. Άσε μας πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνσι στην Αίγινα. Ωραία, λέει, η νίκη στη Γερμανία. Βεβαίως, Νικόλα. Καλημέρα και στο Θέμη. Αυτή η εθνική, λέει, θα μας γυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτός είναι και ο στόχος αυτών των παιδιών. Να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε σε μια τελική φάση Euro, είτε σε μια φάση Mundial. Και αυτός είναι ο στόχος τους. Και μακάρι να το πετύχουν.
2: Βασίλη, καλημέρα εκεί στον Άγιο Στέφανο. Λέει: όμορφη μου Αμαλία, ρώτα σε παρακαλώ. Άλλα αθλητικά είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το είπε τώρα με το ζόρι, γιατί κάποιο έστειλε ένα μήνυμα.
1: Δηλαδή τώρα, ρε παιδιά, έχει κερδίσει η εθνική μέσα στη Γερμανία.
2: Ναι.
1: Και θα ασχολούμαστε τώρα με τα φιλικά παιχνίδια που έγιναν εδώ το Σαββατοκύριακο χωρίς φιλάθλους.
2: Δεν μπορεί, ρε παιδί.
1: Και κλεισμένων θυρών. Δηλαδή, σα παρακαλώ πάρα πολύ να είμαστε και λίγο σοβαροί.
2: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Κοστούρα που μας ακούει, καλημέρα Μακά.
1: Καλημέρα.
2: Λέει γιατί λέμε κακομύριδες. Μας λέμε κακομύριδες. Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο.
1: Κυρία Κοστούρα, έχετε χάσει επεισόδιο εδώ πέρα.
2: Άκου μαμά, το ξέρει, λέω. Το είπε ο Θεοχάρης. Όπα, διαβασμένη κυρία Κοστούρα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Θεοχάρης έκανε τηλεοπτική εμφάνιση εκεί στο Action 24. Είχε μια πολιτική αντιπαράθεση με την Τόνια Αντωνίου εκεί το Πάσο.
2: Ναι.
1: Της έδινε κάτι στοιχεία σχετικά με την πορεία της οικονομίας κτλ. Τα οποία δεν δεχόταν η κυρία Αντωνίου. Και εκεί λοιπόν ήρθε ο διάλογος που
2: το
1: έμεινε
2: χτύπημα
1: τώρα με το συγκεκριμένο ηχητικό.
5: Φυσικά έχουμε τεχνολογία.
6: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
5: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, το χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
5: Αυτό λέτε εσείς.
6: Και
5: ότι δεν το χαρακτηρίζω, εσείς το χαρακτηρίζετε.
6: Εσείς
5: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
6: Αλλά καλά λέτε, γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
5: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
6: Πολύ
5: εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
2: Λοιπόν,
1: εμείς δεν εκπροσωπούμε τους κακομύριδες. Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες.
2: Δηλαδή, εγώ είμαι κακομύρα.
1: Εννοείται, κακομύρογλου.
2: Κακομύρογλου είμαι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τα φάουλ των κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα για θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η ακρίβεια που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Και το λέω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Δεν το παραδέχεται. Και παντού, σε όλες τις κάποιες αναρτήσεις του αλλά και στις τοποθετήσεις του δημόσιου, λέει ότι υπάρχει ακρίβεια, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε αυτά που λένε, πραγματικά δεν ξέρω πώς να σχολιάσω. Και μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και γκρίνιο στο εσωτερικό της κυβέρνησης και κάποια σενάρια που εχθές άρχισα να τα ακούω και στα δελτία ειδήσεων, ότι όλες αυτές οι παραφωνίες ίσως, εγώ δεν το ξέρω, λέω ότι διαβάζω, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πάντως, κακομύριδες και νοικοκυρέοι, να χωρίζουμε έτσι τους Έλληνες αναλόγως με το τι ψηφίζουν, πραγματικά με ξεπερνά. Με ξεπερνά, αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες. Δεν πιστεύω να μας ακούνε τίποτα κακομύριδες. Πείτε μας στο studio@lfm.gr.
2: Κακομύριδες.
1: Τώρα.
2: Παναγία.
1: Η μία κοτσάνα πάνω στην άλλη.
2: Έχει κι άλλο όμως εδώ.
1: Καλά, ναι, και συνέχεια.
2: Δεν σταμάτησε εδώ.
1: Γιατί σου λέω, ρίχνουν τη μία κοτσάνα πάνω στην άλλη. Και είναι και λογικό. Ρε παιδί μου, τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, όταν θα κάνεις ένα λάθος, είναι και δεδομένο ότι η άλλη πλευρά θα το εκμεταλλευτεί, θα το αναδείξει. Και με το δίκιο της. Και έχει Και έχει και. Πώς το λένε. Είναι και χρέος της να το αναδείξει.
2: Όχι,
1: το πολιτικό σου λάθος.
2: Δεν μου άκουσε καλά. Δηλαδή, δεν μου ακούστηκε καλά. Δεν φταίει μόνο γιατί η πολίτευση που ανεβάζει το θέμα και έγινε χαμός.
1: Μα δικαίως ανεβάζει.
2: Μα δικαίως. Δηλαδή, όταν κάτι λένε στην αντιπολίτευση, δεν κάναμε ολόκληρο θέμα για, για τον πατριωτικό φόρο και τη φορολόγηση, πώς και τα κοσμήματα και τις θηρίδες και όλα αυτά. Γιατί αυτά δεν μπορούν να ακούγονται στη δημοσιασφαίρα. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι είναι μύριδες και κακομύριδες. Το ίδιο πράγμα είναι. Κακομύριδες και νοικοκυρέοι. Έτσι αναλόγως με το ψηφίζεις. Την ώρα που η ακρίβεια αφορά. Εντάξει, παιδιά, αφορά το 70% των Ελλήνων. Το αφορά. Τι γίνεται, πώς το λένε. Καλά έλεγε η κυρία Μπακογιάννη. Καλά.
1: Α, είχε άδικο λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη που έλεγε το προηγούμενο διάστημα για λαζονία. Αν θυμάστε, είχαν ξεκινήσει τα όργανα από την Παρασκευή που είχαμε τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Άλλος
1: από εκεί. Ο κύριος Κουλκουδίνας και μας είχε πει.
7: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
1: Είχε πει λοιπόν ο κύριος Κουλκουδίνας, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα.
2: Πάτε με τα μέσα, γιατί εγώ δεν πηγαίνω, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Γιατί κινούμε με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφ όμως που μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό που μου λέει εδώ και καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί η κίνηση.
1: Φυσικά έχει αυξηθεί.
2: Έτσι,
1: η κίνηση.
2: Κύριε Κουλκουδίνα, πάτε. Έχετε πάει σε στάση να στηθείτε, γιατί εγώ δεν πάω, γιατί είμαι από τους προμηθευτικούς που πάω με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφ όμως που μετακινείται, και εγώ που κατεβαίνω την Κηφισία στο πρωί, βλέπω κόσμο και κοσμάκι στις στάσεις.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν βλέπει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Άρα, αν δεν έχεις λέει 10 ευρώ, πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνει και ο κύριος Σιάρας και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ο κύριος Κουλκουδίνας είχε μείνει στη Συγκρού. Ο κύριος Σιάρας όμως το πήγε στην Εθνική Οδό.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια Εθνική Οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Τους δίνετε κι εσείς δικαιώματα.
2: Είστε πλούσιοι.
1: Τους δίνετε δικαιώματα.
2: Πηγαίνω στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Πάνω κάτω την Εθνική Οδό.
2: Στα σπίτια σας.
1: Πάνω κάτω τη Συγκρού. Αυτά βλέπουν λοιπόν και λένε δεν έχετε πρόβλημα.
2: Όχι, κανένα.
1: Μια χαρά είναι.
2: Έχουμε με κατανάλωση χτυπήσει κόκκινο, σου λέει.
1: Μπράβο.
2: Α, τα είναι. Πάμε
1: μπράβο,
2: και
1: παιδιά, βλέπετε πολύ μακριά. Είστε πολύ ανοιχτομάτιδες. Εκτός αν είστε τίποτα κακομύριδες.
5: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομύρι.
1: Άμα είσαι κακομύριδες, ρε παιδί μου, δεν πας πάνω κάτω την Εθνική, ούτε πάνω κάτω τη Συγκρού.
2: Ειλικρινά, πραγματικά σκέφτονται πριν μιλήσουν.
1: Όχι, δεν σκέφτονται. Για να πετάνε τη μία κοτσάνα πάνω στην άλλη.
2: Ακόμα και αν η Εθνική το Σαββατοκύριακο έχει κάποια κίνηση που το καλοκαίρι να το θεωρήσω, δηλαδή το μήνα από 25 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου 25. Τώρα θέλει να μας πει ο κύριος Τσιάρας ότι το χειμώνα σφίζει από ζωή η Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: 20 χρόνια σου λέει, εγώ δεν έβλεπα κίνηση στην Εθνική, τίποτα. Τώρα λέει κάθε Σαββατοκύριακο τρομάζουν, γεμάτη η Εθνική.
2: Μάζει κιόλα.
1: Υπερκατανάλωση παντού.
2: Υπερκατανάλωση παντού.
1: Ναι.
2: Άρα λεφτά υπάρχουν.
1: Με αυτό σου λένε,
2: αυτό
1: ρε παιδί
2: σου λέει,
1: για να γεμίσουν την Εθνική και τη Συγκρού.
2: Αυτό
1: και
2: είναι.
1: Να μην πηγαίνουν και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ναι. Τρελαίνω με τα κόντα αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι που τα έχουμε
1: φιλτεύσει.
2: Α, καλά, η έξοδο σαν το τριήμερο, άπανε στα χωριά του, παιδιά.
1: Τι έχουμε ακούσει,
2: ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε όλοι.
1: Τι έχουμε ακούσει. Έχω ετοιμάσει μια ενότητα τέτοια από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τους πολιτικούς μας για την ευημερία που υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από δείκτες όπως είναι για παράδειγμα η κίνηση στους δρόμους ή όπως είναι για παράδειγμα οι έξοδοι εορταστικές. Όταν φεύγουμε για Χριστούγεννα, Πάσχα, για καλοκαίρι.
2: Καμιά 25 Μαρτίου, αν πέφτει Παρασκευή Δευτέρα, κάνει 28 Οκτωβρίου.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα, έχω βάλει μια ενότητα. Θα τα ακούσουμε όλα μαζί.
2: Και εσύ, Γιώργο Νταβαρίνο, κακομύρης είσαι.
1: Κακομύρης και ο Νταβαρίνος και η Κάτζ όλοι μαζί.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Κακομύρεοι.
2: Μην το ξαναπείς, θα το πάρω προσωπικά, αλήθεια.
1: Ναι.
2: Θα το πάρω προσωπικά.
1: Ναι. Μα το πρόβλημά μου αυτό είναι.
2: Το διακομωδούμε, λέει τώρα. Εντάξει. Και καλά κάνετε, λέει. Γιατί πια μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger. Καλά κάνετε, επιτέλους. Δηλαδή, μα τι να κάνουμε, μπορούμε
1: να το
2: πούμε.
1: Να το πούμε και ευγενικά. Γιατί
2: ναι,
1: λέμε κοτσάνες για να μην πούμε την άλλη λέξη. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί εντάξει. Έχουμε και μια ευγένεια, ας πούμε, που δεν μας επιτρέπει. Αλλά όταν ακούς αυτά τα πράγματα και τα ακούς και μαζεμένα, πόσο να κρατηθείς. Έλεος με την μπουρδολογία. Καλημέρα στη Σμαράγδα. Δεν είναι λέει κοτσάνες, είναι η αλαζονία και η υπεροψία η οποία υπό την πίεση των ημερών αποκαλύπτεται. Κυρία Μπακογιάννη, πόσο δίκιο είχατε. Από την άλλη, ο Κώστας, εμείς εδώ στην επαρχία, λέει, στα νησιά, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να πάρουμε? Να πάρετε! Να πάρετε
2: κι
1: εσείς!
2: Να πάρετε κι εσείς! Βάλτε να βλώστε ένα λεωφορείο να σας πηγαίνει από χωριό σε χωριό. Από την Κωμόπολη στο χωριό. Πώς θα γίνει?
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. Εγώ πάντως λέει που μένω στο Παλαιό Φάλιρο και πάω τα παιδιά μου σχολείο στην Αργυρούπολη. Από το Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και σε σένα, Φωτεινή. Κατερίνα, εγώ κινούμαι με το αυτοκίνητο και με τα μέσα, γιατί στην περιοχή που μένω το λεωφορείο δεν έρχεται κοντά στο σπίτι μου. Ανατολική Αττική Γαρ. Οι κύριοι αυτοί μου θυμίζουν μια πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, που όταν σε μια κουβέντα είπα για την ακρίβεια, μου είπε ότι είμαι τυχερή που μπορώ και πίνω τον καφέ μου κάτω από αυτόν τον ήλιο.
2: Ξέρεις τώρα, όταν ακούς τέτοιους χαρακτηρισμούς ή τέτοια πραγματικά τέτοια μπουρδολογία, προκαλεί στο κοινό αίσθημα. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος με την ακρίβεια που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα καύσιμα που καλπάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, και προσπαθεί να βρεις ένα κοκτέιλ μέτρων για να το στηρίξεις και λες, ναι, υπάρχει παιδιά και προσπαθώ, αλλά έρχονται κάποιοι κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι είναι γεμάτες οι εθνικές οδοί, γεμάτη συγκρού. Εκεί πια το τερματίζει.
1: Είναι η μία ανοησία πάνω στην άλλη.
2: Είναι ανοησία, τέλος.
1: Καλημέρα και στη Μαρίνα. Καλή εβδομάδα. Ευτυχώς λέει που είστε και εσείς και ανοίγει η καρδιά μου. Εκτός λέει από την εθνική, και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, το θυμήθηκα τώρα που το γράφει η Μαρίνα, η Bild είχε υποτιμήσει και τη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim πριν από μερικές ημέρες για το Europa League. Είχε γράψει τότε η Bild ότι η Hoffenheim έχασε από μια ομάδα χωρίς όνομα. Έχεις δίκιο, Μαρίνα, και καλά που το θυμήθηκες. Δεν πειράζει, εκεί στην Bild, άσε να τους τσούξει λίγο.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετείς, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση, και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, ψαρή φορά Δαβιάνου. Σας άκουγα, λέει, καθημερινά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φέδρα, ευχαριστούμε πολύ, Φέδρα. Καλημέρα στον Στέφανο. Άστο, αγαπητέ Στέφανε, δεν θα ασχοληθώ με το Super Cup, όπως καταλαβαίνεις. Ο Φάνης λέει, ας φάει τη σκόνη μας τώρα η Bild. Καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Σοκράτη, στο φίλο μας τον Δήμο από τον Βόλο. Και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, η οποία μας έφτιαξε, παιδιά, μια απίθανη φωτογραφία με τη χρήση AI. Την έχουμε ανεβάσει στα social media, σε Instagram και σε Facebook. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάρουμε τα μέσα. Έλα όμως που ορισμένες δουλειές είναι χωμένες άκρη Θεού, όπως είναι εργοστάσια και γενικά εταιρείες που πιάνουν μεγάλες εκτάσεις και είναι μακριά από στάσεις και γενικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, ο οποίος χάρηκε με την ψυχή του τη χθεσινή νίκη της Εθνικής. Γεια σου, ρε Παύλο, και σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Καλημέρα, Αναστασία. Σίγουρα ξεκίνησε, λέει, χαμογελαστά αυτή η εβδομάδα. Φοράω ακουστικά και γελάω μόνη μου στο γραφείο και με κοιτάνε όλοι.
2: Κακομήρα και η Αναστασία.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα. Αγαπημένοι μας, λοιπόν, κακομήριδες, θα πάμε σιγά-σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
9: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom. 4 μετάλλια για τους Έλληνες μαθητές στην Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026. Η ελληνική μαθητική ομάδα πέτυχε σημαντική διεθνή διάκριση στην 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της Κίνας. Από τα 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, 4 μαθητές κατέκτησαν μετάλλιο, 1 αργυρό και 3 χάλκινα. Συνολικά συμμετείχαν 263 μαθητές από 55 χώρες.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Ουρές έχουν σχηματιστεί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο από τη λεωφόρο Αλίμου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε τη Γερμανία, επικρατώντας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους. Εκενώθηκε το κατάστημα και τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα για να δώσουν γενετικό υλικό. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και 23 στην Ορεστιάδα.

του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες και κατά τόπους στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους προς Λαμία.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με ηλιακάδα ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Θα έχει όμως τοπικές βροχές και είναι χαμηλή η θερμοκρασία και το πρωί και το απόγευμα. Δεν θα ανέβει πάνω από τους 24-25 βαθμούς. Βεβαίως πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμακτσαλάν. Εντάξει, νομίζω, δεν ξέρω αν αυτή την εποχή συνήθως εκεί ψηλά έχουμε χιόνια. Πάντως φάνηκε ότι το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Και εδώ στην Αττική το πρωί 14 βαθμοί, δηλαδή θέλω να πω κρύο, και χθες όλη μέρα στα βόρεια κυρίως υπερβόρεια βροχή. Άρα θα έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό όλη την εβδομάδα και βοριάδες στο Αιγαίο, ισχυρούς. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τα μπουφανάκια, τα κλειστά παπούτσια, ξεχάστε έτσι τα ανάλαφρα ρούχα. Θέλει ένα μπουφανάκι, ένα πουλοβεράκι, κάτι.
0: Αμαλία μου, το μπουφανάκι και το πουλοβεράκι είναι μια χαρά. Oh. Μην αρχίσουν τα άλλα. Και χρειάζεται και το πετρέλαιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σου λέω λοιπόν, στη δροσιά, εγώ κρύωσα. Έβαλα το air condition στο κάποια στιγμή το βράδυ στο ζεστό. Με κοιτάει, σου λέει, κάνω και τέτοια παράτολμα πράγματα, αλλά δεν κρύωνα. Τι να κάνω. Άρα καταλαβαίνουμε.
0: Είναι και η ηλικία, καταλαβαίνετε.
1: Είναι και η ηλικία, ναι. Είναι και η ηλικία, εντάξει. Αυτό το λέω. Γενικώς όμως έκανε ψύχρα και κάνει ψύχρα.
0: Έκανε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ το προτιμώ.
1: Καλά,
0: από το να ψινόμαστε τώρα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, προτιμώ αυτή τη δροσιά τη φθινοπορεινή. Άσε να καταλάβουμε λίγο τις εποχές.
1: Την βροχή δεν μπορώ.
0: Ούτε εγώ. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παράσχο, στο Χωράφι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Κώστα στα Πατήσια. Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χώρο και στον χρόνο της μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Πανεπιστήμιο Frederick, frederickuniversity.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θα επανέλθουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις άστοχες δηλώσεις, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτά ήταν σε κυβερνητικό επίπεδο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγήκαν και είπαν ότι βλέπουν πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Υπάρχουν και άλλες αστοχίες. Για παράδειγμα, βγαίνει τώρα ο κύριος Καραμέρος και θέλει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Χρησιμοποιεί όμως ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι απλά ατυχέστατο. Είναι και εκείνο σε επίπεδο ανοησίας. Ειδικά μέρες τώρα που διανύουμε, πρέπει να είναι και εκείνη περισσότερο προσεκτική.
2: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιμετωπίζει.

0: Λαμβάνομαι ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Με μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει με την ακρίβεια.
1: Όχι. Βρήκες τώρα δηλαδή τις ημέρες να βγεις να δώσεις παράδειγμα τώρα για την πλασμαφαίρεση.
2: Ντροπή, όχι εγώ.
1: Και δεν επιστρέφει και το αίμα.
2: Ναι.
1: Ανοησία. Ανοησία και εδώ τουλάχιστον.
2: Ανοησία και ακούμε ανοησίες από διάφορες πλευρές. Λίγο ψυχραιμία, ναι, ξέρουμε όλοι ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Αλλά λίγο βουτάτε όλοι οι βουλευτές τη γλώσσα στο μυαλό σας. Πάει τώρα να κάνει παραλληλισμό τις πλασμαφαίρεσεις που κάνα στον συγχωρεμένο Μαζονάκι και τον στείλαν αδιάβαστο με την ακρίβεια. Λίγο, εντάξει, και κάπου λίγο μέτρο, παιδιά, λίγο μέτρο.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Βούπερταλ, στη Γερμανία. Ελλαδάρα, ουμπεράλες, όπως γράφει το μήνυμά του. Είδες χαρά που έχουν πάρει οι Έλληνες της Γερμανίας. Εδώ να δεις οι Έλληνες κάτι χαρές που έχουν πάρει. Ο Βαγγέλης από την Ιταία με τις δηλώσεις που άκουσε. Δεν έχουμε λεφτά για καύσιμα, λέει, να πάμε να δούμε την οικογένεια στην Ιταία, μιας και εργάζομαι στην Αθήνα. Και λέει ο βουλευτής ότι μας λέει κρός για τα νεύρα μου. Και με το δίκιο σου, αγαπητέ Βαγγέλη, καλή σου ημέρα. Ένα από την άλλη αρετή λέει, ρε εσύ καλαμαράκι μου, τι κάνει αυτή εδώ με μας τους Κακομύρογλου. Μην νομίζεις, και εκείνη Κακομύρογλου είναι. Άμα τη δεις σήμερα, ρακένδι τι έχει έρθει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα με αυτές τις άστοχες έως ανόητες δηλώσεις από διάφορους βουλευτές και θα κάνουμε και μια μικρή αναδρομή εκεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας για αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς για την ευμάρεια η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και
2: με
1: για τους δείκτες της ευμερίας.
2: Με βάση τις εξόδους κιόλας.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Την Παρασκευή το πρωί όμως ήμασταν εδώ στον αέρα της εκπομπής όταν λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε μάθαμε για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα εκεί στην οδό Λυσικράτους. Στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κάποιους ελαφρά τραυματισμένους. Δυστυχώς όμως όταν τελειώσαμε την εκπομπή έγινε γνωστό ότι υπήρχαν 6 αγνοούμενοι.
2: Ναι.
1: Τελικά και οι 6 άνθρωποι είναι νεκροί.
2: Και μάλιστα ζευγάρι από την Αμερική, οι άνθρωποι είχαν έρθει για διακοπές, ήταν έγκυος η κοπέλα. 2 ηλικιωμένοι που διέμεναν εκεί, νομίζω.
1: Στο δεύτερο όροφο. Ήταν το ιδιόκτητο διαμέρισμα.
2: Ψάχνουν το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία και ξεκινούν και οι αυτοψίες. Και στο μικροσκόπιο μπαίνει η κατάσταση αερίου.
1: Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί που κατοικούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
2: Και βέβαια έχουν έρθει συγγενείς ή θα έρθουν από την Αμερική για την ταυτοποίηση, γιατί είναι. Η σωρή δεν είναι σε καλή κατάσταση, πραγματικά μακάβρια όλα αυτά.
1: Σήμερα είναι το μακάβριο.
2: Ακριβώς, οι άνθρωποι άτυχοι ήρθαν
1: καθήκον
2: εδώ.
1: Καθήκον που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και σήμερα θα ξεκινήσουν.
2: Και άλλα κτίρια που έχουν.
1: Ακριβώς, και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια παρακείμενων κτίριων. Τα 2 εξ αυτών, τα 2 διπλανά κτίρια, από ό,τι λένε, είναι πλέον άχρηστα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και θα γίνουν τώρα οι έλεγχοι και στα κτίρια τα οποία βρίσκονται απέναντι.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη η οποία σημειώθηκε. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα πρόκειται για διαρροή αερίου, μάλλον φυσικού αερίου και αυτό το οποίο θα ερευνηθεί είναι ποιος έκανε την εγκατάσταση, ποιος είχε συντάξει τη μελέτη για να γίνει η εγκατάσταση, αν υπήρχαν όλες οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν, αν υπήρχε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γιατί όποτε υπάρχει μια διαρροή πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο χτυπάει συναγερμό ότι υπάρχει διαρροή. Από την άλλη, υπάρχουν μαρτυρίες από το πρωί της Παρασκευής κατοίκων που λένε ότι είχαν μυρίσει αυτή την οσμή αερίου. Από την πλευρά της, η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία προς την πυροσβεστική για αέριο στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 6 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Στο κέντρο της, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας, και στην Πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη.
2: Και προκύπτουν κάποια ερωτήματα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Αν ελέγχονται, όταν υπάρχει τοποθέτηση του συστήματος, αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ή αν είναι υποχρεωμένος αυτός που κάνει την εγκατάσταση να βάζει αυτές τις δικλείδες. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ψάχνουν οι αρχές για να δώσουν τις απαντήσεις.
1: Και εστιάζουν λοιπόν στο δεύτερο όροφο, εκεί που έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι και συγκεκριμένα σε 2 συσκευές όπως λένε, δηλαδή στο μπόιλερ αλλά και στην κουζίνα, γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν, πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας. Πώς γίνονται οι ανακαινήσεις, εάν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες.
1: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Είναι μια τραγωδία πάντως. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Ναι, Νίκο, είναι γεγονός. Το μάθαμε σήμερα νωρίς το πρωί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου.
2: Ναι.
1: Μια ηθοποιός η οποία είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, περισσότερες από 20 ταινίες. Και χορεύτρια, έτσι ξεκίνησε ως χορεύτρια και ηθοποιός. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία αποσύρθηκε νωρίς για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Έφυγε λοιπόν η Ελένη Προκοπίου από τη ζωή, το μάθαμε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 87 ετών. Η ώρα είναι 9 παρά 20 περίπου, είναι η ώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
2: Άρα στο στούντιο
1: για να δούμε
2: βάλει.
1: Αν έχει δίκιο ο κύριος Κουλκουδίνας.
2: Ακριβώς, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ακινητοποιημένη η Συγκρού.
2: Έλα,
1: για να παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για πες Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Θέλετε να επιβεβαιώσω τον κύριο Κουλκουδίνα να ξεκινήσω από Συγκρού ή από τα σημαντικά?
1: Από τα σημαντικά.
3: Πάντως και στη Συγκρού είναι μπλοκαρισμένη η οδηγή.
1: Να τα λέει ο Κουλκουδίνας.
3: Ξεκινάμε παραλιακά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην έξοδο από τη Λεωφόρο Αλίμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης για τη δικαίωση του Κουλκουδίνα που λέμε. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730 62 153.
17: See you at Corner.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
24: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
25: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και συζητούσαμε σήμερα νωρίς το πρωί με την Αμαλία το χθεσινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News, το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δήμητρα Πανανού. Ο λόγος για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Το θυμάστε όλοι, έτσι. Με αποτέλεσμα να χάσουν 5 εργαζόμενες τη ζωή τους τότε. Όλοι περιμένουμε τη δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και χθες λοιπόν αποκαλύπτεται στο ρεπορτάζ που έχει η Real News ότι έχουν απομακρυνθεί οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές.
1: Τους απέλυσαν.
0: Τους απέλυσαν.
1: Ουσιαστικά τους απέλυσαν. Καταθέτεις, απολύεσαι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Με βάση την αποκάλυψη της Real News την Κυριακή, χθες δηλαδή.
0: Τι γίνεται λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους. Κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, πυροδότησε τις αντιδράσεις, τις σκληρές αντιδράσεις από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων. Οι οποίες έσπευσαν να καταθέσουν έφεση κατά του βουλεύματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων και προσπάθεια απομόνωσής τους.
1: Εντάξει, είναι απίστευτο έτσι. Δεν το χωρά το μυαλό σου. Δηλαδή, υπάρχουν ευθύνες βαρύτατες. Έτσι, μύριζε και για εβδομάδες πριν γίνει αυτή η έκρηξη, τι έγινε ακριβώς. Και τώρα φεύγουν οι άνθρωποι που κατέθεσαν ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή.
0: Πρόσεξε να δεις. Η οικογένεια λοιπόν της Βασιλικής Καμπαρδόνη, η οποία έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο, αφήνοντας πίσω 2 ανήλικα παιδιά, προχώρησε στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκησης και την επιστροφή του κατηγορούμενου επιχειρηματία στη φυλακή. Οι πιο σοβαρές αιχμές λοιπόν του υπομνήματος αφορούν τις ενέργειες που σημειώθηκαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τις 26 Ιανουαρίου. Η πλευρά λοιπόν του θύματος, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην Real News της Κυριακής, καταγγέλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλίωσης των δεδομένων του χώρου προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνώμων. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση 4 υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κινήσεις που κατά την οικογένεια θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης. Έγιναν λοιπόν κάποιες ενέργειες εκεί, όπως για παράδειγμα αυτή η αποξήλωση 4 δεξαμενών, αλλά και η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, που λένε οι συγγενείς ότι εδώ προσπαθούν να αλλοιώσουν τα στοιχεία. Παράλληλα, στο δικόγραφο περιλαμβάνονται μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείνον προσωπικό. Αναφέρεται ότι στενά συγγενικά και ειδικά πρόσωπα του επιχειρηματία έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι στους εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτός ή προφορικός παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τουλάχιστον 2, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή,
1: πολύ σοβαρή καταγγελία
0: που κάνουν οι οικογένειες των θυμάτων μέσω του υπομνήματος που έχουν καταθέσει στη δικαιοσύνη.
1: Επισήμως.
0: Ακριβώς. Και που έφερε χθες το φως η Real News της Κυριακής.
1: Πόσο θράσος, δεν ξέρω από ανθρωπιά. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν βρίσκω και το επίθετο ή το επίρρημα που χρειάζεται για να το κάνεις όλο αυτό. Ενώ έχουν χαθεί, γιατί με δικιά σου, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι δικαστήριο εδώ, αλλά με βάση αυτά που λέγονταν, ότι δεν έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή και όλη αυτή την οσμή που υπήρχε και ουσιαστικά οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκεί οι εργαζόμενοι. Και πας τώρα και απολύσεις ανθρώπους επειδή κατήγγυλαν όλα αυτά που γνωρίζουν ή γνώριζαν ή γνωρίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μην προσπαθήσετε να τα κουκουλώσετε. Έχασαν 5 άνθρωποι, 5 γυναίκες, 5 εργαζόμενες στη ζωή τους. Υπάρχουν ευθύνες. Θα τις καταλογήσει η δικαιοσύνη. Μην προσπαθούν κάποιοι να κουκουλώσουν αυτή την υπόθεση. Χθες λοιπόν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Real News και το ρεπορτάζ της Δήμητρας Πανανού. Και φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη για αυτό το θέμα, εδώ θα είμαστε και θα το αναφέρουμε, θα το αναδεικνύουμε. Καλημέρα και στον Άγγελο Ακαδημίας προς Θεμιστοκλέους. Λέει, ξέρουμε τι έχει γίνει. Μόλις πέρασα, έχει δύο πυροσβεστικά με μάνικες απλωμένες. Αγαπητέ φίλε, θα μάθουμε σε πολύ λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων αν υπάρχει κάτι εκεί, αλλά και οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης θα το κοιτάξουν το θέμα. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί είχαμε μια πυρκαγιά, μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στην Νέα Ιωνία.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία επεκτάθηκε και σε πολυκατοικία. Ευτυχώς υπήρξε απεγκλωβισμός των πολιτών.
1: Επεφεύθησαν τα χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Mm-hmm. Τα παιδιά λέει της Εθνικής, φως μέσα στην ομίχλη των ημερών. Είμαστε περήφανοι, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αρμενία και εμείς από την πατρίδα.
1: Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αναστασία μας στο Πορτοράφτη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα στον Σπύρο στον Πειραιά.
1: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη, την πανέμορφη που μας ακούει εκεί η Ποθητή.
0: Ο Σπύρος γράφει γαργάρα το Super Cup, κύριε Καλαμαράκη. Ξόκι λέει η αρμάδα. Καλά, περίμενε Σπύρο μου, περίμενε. Τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το καλάθι του Κακομύρη και όχι του Νοικοκύρη. Είχε και ένα τραγούδι, θυμάσαι από τα ημισκούμπρια. Εγώ είμαι ο Κύρης,
1: ναι, είσαι Κακομύρης.
0: Που του έλεγε, ήταν πολύ μπροστά, ήτανε τα ημισκούμπρια. Λοιπόν, Αμαλία Κάτζου Κακομύρογλου, σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε έτσι για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Για να νιώσεις ακόμα πιο πολύ Κακομύρογλου.
1: Μπράβο, έτσι αυτό.
0: Με αυτά που έχεις ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Τα πολλά τελευταία χρόνια, γιατί είσαι αχάριστη. Δεν εκτιμάς όσο καλά ζεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μα είμαι Κακομύρογλου.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Εγώ θα σε ξεμπροστιάσω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου.
11: Στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός
21: σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Κλειστή είναι η Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους. Ουρές έχουν σχηματιστεί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο από τη λεωφόρο Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Ρέτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης πανελλαδικά. Συναγερμό στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ξεκινούν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου για να διασαφηνιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης.
25: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
26: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βενζέκοφ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
29: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.

0: Ακούς που τα λέει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Εγώ τα ακούω, εσύ τα ακούς.
0: Έρε και να χαμε το χρήμα, λέει, να χαμε ναι. Και τη μιζέρια μας να δεις που θα τη γράφαμε.
1: Μίζερε.
0: Αλλά εσύ
1: Λεμπέ.
0: Είσαι κακομοίρα.
1: Εγώ είμαι κακομοίρογλου.
0: Κακομοίρογλου.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Είμαι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
0: Έτσι, εκεί κάτσου είναι. Στο κόμμα των κακομοιραίων, επικεφαλής. Το χρήμα φταίει, τα λέει ο Νικολάου.
1: Τα λέει, το χρήμα φταίει. Εξάλλου το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία.
0: Μα εγώ τα λέω χρόνια, ρε παιδί. Σχολείστε όλοι τώρα με τα λεφτά.
1: Τι θα θέλετε.
0: Τι λέει.

0: Θα τη γράφαμε, άμα είχαμε το χρήμα θα τη γράφαμε. Ναι. Αλλά η Κάτσους, παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει. Ήταν και θα παραμείνει...
1: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
0: Έτσι, μπράβο. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, κακομύριδες.
2: Κακομύριδες και υπάρχουν και νοικοκυρέοι όμως.
0: Και νοικοκυρέοι.
2: Σε παρακαλώ. Ναι, τώρα, ναι, εμείς είμαστε με τους κακομύριδες. Υπάρχουν και νοικοκυρέοι. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Χριστίνα Ροκ, τηλεφωνήτρια. Θα ψάξω για να βρούμε το μήνυμά σου, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Προσπαθούμε λοιπόν να τα βρούμε. Ακούσαμε λοιπόν για τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα που είπε ότι βγαίνει τα Σαββατοκύριακα στις εθνικές οδούς και είναι γεμάτες αυτοκίνητα που πάνε πάνω, κάτω.
2: Τι να πάει, στην εθνική είναι.
0: Δουλειά δεν έχουν εκεί πέρα.
2: Και όλα πάνε βόλτες.
0: Πάνε γεμίζουν και πάνε πέρα εδώ, σαν τις άδικες κατάρες. Έχουμε και τον κύριο Κουλκουδίνα, τη Σιγρού λέει. Ναι. Δεν παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 10 ευρώ.
2: Με κατήγγειλε ο διευθυντής του σταθμού για την πρώτη αυτοκίνητο και έρχομαι στο σταθμό.
0: Και δίκιο ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος.
2: Και λέει ότι είμαι προκλητική, να ξέρεις. Επίσης λέει αμακριώνω, λες ότι ανάλυσες και κλίμα. Τι να κάνω, ψόφιζα πάνω εκεί, 12 βαθμούς είχαμε.
0: Είσαι μια μεγάλη ηλικία τώρα.
2: Πού το πας.
0: Καλά τα λέει ο Βασιλόπουλος.
2: Ναι, με καταγγέλει.
0: Είχαμε λοιπόν αυτούς τους πολιτικούς που έκαναν αυτές τις. Άστοχες τέλος πάντων δηλώσεις οι οποίες προκαλούν. Παιδιά, προκαλούν. Δηλαδή τα νεύρα γίνονται τσατάλια. Έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι οι μοναδικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Κατά διαστήματα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Θυμάμαι για παράδειγμα πολλούς από τους πολιτικούς μας να λένε για τις εξόδους. Για τις μεγάλες εξόδους οι οποίες γίνονται την περίοδο των εορτών, ξέρω και τα λοιπά.
2: Χρήμα υπάρχει, ρε παιδί μου, λεφτά υπάρχουν. Γι' αυτό βγαίνουμε.
0: Δηλαδή, λες τώρα Χριστούγεννα, έτσι. Ναι. Χριστούγεννα. Φεύγουν όλοι και πάνε διακοπές.
3: Αν υπολογίζεις πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, το να είναι σήμερα όλα τα καταλήματα των Χριστουγέννων κλειστά και να μην βρίσκεις ούτε ράτζο εδώ και ένα μήνα πριν, δεν δικαιολογείται. Πώς πάνε αυτοί οι διακοπές.
4: Και παλιά.
3: Πώς πάνε.
4: Αυτό
3: δεν έχουν.
5: Γιατί σου λέει δεν ξοδεύω αλλού. Αυτή είναι, αυτό είναι.
3: Γιατί έχουν και από αλλού εισοδήματα που δεν είναι δηλωμένα.
0: Αν έχετε τα μαύρα και φεύγετε και πάτε τα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει ούτε σκαμπό μετά να βρει τα Χριστούγεννα.
2: Και μετά γκρινιάζετε.
0: Άρα σου λέει ρε
2: παιδί μου, χρήμα.
0: Έτσι πράγμα. Δεν θες Χριστούγεννα. Πάμε στο Πάσχα. Τα ίδια και το Πάσχα.
6: Άκουγα και ένα συνάδελφό σας, κύριε Χατζηνικολάου,
7: που δείχνει
6: να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιο των Capital Controls. Σιγά, παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα.
2: Όχι, με τις εξόδους.
0: Μεγαλύτερη έξοδο του Πάσχα.
2: Ναι, δηλαδή
0: μεγαλύτερη Πάσχα και από τον Εβραίων, όταν φύγανε από την Αίγυπτο. Εκεί πέρα που άνοιξαν εκεί οι ποταμοί και περάσανε μέσα.
2: Είδες όμως.
0: Μεγαλύτερη έξοδο.
2: Όλοι οι πολιτικοί με τις εξόδους ασχολούνται, των ανθρώπων, έτσι, των πολιτών. Αν φεύγεις, θα πας στο χωριό σου, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Ας πούμε, μετά θυμάμαι, για παράδειγμα, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Είναι υφυπουργός εργασίας ο κύριος Πετρόπουλος. Καλή του ώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον σταματάγανε στον δρόμο. Και τι του λέγανε.
8: Να μην συνεχίσει ο οποίος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίαζε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω. Που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να καταβάλουν εισφορές παραπάνω για να μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις.
2: Α, θέλουν να πληρώνουμε κι άλλο.
0: Σταματάγανε στο δρόμο.
2: Και του λέγανε.
0: Θέλουμε να πληρώνουμε κι άλλες εισφορές. Δεν μας φτάνουν.
2: Είναι λίγες, είναι περιορισμένες.
0: Δίνουν δικαιώματα,
2: δηλαδή.
0: Πάνε πάνω κάτω την εθνική.
2: Ναι, όπως και εγώ που έρχομαι το αυτοκίνητο στο σταθμό.
0: Πάνε τα Χριστούγεννα, α πούμε. Πάνε το Πάσχα. Κάνουν μεγαλύτερη έξοδο. Ζητάνε να πληρώνουν παραπάνω.
2: Δηλαδή φταίμε κι εμείς. Είμαστε προκλητικοί, τέλος.
0: Δίνουν δικαιώματα. Πάνε διακοπές, ας πούμε, το καλοκαίρι. Γιατί πάτε διακοπές όλοι και γυρνάτε μαυρισμένοι, ας πούμε, και δίνετε δικαιώματα.
9: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε. Πώς μας
3: από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
9: φόρους, δηλαδή.
3: Τους
9: φόρους, αυτό συζητάμε.
3: Υπεραπόδοση.
9: Από πού έρχονται,
3: υπεραπόδοση εμείς είμαστε, μπορείς να έχει τα διάσει στο παντελόνι.
10: Καλά, κύριε οικονομία. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο Έλλας πόσο ώρα πέρασε στην
9: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
10: Πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Ναι. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής.
9: Δεν έχουμε ψηλούς φόρους.
10: Μαυρισμένοι γυρίζαμε. Ωραία γυρίζαμε.
0: Γυρνάνε όλοι. Μαυρισμένοι.
2: Γιατί μαυρίζετε? Πάτε στους ήλιους, πάτε στα beach bar.
0: Λέει, δεν έχουν πρόβλημα, ρε παιδί μου.
2: Βέβαια.
0: Πότε φεύγουν? Χριστούγεννα. Φεύγουν Πάσχα. Φεύγουν καλοκαίρι. Φεύγουν πάνω κάτω την Εθνική. Φεύγουν πάνω κάτω τη Συγκρού. Δηλαδή.
2: Τι άλλο.
0: Υπήρχε και πέρα από τον κύριο Πετρόπουλο που τον σταματάγανε στον δρόμο
2: και του λέγανε αύξησε μας τις φορές.
0: Να πληρώνουμε παραπάνω. Πάλι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Καρακώστα. Η κυρία Καρακώστα είχε ένα διαφορετικό δίκτυ που μετρούσε την ευημερία. Δηλαδή πόσο καλά πήγαιναν τα πράγματα.
4: Ένα δεύτερο κομμάτι ότι είμαστε η κυβέρνηση εκείνη που τελειώνουμε το μνημόνιο.
7: Καρακούνης.
4: Και ένα παράδειγμα που θέλω
7: να σα πω. Όχι, όχι, παράδειγμα, πάμε Καρακούνη.
4: Ένα, μία φράση.
7: Έχουμε εκλογές ποτέ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ δεν είναι Κεντρική Επιτροπή. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το.
4: Εγώ
7: σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις ανάλυση.
4: Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια.
7: Ναι.
4: Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο.
7: Μην μου πεις.
4: Έχουμε 19%.
7: Να πάμε κι εμείς σε αυτό το δρόμο, να τις δούμε τις μπετονιέρες.
2: Μέχρι μπετονιέρες. Είναι δείκτης ευημερίας.
0: Έβλεπε μπετονιέρες η κυρία Καρακώστα.
2: Χτίζονταν δηλαδή.
0: Για να πηγαίνουν και να έρχονται μπετονιέρες.
2: Σημαίνει υπάρχουν λεφτά, υπάρχει χρήμα.
0: Υπάρχει χρήμα.
2: Έτσι.
0: Οπότε παιδιά, ζείτε μια ψευδέστηση. Μην είστε κακομοίριδες.
2: Ακριβώς. Σαν και εμένα, κακομοίρο.
0: Για να τα κάνετε όλα αυτά, πάνε να πείτε έχετε λεφτά τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Άρα, από εδώ και πέρα, απαγορεύεται να πηγαίνετε στην Εθνική. Τέλος. Απαγορεύεται να κατεβαίνετε ή να ανεβαίνετε τη Συγκρού. Τέλος. Απαγορεύονται οι μπετονιέρες να πηγαίνουν έρχονται. Τέλος.
0: Και προς Θεού, μην τους σταματάτε στον δρόμο και τους λέτε θέλω να πληρώσω κι άλλα.
2: Και μην μαυρίζετε το καλοκαίρι. Μην βγαίνετε στον ήλιο και μαυρίζετε, παιδί μου.
0: Έτσι. Και μην φεύγετε. Πάσχα, Χριστούγεννα, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, του Αγίου Πνεύματος. Και πάει λέγοντας. Καθαρά Δευτέρα. Και λέει ο Δημήτρης, φαίνεται να τους ενοχλεί ακόμα και η ελάχιστη διασκέδαση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τι να πει κανείς. Έλατε Δημήτρη μου, τι να πούμε με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Αγαπητέ φίλε, δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορείς, στείλε μας μια διευκρίνηση. Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, το χρήμα δεν φέρνει λέει την ευτυχία, αλλά αποκρούει άριστα την ξινομουρμουρίτιδα. Καλημέρα και στον Πάνο. Στις δημοσκοπήσεις πλέον λέει θα μετράνε και τους κακομύριδες όπως τους αναποφάσεις τους.
2: Ναι, ακριβώς. Και επειδή κοιτάξτε, είμαστε κακομύριδες οι περισσότεροι με βάση αυτά που λέει ο κ. Στοχάρης.
0: Εγώ δηλώνω κακομύριδες.
2: Και εγώ, κακομύρογλου. Περιμένουμε τα μέτρα στήριξης, έτσι δεν είναι? Ή έχεις να μας πεις κάτι άλλο πριν τα μέτρα στήριξης, γιατί τα περιμένουμε την Τετάρτη.
0: Το μόνο, επειδή μας είχε στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής νωρίτερα για το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει λοιπόν απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιά στην οδό Κατακουζινού. Έτσι. Υπάρχει πυρκαγιά λοιπόν αυτή την ώρα, βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική, οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιά. Ενώ λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Βασιλίση Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο προβλήματα λοιπόν στο κέντρο, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Λοιπόν, και επειδή λέμε για κακομύριδες, για νοικοκυρέους, όμως και για ακρίβεια και σήμερα το πετρέλαιο σημειώνει άλμα 3%, γιατί φαίνεται ότι τελικά δεν θα υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν για τα στενά του Ορμούς και τσαφ, να με τη μία 3% πάνω το Brent, βλέπεις πώς, να τώρα. Λοιπόν,
0: τσαφ έκανα.
2: Τσαφ, πάνω και τέλος. Τι, δεν θέλει και πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν θέλει το να πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Οκτωβρίου και για ένα 15ήμερο. Πλέον τα μέτρα στήριξης θα πηγαίνουν ανά 15ήμερο, γιατί στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο τι λένε? Ότι πρέπει να βλέπουμε και να αξιολογούμε τις συνθήκες που επικρατούν και αλλάζουν διαρκώς. Αυτό δεν είναι λάθος, έτσι. Απευθείας στην Αντλία η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν πόσο θα είναι. 10 λεπτά ήταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Και στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Είπαμε ότι αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί παράλληλη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%. Όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, κρατήστε το αυτό, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Ποια είναι τώρα, ποιος είναι ο στόχος, η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να είναι χαμηλότερη, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Και οι πληροφορίες μιλούν για πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,50 ευρώ ανά λίτρο. ίσως και λίγο χαμηλότερα, λέω εγώ. 1,5 ευρώ, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Να πω ότι πέρσι ήταν 1,10 περίπου η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Οπότε εκεί γύρω στο 1,50.
2: 1,50 ίσως και λίγο χαμηλότερα. Θυμάσαι ότι και ο κύριος Τσίπρας στην παρέμβασή του μίλησε για 1,45, αν θυμάμαι καλά, ή 1,40. Okay. Κάπου εκεί κοντά το υπολογίζω εγώ. Εντάξει, και θα δούμε κιόλας, γιατί θα υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων και θα συνδράμουν και τα δηληστήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά θα είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, αλλά άλλο το 1,90 και το 1,95 και το 1,80 και άλλο το 1,5 ευρώ ή το 1,40 ή 45. Θα τα δούμε στις 14 Οκτωβρίου.
0: Πάντως το πετρέλαιο θέρμανσης ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που οι άνθρωποι το έχουν και περισσότερο ανάγκη, κακά τα ψέματα, από ότι εμείς για παράδειγμα εδώ πέρα κάτω στο Νότο. Στη Φλόρινα οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι, θα ακούσεις τώρα τι είπαν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης.
11: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα. Την θέρμανση την άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα? Θα πάρουμε πάβουμε και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σβήνουμε.
12: Δεν είναι καθόλου εύκολο για εμάς εδώ πέρα πάνω. Και ο 6 μπαλέτες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
0: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ειδικά για τους κατοίκους πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Είναι λογικό.
0: Και στα ορεινά, για παράδειγμα, όπως ακούσαμε τώρα εδώ από τη Φλόρινα. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σου πω ότι είδα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο. Από τη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν οι πολίτες, οι οδηγοί πηγαίνουν δίπλα σε Σκόπια αλλά και Βουλγαρία πλέον που περνάνε ελεύθερα καθώς και η Βουλγαρία είναι στη ζώνη Σέγγεν και πάνε και βάζουν καύσιμα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Πολύ πιο φθηνά, μιλάμε για διαφορές τουλάχιστον 50 λεπτών και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Οπότε τι να κάνουν οι άνθρωποι και από Θεσσαλονίκη και από Σέρες, περνάνε ή Βουλγαρία ή Σκόπια για να βάλουν καύσιμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και πολλά πρατήρια τα οποία βρίσκονται εκεί στους ακριτικούς νομούς να κλείνουν. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση που έχουν. Όταν περνάνε οι άνθρωποι τα σύνορα για να βάλουν βενζίνη, φαντάσου τι γίνεται.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ναι. Είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Έχουμε αντιπαραθέσεις. Έχουμε και μια αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Μένεται η μάχη. Εντάξει, λογικό είναι. Για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.
0: Ακριβώς αυτό. Για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
13: Εδώ λοιπόν έχουμε μια απίστευτη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει, τον πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για το δίλημα, γιατί μου είπατε.
14: Ναι, τώρα με το δίλημα
13: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλο.
14: Ωραία.
13: Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Ωραία. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα.
0: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται δεύτερο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Και έρχεται και η απάντηση από την κυρία Κούφο Νικολάκου σχετικά με την Ελλάς και το Πασόκ.
15: Για μένα υπάρχει μόνο προγραμματικός ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ και είναι ένας ανταγωνισμός που κατά τη γνώμη μου είναι επωφελής, είναι ευεργετικός για τον πολιτικό διάλογο αυτή τη στιγμή γιατί τον εμπλουτίζει. Επομένως δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης. Όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας. Mm-hmm. Ήταν μια de facto κατάσταση. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
14: Είχε μια ταπεινότητα, λέτε, μέσα.
15: Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Αυτό δεν το σχολιάζει κανείς, λέει. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ χαίρομαι όταν παίρνει μισή μονάδα.
2: Ναι, το είπε.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακριβώς.
0: Και λέει η κυρία Κουφονικολάκου, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
2: Λοιπόν, επειδή μιλάμε λοιπόν για την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνιολόγο και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
16: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, έβαλε τα διλήμματα, το βάζω τα κόμματα και εγώ βλέπω μία μάχη η οποία μένεται και ίσως και θα ενταθεί μεταξύ Πασό και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την πρωτοκαθεδρία στην αριστερά. Πώς βλέπεις λοιπόν την πολιτική επικαιρότητα και κυρίως αυτή την κόντρα να εξελίσσεται?
16: Τα μόνα πραγματικά διλήμματα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αυτό που περιγράφατε πιο πριν για την...
2: Κακομύρης και εσύ, Κακομύρογλου.
16: Ναι, θα θέλαμε να είμαστε στους κακομύρης, να είμαστε στους εμμύριδες, αλλά επειδή αυτή η κατηγορία δεν έχει μεγάλη κρισμιακή δύναμη, παραμένουμε σε αυτούς που παλεύουν. Και άρα αυτό θα καθορίσει και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Τι θέλω να πω. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ είμαστε πια σε μια άτυπη αλλά ουσιαστική προεκλογική περίοδο, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αντί αυτές οι πολλώσεις, οι συγκρούσεις, καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία, και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση να συσπηρώνουν το κοινό, βλέπουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσεων να ανεβαίνει.
2: Αυτό τι σημαίνει?
16: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα διλήμματα που βάζουν τα κόμματα δεν βρίσκουν απήχηση. Όχι γιατί αυτό που σχολιάζουν στην καθημερινότητά τους απέχει, αλλά γιατί δεν δίνουν μια διέκδοση στους πολίτες και παραμένουν οι ίδιοι σε φάση απόγνωσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοιχείο που μάλλον πρέπει να το δουν τα κόμματα, καθώς φαίνεται σήμερα να αποτυγχάνουν όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες της κυβέρνησης τους εκλογικούς στόχους.
0: Να το πω λίγο πιο απλά, λίγο πιο λαϊκά. Δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη η αντιπαράθεση με τα πολιτικά επιχειρήματα που προσπαθεί ο ένας να υπερισχύσει έναντι του άλλου όσον αφορά ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η τσέπη του. Είναι η ακρίβεια, είναι τα καύσιμα και ό,τι απασχολεί ένα νοικοκυριό. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε.
16: Ακριβώς. Διότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το θέμα με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο κίνηση, με το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτός ο κύκλος δεν αφορά μόνο αυτούς τους τομείς, αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα θα επηρεάσει και τα τρόφιμα και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και θα περιορίσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει μια οικογένεια για να τα φέρει βόλτα. Επηρεάζει επίσης και το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο και αυτό επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα. Και σας θυμίζω ότι στο κομμάτι της ενέργειας, ναι μεν ο πόλεμος έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, αλλά έχουμε πιάσει τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 30, το έχουμε πιάσει από το 24. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν κάναμε τίποτα για το κομμάτι της αποθήκης της ενέργειας και το κόστος που πληρώνει κάθε νοικοκυριό, αλλά και η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και οι βιομηχανίες, είναι τεράστιο. Συνεπώς, μάλλον στραβά αρμενίζουμε και δεν είναι στραβός ο γυαλός.
0: Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχολείο.
2: Και εγώ, με τον Γρηγόρη απόλυτα, ναι.
0: Απόλυτα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
2: Ευχαριστούμε,
0: και για το
2: Γρηγόρη
0: σχόλιο.
2: Μου. Καλή εβδομάδα.
16: Και ένα τελευταίο.
2: Ναι. Παρακαλώ.
16: Αυτές οι δηλώσεις των πολιτικών που δείχνουν να είναι Μαρίες Αντουανέτες και να μην καταλαβαίνουν και να προκαλούν τον κόσμο με αυτές τις δηλώσεις, νομίζω θα ενισχύσει και τους αποφάσεις, αλλά και την αντιστημική ψήφο και πρέπει γρήγορα να αλλάξουν πεδίο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
0: Ευχαριστούμε
2: μου,
0: πολύ.
16: Καλημέρα.
17: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
20: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
21: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
22: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
23: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
22: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
23: Εννοείται, αγάπη μου.
22: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
23: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
22: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
23: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
24: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση.

0: χρόνο.
1: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Διακόπ σίκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
12: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
11: Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στην Εθνική Ομάδα και λέει αντικειμενικά πιστεύω ότι είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων σίγουρα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί αναμένεται η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, εκεί όπου θα γίνουν γνωστές πολλές πληροφορίες. Πρέπει να σου πω ότι άκουσα τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, ναι, τον κύριο Λικούδη, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα την Παρασκευή, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Είπε ότι θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύθριας. Γιατί? Γιατί λέει αποκάλυψε στοιχεία που ήξερε ότι θα γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες.
12: Λόγω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
11: Από την άρση του απορρίτου, δηλαδή με ποιον μίλησε και γιατί μίλησε. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και επίσης, επειδή έκανε την αναφορά στη μέθη, είπε ότι και αυτό θα αποκαλυφθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
12: Ναι.
11: Και επίσης λέει ότι θεωρεί ότι προσπαθεί να βγάλει λάδι τον γιατρό. Τον άνδρα γιατρό,
12: ναι, ναι, ναι,
11: λέγοντας ότι όντως εκείνος κοιμόταν και δεν είχε πάρει είδηση τι γινόταν στο διπλανό μέρος του ιατρείου κτλ. Οπότε ο κύριος Λικούδης θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύτριας. και ότι προσπαθεί να στηρίξει το αίτημα αποφυλάκησης που θα καταθέσει ο γιατρός.
12: Με περιοριστικούς όρους. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, θα βγουν οι τοξικολογικές.

0: Ξέρετε το απόρριτο των τηλεφωνικών συνομιλιών, άρα η έρευνα προχωρά και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
1: Υπάρχει όμως μια δήλωση της νοσηλεύθερειας που την άκουσα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είπε ότι είχε τύχει σε έλεγχο που είχε γίνει από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Άκου λοιπόν τι είπε η νοσηλεύθερια.
2: Έτυχε να είμαι μία φορά, νομίζω ένας χρόνος πριν καλοκαίρι, ήταν μία όμως ασθενής κυρίας σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνος. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα, το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα.
0: Ναι.
1: Ήμουν, λέει, εκεί σε έλεγχο.
0: Ναι, αλλά δεν ανοίξαμε ουσιαστικά.
1: Αλλά δεν ανοίξαμε.
0: Το μηχάνημα ήταν, δεν το κρύψανε, ήταν
1: δεν
0: εκεί.
1: Δεν το κρύψαμε το μηχάνημα.
0: Δεν ανοίξαν, και αυτό δεν είναι
1: προβληματικό. Απλά δεν ανοίξαμε την πόρτα.
0: Μα και αυτό δεν είναι προβληματικό. Το τι έχει το έλεγχος και δεν ανοίγεις. Τι έχεις να κρύψεις και δεν ανοίγεις την πόρτα.
1: Και ο έλεγχος έτσι φεύγει.
0: Ακριβώς.
1: Και πάμε το κουδούνι.
0: Ακριβώς. Και δεν ανοίγουν και γεια σας μια χαρά όλα.
1: Το μηχάνημα λέει δεν το κρύβαμε.
0: Ναι.
1: Απλά λέει είχε μια εξέταση, γυναικολογικό πρόβλημα και δεν ανοίξαμε την πόρτα. Ναι. Αυτό λέει η νοσηλεύτρια. Θυμάσαι τι είχε πει ο κύριος Πατούλης. Το δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου.
0: Ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν και τι να κάνουμε.
1: Το μηχάνημα είχε ρόδες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κρύβαν σε ντουλάπια και όλα τα υπόλοιπα. Η νοσηλεύθερα λέει: εμείς δεν το κρύβαμε το μηχάνημα.
0: Ναι, τώρα, ναι.
1: Εκεί το αφήναμε. Ναι, απλά δεν ανοίγαμε την πόρτα.
0: Ναι, απλώς όμως δεν πήγαινε ο έλεγχος μέσα. Δηλαδή, μένανε, φεύγανε.
1: Αφού δεν ανοίγανε
0: και φεύγανε. Ναι, αυτό λέω.
1: Αλλά ο κύριος Πατούλης είχε πει τις προηγούμενες ημέρες.
3: Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, του συγκεκριμένου.
4: Όχι.
3: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση.
3: Ακούστε, θα μήπως ρωτήσετε... υπήρχε ανοχή.
4: Ακούστε,
3: μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα εννοείτε... και όλα αυτά και δεν μιλούσαν. Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
4: Ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
3: Ή το βάζανε μέσα στο ντουλάπι.
4: Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
3: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
4: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
1: Τι να κάνει, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια, να σκαρφαλώνει στα μπαλκόνια.
0: Ναι,
1: είχε και ρόδες.
0: Είχε και ρόδες, αλλά από ό,τι λέει ο
1: νοσηλεύτρια,
0: δεν ανοίγαμε.
1: Ούτε τις ρόδες χρησιμοποιούσαν για να το σουλήσουν, ούτε το κρύβαν σε ντουλάπια.
0: Ναι, άρα.
1: Πολύ απλά δεν ανοίγανε την πόρτα.
0: Και λέω, γιατί δεν κάναν αυτό που έπρεπε ο έλεγχος, δηλαδή οι ελεγκτές, για να ανοίξουν την πόρτα και να δουν αν όλα είναι σύνομα και υπάρχουν οι άδειες των μηχανημάτων και ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν. Γιατί μέχρι και τον απεινιδωτή δεν είχαν σε κουτί. Δεν είχε μπαταρίες. Πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο, το οποίο του πούλησε το. Υπάρχουν εταιρείες που πολλούν τέτοια μηχανήματα. Ο προμηθευτής. Και του έλεγαν πώς να το χρησιμοποιήσουν.
1: Μα δεν την είχαν βάλει καν την μπαταρία.
0: Ναι, ναι. Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τόρπη. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Να είσαι καλά, βεβαίως. Καλημέρα και στο Σωτήρι τον Τριφυλάρα και εκείνος με την εθνική και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Το Σανάλη από το Σταύρωσον απέχει τρεις ημέρες. Αυτό είναι το παρήγορο ότι προπονητής και παίχτες δεν εθελοτυφλούν και δουλεύουν δυνατά και μεθοδικά. Μπράβο σε όλους τους. Και να τους στηρίξετε, αγαπητέ Γιώργο, τώρα που έρχονται Θεσσαλονίκη, Πέμπτη και Κυριακή. Γεμάτο το γήπεδο. Καλημέρα στο Δημήτρη, όπως άκουσες και στους τίτλους των ειδήσεων, θα μας πει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος που μπαίνει στο στούντιο, τι συμβαίνει εκεί Ακαδημίας ως Θεμιστοκλέους με τους δρόμους που είναι κλειστοί. Θα μας πει τώρα αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα.
5: Καλημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα. Από το κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε προφανώς. Κλειστή παραμένει Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό κατά Κουζινών. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους.
1: Συγγνώμη, επειδή ρωτάνε οι ακροατές, είναι κλειστή η Ακαδημίας μόνο.
5: Ναι, μέχρι το ύψος της Θεμιστοκλέους.
1: Ωραία. Okay. Όχι ωραία, εννοώ που το αποσαφηνίσαμε. Ναι.
5: Έχουμε μποτιλιάρισμα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γιατί πριν από λίγο είχαμε και ακινητοποιημένο τρόλεϊ στη Βασιλής της Αμαλίας στο ύψος της Φιλελλήνων. Οπότε τώρα είναι αρκετά δύσκολα να περάσει από Σύνταγμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβα από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στην Κάφοβα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Ωραία, πήξαμε στον κόμβο και όπως λέει και ο Παντελής στο μήνυμά του, κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Καλημέρα και στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Άκουσε νωρίτερα τη δήλωση της νοσηλεύτριας που λέει ότι γινόταν εκείνη την ώρα γυναικολογική εξέταση και λέει αφού ήταν άνευ ειδικότητας η συγκεκριμένη. Δεν είχε την ειδικότητα, άρα άλλο ένα ατόπιμα, ναι. Όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε συγκεκριμένη ειδικότητα, δήλωνε γυναικολόγος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο φίλο μας τον Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Αγγελική την Τζόρτζη, η οποία είναι έξω φρενών με τον κύριο Θεοχάρη και τους κακομύριδες.
0: Ναι.
1: Κύριε Θεοχάρη, έχετε κάνει πολύ μεγάλο γκέλ, να ξέρετε.
0: Όπως με τη συγκεκριμένη δήλωση.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ο κύριος της Παρασκευής.
1: Ο κύριος Κουρκουδίνας.
0: Κουρκουδίνας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Απλώς να πω ότι στην Ισπανία συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και οι διαμαρτυρίες για την έξωση της κυρίας αυτής της με πρόβλημα, της Μαρή Κάρμεν. Παρέμεινα, λέει, διαδηλωτές 2 μέρες έχουν παραμείνει εκεί και μάλιστα συμμετείχε και ο διάσημος σκηνοθέτης Αλμοδοβάρ. Και αύριο, Τρίτη, η κυβέρνηση και ο Πέδρο Σάντσεθ θα ανακοινώσει ένα νομοσχέδιο για μέτρα, λέει, για την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Πραγματικά βράζει η Ισπανία. Είναι το φυτίλι που άναψε η περίπτωση της κυρίας αυτής, της κυρίας Μαρή Κάρμεν. Έχουν ξεσηκωθεί πάντες στην Ισπανία. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί το στεγαστικό θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, αλλά ο κόσμος πια και βλέπουμε οι πολίτες στην Ευρώπη ότι ξεσηκώνονται.
1: Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία είναι και εργαζόμενη στον χώρο της υγείας,
0: ναι, ναι,
1: και σχολιάζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είχε και ρόδες, έλεος. Αυτά, ναι, τα οποία έλεγε ο κύριος Πατούλης. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε.
6: Real FM.
7: Έφτασε, Μυρτώ μου.
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Πού θέλεις να σε πάω? Θέλεις να σου δώσω λίγο ατμόσφαιρα Πασόκ? Θέλεις λίγο Πασόκ?
1: Ναι, πώς δεν θέλω, Πασοκάρα.
0: Θέλει πάντα για το Πασόκ.
1: Πασοκάρα, γιατί?
0: Είσαι ανοιχτή πάντα για το Πασόκ.
1: Εντάξει, ρε παιδί
0: έτσι,
1: μου.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου. Η κυρία Αναστασίου εδώ σε συνέντευξη είπε ότι η ρεαλιστικός στόχος είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές, να περιμένουμε λέει, ψυχραιμία κτλ. Και χαρακτήρισε το δίλημα «Ή εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θα ακούσεις τώρα.
2: Τι είδαμε προχθές εδώ στο φιλόξενο κανάλι σας, τον κύριο Τσίπρα να θέτει ένα συχαμένο δίλημα επίπεδου δελφιναρίου «Ή εμείς ή κανείς». Τι πάει να πει «εμείς ή κανείς», κύριε Τσίπρα μου, «ο κανείς» στις δημοσκοπήσεις σας περνάει. Πάνω από εσάς είναι.
0: Συχαμένο δίλημα είναι. Συχαμένο
1: έτσι,
0: αυτό το δίλημα, το συχαμένο, ναι, όπως ναι, είπε η κυρία Αναστασίου.
3: Συχαμένος, συχαμένος, σύχαμα.
0: Έρχεται όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ο οποίος πάει στη Σαντορίνη και αναφέρεται τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και βάζει μια φράση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Θα είναι πάντα κάτι και στο μαξί μου. Το πιστεύουν, το πιστεύουν. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία είπανε το Μητσοτάκη η χάος. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλαπο της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον ελληνικό λαό. Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία.
0: Το χρονοτούλα από τη ιστορία. Το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι θυμάσαι, στην ιστορική εκείνη ομιλία είχε πει: απόψε η δεξιά μπαίνει στα χρονοτούλα τη ιστορία. Το είπε τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, βέβαια το έχει χρησιμοποιήσει.
4: Να στείλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τις δυνάμεις του χθες.
0: Και άλλο χρονοτούλαπο.
1: Πολλά χρονοτούλαπα.
0: Πολλά χρονοτούλαπα έχουν μαζευτεί. Το έχει χρησιμοποιήσει, όχι βέβαια με ιδιαίτερη επιτυχία, και ο Ευκλήδης Τσακαλώτης.
5: Μας είπε ο κύριος Θαρασόπουλος το δικό του αφήγημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο, στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
0: Αυτό είναι χρονοτούπαλο.
1: Είναι χρονοτούπαλο. Σαν καρούπαλο που λέμε κάτι. Χρονοτούπαλο.
0: Πες το.
1: Το πάω. Βρε τι τράβα.
0: Το Μαρίνος θέλει Ανδρέα να ακούσει.
1: Όχι, ποιον. Τον Ευκλήδη θα ήθελε.
0: Το
1: χρονοτούπαλο ήθελε. Εντάξει, εντάξει. Πάντως, εγώ νομίζω πέρα από το ότι εντάξει, η μάχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η μάχη ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί η δεύτερη θέση είναι, τώρα μου λένε πολλοί, είναι ζωή θάνατος. Δηλαδή αυτός που θα είναι τρίτος θα εξαφανιστεί. Το ακούω. Αλλά βεβαίως την ώρα το βράδυ
0: σίγουρα
1: των εκλογών.
0: Πάντως ένα ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών,
1: ναι,
0: θα πιεστεί
1: ακριβώς
0: πάρα πολύ.
1: Με αυτήν
0: ναι,
1: το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Ότι φυσικά η δεύτερη η κάλπη παντευνόει και τον δεύτερο.
0: Καλημέρα στο Διονύση στην Καρσρούη.
1: Ναι.
0: Άκου μήνυμα. Μπορείτε να φανταστείτε, λέει, να είστε στη Γερμανία σε γραφείο με 10 ημεδαπούς και να σου λένε καλημέρα με σκυμμένο κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα, βρε Διονύση. Πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα. Έτσι, χαρείτε το. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Ό,τι έχει ρόδες, λέει, φαίνεται ότι δεν ελέγχεται. Για αυτό που είχε πει ο κύριος Πατούλης, είχε ρόδες στο μηχάνημα. Καλημέρα, Ανδρέα. Όταν αναφέρατε, λέει, Σκόπια αρκετές φορές σήμερα. Α, για τα κάψιμα, ότι πηγαίνουν ναι, οι πολίτες από τη Βόρεια ναι, Ελλάδα. Ναι. Υποθέτω, λέει, ότι εννοούσατε την πρωτεύουσα. Εσύ θέλεις να μας πας τώρα στα τα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία και ότι η γειτονική χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά μου βγαίνει δύσκολα. Δηλαδή θέλω έτσι με ευκολία να λέω Σκόπια.
1: Κι εγώ ναι, με ευκολία, ναι.
0: Το προτιμώ. Δεν εκπροσωπώ τη χώρα διεθνώς.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είμαι υποχρεωμένος. Οπότε αναφέρομαι στα Σκόπια. Καλημέρα και στον Πάνο για τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων των τελευταίων ημερών. Καλημέρα και στο Στέφανο, στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουν προκαλέσει οι όργοι. Καλημέρα και στη Γεωργία. Πώς γίνεται να είναι λέει, πιο φτηνά τα καύσιμα στις γειτονικές χώρες, στη Βουλγαρία και στα Σκόπια? Γιατί δεν είναι τόσο υψηλή η φόρη. Ενδεχομένως.
1: Να πούμε ότι μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα κατά 200 εκατομμύρια.
0: Πολύ σωστά.
1: Εδώ φαίνεται ότι μειώνεται η κατανάλωση. Και ακούω και τους πρατηριούχους να λένε ότι ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή μετακινεί το αυτοκίνητό του για τα άκρως απαραίτητα. Δηλαδή δεν κάνει άσκοπες μετακινήσεις. Άρα αυτό θα επιφέρει πλήγμα και στα έσοδα. Είναι λογικό αυτό.
0: Καλημέρα και στη Χρύσα. Δηλαδή, αν πάμε διακοπές, λέει, έστω στο εξοχικό μας θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Καλημέρα και στον Πάνο. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Δώστε τα σε μένα και θα κάνω τον δυστυχισμένο. Καλημέρα και σε σένα. Έπεσε το τελευταίο για σήμερα. Isn't she lovely, τραγουδούσε ο Stevie Wonder σαν σήμερα το 1976, γιατί μόλις είχε γεννηθεί η κόρη του η Αΐσα. Την αντίκρισε λοιπόν και έγραψε το Isn't She Lovely. Με αυτό θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κακομύριδες.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
0: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτή Μπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από το ράδιο Σάμος 102 FM. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεται στο www.radiosamos.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 227-3-105-70, 227-3-105-71. Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με την συγκέντρωση που έγινε τις προάλλες, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος, σχετικά με τα προβλήματα του νοσοκομείου της Σάμου. Εδώ, ξέχωρα από το νοσοκομείο, υπάρχει και μια εμπλοκή του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Και αναρωτιέμαστε γιατί δεν δίνει οικονομικά κίνητα στους γιατρούς. Θα πει κάποιος, έχει εκ του νόμου τη δυνατότητα να δίνει ο Δήμος. Ναι, έχει. Και θα σας εξηγήσω. Η ώρα των συγκεκριμένων πρωτοβουλειών για την υγειονομική στελέχωση της ΣΑΜΟ φαίνεται να έχει φτάσει, καθώς άλλοι νησιωτικοί δήμοι περνούν από τις διαπιστώσεις της πράξης, ενώ για το Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟ δεν έχει εντοπιστεί αντίστοιχη απόφαση για οικονομική ενίσχυση των γιατρών. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η ελλείψη ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και στις δομές υγείας του νησιού έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς. Εδώ και χρόνια έχουν διατυπωθεί δημόσιες προτάσεις για τη δημιουργία κινήτρων που θα μπορούσαν να κάνουν τη ΣΑΜΟ περισσότερο ελκυστική για γιατρούς. Ωστόσο, από την έρευνα στις διαθέσιμες δημόσιες πηγές δεν προκύπτει μέχρι σήμερα απόφαση του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ για καθιέρωση συγκεκριμένου μηνιαίου οικονομικού κινήτρου προς τους γιατρούς, ούτε αντίστοιχο ολοκληρωμένο δημοτικό πακέτο παροχών που να περιλαμβάνει χρηματική ενίσχυση και στέγαση. Στη γραμμή μας είναι ο αγαπητός πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Καπόλης. Κύριε Καπόλη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Καπόλη, αναφέρομαι στην συνάντηση που έγινε προχθές και μάλιστα δεν σας επιτράπηκε από ό,τι μαθαίνω να γίνει μέσα στο νοσοκομείο και πήγατε, αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα, κάπου αλλού. Αναφέρομαι στο άρθρο 43 του νόμου 4368 του 16, όπου προβλέπει ρητά τη δυνατότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου να παρέχει σε επικουρικούς γιατρούς και γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου δωρεάν σύντηση, κατάλληλο κατάλληλη δαιμονής και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών τους. Έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Αυτά τα έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια και πιο παλιά στην περιφέρεια.
0: Δηλαδή, ως προς το δημοτικά συμβούλια έχει γίνει τοποθέτηση και δεν έχετε απάντηση?
1: Είχε υποθεί σε προηγούμενα επί δημαρχίας του κ. Στάτζου να ξεκινήσει κάτι. Είχαν μπει στις διαδικασίες, μετά γίνανε εκλογές. Δεν έγινε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα το επαναφέρουμε, το ίδιο ήταν και με την περιφέρεια, σταμάτησε κάποια στιγμή. Σε άλλα νησιά ισχύει. Θέλει η τοπική αυτοδιοίκηση, Σάμμο, δεν είναι ενδιαφέρει ο χώρος.
0: Μα δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση μόνο, είναι του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Εδώ δείχνει ξεχαρβάλωμα γενικό, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και δεν
1: αυτό
0: υπάρχει
1: το
0: ενδιαφέρον.
1: Λέμε, ότι δεν ενδιαφέρεται για την υγεία. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε ένα νοσοκομείο που καταραίει, ας μην γελιόμαστε. Και αντί να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα, έστω να έρθουν επικουρικοί και αγροτικοί υπηρεσίες υπαίθρου, κανένας δεν ενδιαφέρεται.
0: Κύριε Καπόλη, ξέρετε ποιο είναι το ανησυχητικό? Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου αλλά και οι άλλοι δήμοι δίνουν αρκετές χιλιάδες ευρώ για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν και αυτά. Αλλά νομίζω όταν έχεις βασικά προβλήματα, λύνεις πρώτα τα βασικά προβλήματα και μετά ακούς και ακολουθείς τον άρθρο και τα θεάματα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα στο νοσοκομείο της Σάμου, πολύ σοβαρό θέμα. Και βλέπουμε να υπάρχει κάποια προσπάθεια και να αναλογιστούμε ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χατζηκωνσταντής, διετέλεσε πριν λίγο καιρό και διοικητής του νοσοκομείου της Σάμο. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για αυτά.
1: Φαίνεται ότι εμείς είμαστε καλοί για τα πανηγύρια. Ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση ενδιαφέρεται, ούτε η υγειονομική περιφέρεια ενδιαφέρεται για μας, ούτε.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω ξαναπεί. Πόσα χρόνια έχει να έρθει υπουργός υγείας. Από την εποχή του που ήταν υπουργός ο κ. Κικίλιας. Αν κάνω λάθος, να μην διαψεύσετε.
0: Mm-hmm.
1: Πόσα χρόνια έχει να έρθει διπεάρχης. Στα 4 χρόνια πέρασε 10 λεπτά σαν κλέφτη. Νύχτα. Κοιτάξτε τι γίνεται στα διπλανά νησιά. Σύρο πόσες επισκέψεις. Αν μπήκαν να κάνει την επίσκεψη, θα λύσει. Τουλάχιστον αυτά τα προβλήματα που έχουμε αναφέρει εδώ και χρόνια και εμείς και ο Σύλλογος Εργαζομένων, να τα δει από κοντά. Γιατί αυτοί μάλλον ζουν στο δικό τους κόσμο, στα συννεφάκια τους. Πιστεύουν ότι είναι ένα νοσοκομείο στελεχωμένο. Δεν είναι νοσοκομείο στελεχωμένο, είναι ένα στελεχωμένο που κάθε μέρα πάει και χειρότερο. Και αν υπάρχει μέσα αυτό το νοσοκομείο που υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Από το φιλότιμο λειτουργεί.
1: Χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων.
0: Το φιλότιμο των εργαζομένων, ιατρικού και προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού.
1: Διοικητικού τα πάντα. Προσωπικού. Εντάξει, κάποια στιγμή θα καταλάβεις εντελώς, δεν θα λέμε τι έγινε. Εντάξει.
0: Δεν θα λέμε αυτό, τι έγινε. Να πω κάτι τώρα. Okay. Βλέπω τι συμβαίνει σε άλλους δήμους. Ο Δήμος Σύφνου, με απόφασή του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του 2026 τώρα δηλαδή, θέσπισε πρόσθετα κίνητρα για ειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ και το πακέτο περιλαμβάνει δωρεάν κατοικία, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, μαζί με τις πρόσθετες παροχές. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Δήμου Μεγίσσα στο Καστελόριζο. Για τη θέση γενικού ιατρού στο Καστελόριζο, ο Δήμος προβλέπει οικονομικό κίνητρο 1.000 ευρώ το μήνα και δωρεάν στέγαση. Και γίνεται ένα ερώτημα. Τι κάνει ο Δήμος της ΣΑΜ?
1: Η Δήμη της ΣΑΜ μάλλον.
0: Η Δήμη, ναι.
1: Τίποτα.
0: Δηλαδή σου δίνει ένα εργαλείο.
1: Και στην Αστυπάλα γίνει κάτι ανάλογο και στην ΚΟ γίνεται.
0: Ναι, σου δίνει λοιπόν αυτό το εργαλείο. Βασίζεται στη δυνατότητα που προβλέπει ο 4368 το 2016, αλλά δεν γίνεται το παραμικρό.
1: Και αυτό ισχύει. Τώρα σε λίγο, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο.
0: Α,
1: σε λίγο θα
0: λυθούν όλα τώρα δηλαδή, έτσι.
1: Θα αρχίσουν όλοι και θα λένε για την νησιωτικότητα.
0: Λοιπόν.
1: Και τι ωραία που είναι η νησιωτικότητα και
0: ναι,
1: τι
0: καλή. Ναι, αλλά κανείς δεν τη λαμβάνει υπόψη. Μόνο προεκλογικά.
1: Στην πράξη εγώ δεν έχω δει την νησιωτικότητα. Σαν λέξη είναι έβηχη.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έγινε αυτή η συνάντηση. Δεν έγινε εντός του νοσοκομείου, έτσι.
1: Όχι, εμείς ζητήσαμε τρεις φορές το αμφιθέατο. Για τους δικούς του λόγους ο διοικητής δεν ήθελε να το παραχωρήσει.
0: Και γιατί δεν ήθελε δικό του, είναι γιατί. Γιατί είναι.
1: Εντάξει, μας δεν μας πει αυτό. Και στην πλατεία θα το κάνουμε.
0: Καλά και θα κάνετε, αλλά δεν είναι περίεργο. Δηλαδή εδώ δείχνει μια αντίδραση της διοίκησης που δεν εξηγείται.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Ο ιατρικός σύλλογος πάντα έχει και θα έχει ανοιχτές πόρτες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε
1: είναι
0: να δούμε.
1: Ενάντια στις κλειστές πόρτες, θυμηθείτε συγκεντρώσεις Αθήνα με αποκλεισμούς ιατρικού συλλόγου.
0: Κύριε
1: εργαζομένων.
0: Κύριε Καπόλη, όλοι αυτοί που σήμερα αντιδρούν είναι κομματικά διορισμένοι πρόεδροι και αντιλαμβάνομαι και για ποιο λόγο συμπεριφέρονται έτσι. Πάμε τώρα στην συνάντηση που έγινε και θα ήθελα να μου δώσετε το στίγμα των όσων, των συμπερασμάτων τέλος πάντων, από αυτή τη συνάντηση που έγινε νομίζω εκεί πίσω από την Καθολική Εκκλησία σε ένα χώρο.
1: Στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, ναι.
1: Στο δεύτερο όροφο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, συμμετείχε το εργατικό και το σύλλογος εργαζομένων. Τι ήταν πάνω να πω, δήμαρχος, κύριος Στάτζος. Ο κύριος λογοθέτης, θα γιατρός και σαν πολιτευτής.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εμείς είπαμε τα προβλήματά μας, που όλος ο κόσμος τα ξέρει, δεν είναι όχι μόνο για το νοσοκομείο, ο καθένας αμνιώτης βιώνει όταν πάει στο νοσοκομείο, την κατάσταση του νοσοκομείου. Και προσπαθήσαμε, και θα βγάλουμε δελτίο τύπου βέβαια σε 2-3 μέρες, που θα ξαναλέμε τι κίνητρα πρέπει να δοθούν. Εμείς τα λέμε βέβαια, εμείς τα ακούμε. Δεν βλέπω κανέναν αντίδρα. Ούτε η διοίκηση του νοσοκομείου προς τα πάνω να γίνει λίγο πιο σκληρή. Απλώς μάλλον είμαστε όλοι υποτονικοί για να είμαστε αρεστοί στην Αθήνα. Εμείς δεν είμαστε. Δεν θέλουμε να είμαστε αρεστοί σαν ιατρικός σύλλογος. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι όσο μπορούμε. Εκείνη η διαφορά μας.
0: Άλλα θέματα που εξετάστηκαν πέρα από αυτό το...
1: Όχι, το κύριο... Ένα είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Το βασικό. Λοιπόν, στο λέγχος του νοσοκομείου. Αν καταρρεύσει το νοσοκομείο, καταρρεύουν και οι υπόλοιπες υγειονομικές μονάδες.
0: Mm-hmm. Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα?
1: Το νοσοκομείο. Σε αυτήν, από δύο, ήδη έφυγε.
0: Δεν σας άκουσα τι μου είπατε.
1: Ήδη έφυγε και ο δεύτερος ανοσιολόγος και προτεκάλεσε αποχωρήσεις. Εντάξει, κάποιοι πανηγυρίζανε. Γιατί υποκηρυχθήκαν 13 θέσεις. Εγώ είχα πει και τότε, δεν πανηγυρίζουμε όταν προκυρίσουν θέσεις. Πανηγυρίζουμε όταν καταλαμβάνουν οι θέσεις. Υπολοιπόμαστε 45-50 γιατρούς και έρχονται να μου πούνε για δείκτες και ότι δεν γίνεται υγειονομικά. Δεν με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει σάμος. Η υγεία δεν είναι μπακαλίστικο πράγμα. Η ζωή του κάθε συνανθρώπου μας είναι ανεκτήμητη για μένα. Το αν κάποιοι το πάνε με βάση οικονομικούς λόγους, όχι.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι όταν γίνονται ανακοινώσεις ότι θα στελεχωθεί το νοσοκομείο, χαίρονται μόνοι τους όμως. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι παραμένει η μεγάλη υποστελέχωση σε γιατρούς, σοβαρές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός γιατρών για την ασφαλή κάλυψη των εφημεριών. Πείτε μου αν κάπου κάνω λάθος για την παθολογική κλινική. Αναφέρονται ελλείψεις παθολόγων με αποτέλεσμα την σοβαρή πίεση. Στην παιδιατρική έχουν αναφερθεί προβλήματα κάλυψης εφημεριών χωρίς ενεργή εφημερία ετοιμότητας παιδιάτρων. Υπάρχουν εφημερίες και εξάντληση προσωπικού. Εξοπλισμός και έργα αναβάθμισης, υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με καθυστερήσεις στην εγκατάσταση νέου εξοπλισμού κτλ. Και καλές είναι οι ενισχύσεις, αλλά πού είναι όλα αυτά? Γιατί προκηρύχθηκαν και τρέξανε μεταξύ των άλλων και η ΕΡΤ να το πει αυτό, η ΕΡΤ, ότι καλύφθηκαν 9 και 5 έμειναν άγονες. Πού βρισκόμαστε?
1: Καλά, άμα βγει το αποτέλεσμα το συζητάμε πρώτο. Δεύτερο, ναι, με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου και φωτογραφίες στο Facebook, δεν γίνεται δουλειά. Τα μηχανήματα, τα έχουμε ξαναπεί, μόνο τους δεν λειτουργούν. Θέλουν ένα ψυχοδυναμικό. Υπάρχει ένα νοσοκομείο χωρίς παθολογική με μετακινήσεις, άρα δεν έχεις παθολογική που είναι η καρδιά του νοσοκομείου. Υπάρχει μια παιδιατρική με μια παιδιατρική μπαλώματα και υπάρχει μια καρδιολογική με ένα καρδιολόγο που άνθρωπος είναι ήρωας, μέχρι πότε θα μας αντέξει. Να σας κοιτάξουν να καλύψουν αυτά και ας αφήσουμε τα καραγκυζιλίκια με ανακοινώσεις και πυροτεχνήματα. Ναι, κάποιοι το φέραν το νοσοκομείο εδώ. Όταν φωνάζουν για τις υποκηρύξεις, πετάγανε χαρταϊτό. Όταν πήγαν πριν 2 χρόνια στην Αθήνα και μας αποκλείσανε, βγήκαν όλοι ρεκλάμα σαν τη φωτογραφία, σαν διαφήμιση οδοντόπαστα στις Colgate.
0: Ναι, ναι. Να πω κάτι τώρα.
1: Και χαμογελάνε. Τότε είχαν 53 θέσεις. Ή από τι κοροϊδέψανε. Κοροϊδέψαν τότε τους αμνιώτες ή ο άνθρωπος τους κοροϊδέψαν από τα δύο.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και θέμα, τουλάχιστον από τη Δυτική Σάμμο, στις διακομιδές, όπου οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι λόγω έλλειψης διασωστών, προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου καλείται να κάνει διακομιδές, αφήνοντας κενά στη λειτουργία του κέντρου.
1: Το λάθος ξεκίνησε. Η υγεία θέλει λεφτά για να στρώσει. Δεν είναι μόνο ότι η Σάμμος μειονεκτήριο. Σε πολλά σημεία της Ελλάδας έχουν προβλήματα. Είχαν βγάλει τότε ένα νόμο πριν χρόνια ότι μπορούν στρατιωτικοί εργαζόμενοι του ΟΤΑ να είναι πληρώματα ασθενοφόρο. Αυτό βέβαια μπορεί να ισχύει σε μικρά νησιά όπως είναι η Πάτμος ή ακόμα σε πιο μικρά. Εδώ όταν γίνεται μια διοικομιδή και έχεις το στρατιωτικό και βαφτίζεις τον οποιοδήποτε υγειονομικό, ας πούμε μπορεί και ο θεωρός, να μπει μέσα στον φόρο. Είχε τύχει, είχε συμβεί το προηγούμενο καιρό και έμπαινε. Εννοείται ότι αυτοί που είναι μέσα στον φόρο είναι εκπαιδευμένοι. Θα έπρεπε να είναι εκπαιδευμένοι, να έχουν βγάλει σχολή του ΕΚΑΔ. Το όταν πάνε δύο που δεν έχουν καμία σχέση και μεταφέρουν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε έναν τροχαίο, έναν πολυτραυματία, μπορεί να τον αφήσει ανάπηρα. Δεν είναι παντού να έχουμε μια άσπρη μπλούζα. Άσπρη μπλούζα έχουν και τα κρεοπολία, για να τον πάρουμε σε συνοχώρο. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο, για να καλύψουμε τρύπες, να βάζουμε κάποιον, απλώς να υπάρχει, για να υπάρχει.
0: Πάντως από τα τέλη Αυγούστου, ο Σύλλογος Εργαζομένων είχε προειδοποιήσει για το νέο κύμα αποχωρήσεων γιατρών μέσα στο Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι οι προσλήψεις και οι προσωρινές μετακινήσεις δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τα κενά, κύριε Πρόεδρε.
1: Αυτό το φωνάζουμε και ο Σύλλογος Εργαζομένων και ο Ρίγος Σύλλογος χρόνια. Αλλά δεν βλέπω να κινείται κανένας. Μακάρι να ήταν οι διορισμοί στο χέρι του Σύλλογου Εργαζομένου και του Ιατρικού Συλλόγου. Αυτοί που διοικούν θα πρέπει να βγουν και να πούνε.
0: Δύο λεπτά τώρα,
1: γιατί δεν έχουν γίνει όλα.
0: Υπάρχει ένα θέμα.
1: Και να φωνάξουν τους προϊσταμένους τους να κατεβούν Σάμμο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν κατεβαίνουν στη Σάμμο μόνο προεκλογικά για να μαζέψουν σταυρούς.
0: Κύριε Καπόλη, υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με την ταχύτητα υλοποίησης έργων αναβάθμισης και εγκατάστασης εξοπλισμού και μεταξύ άλλων για την αιμοδυναμική μονάδα. Οι εργαζόμενοι έχουν καταγγείλει καθυστερήσεις, αλλά η διοίκηση έχει δώσει διαφορετική εικόνα για την πορεία των έργων.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Τι άλλες, ότι οι ημερομηνίες συνέχεια εναλλάσσονται. Εντάξει, εμένα δεν είναι το πρόβλημά μου το πότε θα γίνει και αν θα γίνει η μονοδυναμική. Μονάδα είναι το πώς θα λειτουργήσει, αν τυχόν γίνει. Με τον νέο καρδιολογό. Ας σοβαρευτούμε λίγο.
0: Λέει η διοίκηση.
1: Πρέπει ο καρδιολόγος να έχει κλινική. Ξέρετε, γίνεται στη φωνογραφία, μετά πρέπει να νοσηλευτεί ο άνθρωπος.
0: Ισχυρίζεται η διοίκηση. Εγώ το καταλαβαίνω. Ισχυρίζεται η διοίκηση ότι οι διαδικασίες για τη λειτουργία της δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Επειδή το δημοσίευμα αυτό έχει γίνει στις 2 Εβδόμου και το υπογράφω Χάρης Ζαβουδάκης, πείτε μου τι αν έχει γίνει μέχρι σήμερα ή αυτά που λέει η διοίκηση.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ότι είναι στη διαδικασία να γίνει. Εγώ στο μόνο που μπορώ να σας απαντήσω, ότι και να γίνει δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει μαγνήτης. Από τον Οκτώβριο θα είμαστε με μία ακτινολόγο. Και σας είπα πώς θα λειτουργήσει.
0: Πάντως η διοίκηση απορρίπτει τους χαρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων και λέει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα και μάλιστα διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει η ενημερώνει υπεύθυνα τους πολίτες για κάθε ουσιαστική εξέλιξη. Δηλαδή τα προβλήματα των εργαζομένων του νοσηλευτικού και του ιατρικού συλλόγου δεν είναι προβλήματα που πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτης. Γιατί θα ενημερωθεί, γιατί θα πάρουμε ένα μηχάνημα μόνο.
1: Αυτά που δεν έχουν πολιτικό, ναι, με ανακοινώσεις θέλουν και ο Σαμιώτης βιώνει το νοσοκομείο. Εντάξει, αν δεν ζει κάποιος στη Σάμμο και ακούσει τις ανακοινώσεις, θα πιστέψει ότι έχουμε γίνει το memorial. Δεν έχουμε.
0: Διαβάζω τώρα ακόμη πάλι ένα δημοσίευμα του κυβερνητικού δημοσιογράφου της ΕΡΤ, του Χάρη του Ζαβουδάκη, 34 του 2026. Και λέει λοιπόν, σε φάση ενίσχυσης προσπαθεί να μπει τον Γενικό Νοσοκομείο Σάμο με τη διοίκηση να προχωρά στην προκήρυξη 13 οργανικών θέσεων. Βγάζει και μία ανακοίνωση του διοικητή ότι πρόκειται μια από τις μεγαλύτερες ταυτόχρονες προκηρύξεις θέσεων και θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω από την ημερομηνία εκείνη, συζητάμε τώρα και έγινε το δημοσίευμα, δηλαδή τον Απρίλιο, μέχρι σήμερα τι έγινε?
1: Είναι στη διαδικασία να μπει, σας το είχα πει. Κοιτάξτε, δεν έχουν πολιτική βούληση. Αν θέλανε, όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν fast track. Εντάξει, αυτοί αφήνουν. Όσο τα αφήνουν, τόσο θα καταραίει. Σας το είπαμε, ανακοινώσεις δεν γίνεται δουλειά. Mm-hmm. Θα έπρεπε να κατεβούν από το Υπουργείο ο περιβόητος διπεάρχης, να δουν τα προβλήματα, την άλλη μέρα να αποκηρυχθούν και μέσα ένα μήνα να έχουν βγει. Εντάξει, τώρα τους να κοροϊδεύουμε.
0: Ο καθένας ναι, θα κοροϊδέψει. Βλέπουμε ότι αυτοί που κάνουν τα δημοσιεύματα και βλέπουν ότι περνάει, βέβαια το δημοσίευμα, είπαμε γι' αυτό και είναι κυβερνητικό, δεν ξαναέρχονται μετά και να πεις, εγώ κάνω πολλές φορές αυτό, είπα τον Απρίλιο αυτό, για να δω που βρίσκεται τώρα. Έγινε αυτά που είπε ο διοικητής, αυτά που υποσχέθηκε γίνανε, αν δεν γίνανε, δεν γίνανε, πρέπει να ξαναεπανέρθει ο δημοσιογράφος και να μην γίνει και αρεστός στην κυβέρνηση, για το χάρη του Ζαβουδάκη τα λέω αυτά τώρα, γιατί, να μην πάω στο γιατί, κύριε Πρόεδρε. Εν πάση περιπτώσει, ο μαγνητικός τομογράφος σε τι φάση είναι?
1: Αναμένουμε.
0: Και αυτός αναμένεται. Στην αναμονή, στη στάση γενικώς δηλαδή.
1: Τι είπατε, συγγνώμη, δεν
0: είστε. Στη στάση γενικώς λέω.
1: Ναι. Αναμένονται 13 θέσεις, αναμένεται το...
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζουν άλλα... ότι έχουμε χρόνο...
0: Να σας πω κάτι. Άλλα 390.000 ευρώ που είχε εγκριθεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης, η οποία θα διατηθεί μέσω του Δήμου για την ανανέωση κρίσιμου εξοπλισμού όπως νοσοκομιακά κρεβάτια, χειρουργική προβολή και λαπαροσκοπική πήκη, γίνανε αυτά?
1: Νομίζω ότι έχουν αποδοθηθεί τα χρήματα.
0: Τα 390.000.
1: Νομίζω ότι έχουν αποφευθεί, εγώ είμαι σίγουρος αυτό που λέω.
0: Να το δούμε μια μέρα, να το ψάξουμε, να δούμε αν ανταποκρίνεται.
1: Δεν το ξέρω, μπορεί να λέω και ψέματα. Εντάξει. Αλλά σας επαναλαμβάνω, για μένα δεν είναι τα ντουβάβια. Τα ντουβάβια δεν θεραπεύουν και τα μηχανήματα μόνος, ούτε νοσηλεύουν. Είναι το έμψυχο δυναμικό. Όσο δεν έρχονται γιατροί και νοσηλευτές, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα. Το καταλάβω. Και κάποιοι δεν χρειάζεται να είναι αρεστοί στους προϊσταμένους τους, θα πρέπει να βάλουν και μια φωνή.
0: Λοιπόν,
1: με ανακοινώσεις και ότι όλα είναι ωραία, δεν είναι.
0: Λοιπόν, ναι, θα περιμένω το δελτίο τύπου που θα βγει από εσάς και στην πορεία συνεχίζονται να ψάξουμε να βρούμε και αυτές τις υποσχέσεις που πήγανε και τι έγινε.
1: Με το να τάζει δεν φτωχαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Με τον Αντάζ λέμε στη Σάμο δεν φτωχαίνεις, αυτό κάνουν.
0: Ναι, εντάξει, το έχουμε δει αυτό. Δεν είναι μόναχα εκεί, είναι στο νοσοκομείο, είναι παντού το βλέπουμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καπόλλη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Άρα, καλά.
0: Λοιπόν, το να λες και να βγάζεις και φωτογραφιούλες είναι καλά. Κάνει και κάτι. Εδώ... το ξέρουμε και το γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ζήτημα. Όμως θα μπορούσε να ελαφρύνει την κατάσταση ο Δήμος και Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, ο οποίος μπορεί να εξετάσει σοβαρά το δικό του πακέτο κινήτων για τους γιατρούς, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα που προβλέπει ο νόμος 43-68 του 16. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά.
12: Επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά.

0: τεχνικές λεπτομέρειες.
1: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
1: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Στην σύσκεψη που έγινε ήταν παρόν ο δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στάτζος, και ο κύριος Στάτζος βρήκε το χρόνο και πήγε. Ο άλλος που παριστάνει τον δήμαρχο δεν έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται. Τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει ένα ζήτημα πριν να επικοινωνήσω με τον επόμενο καλεσμένο. Θα έχετε παρατηρήσει όλοι στον περιμετρικό δρόμο τις κατολιστήσεις, στο σημείο των κατολιστήσεων βλέπω τώρα, το οποίο τελειωμό δεν έχει. Δίνουνε άλλες 678.000 ευρώ και η ολοκλήρωσή του, κρατηθείτε, πρέπει να έχει γίνει μέχρι το 2030. Η χρηματοδότηση είναι 678.000 ευρώ για τα υπολοιπόμενα έργα στον Άγιο Αθανάσιο και στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου 26-30 εντάχθηκε η πράξη αποκατάστασης κατολίσθησης στη θέση Άγιος Αθανάσιος Καλαμίου με το συνολικό κόστος 678.000 ευρώ. Η απόφαση της Περιφέρειας φέρει ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 26, αφορά έργα στην περιμετρική οδό Βαθέως Σάμου και δικαιούχος της πράξης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τι προβλέπει τώρα το έργο? Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο αφορά την ολοκλήρωση των υπολοιπόμενων εργασιών μόνιμης αποκατάστασης και προστασίας των πρανών, απομάκρυνση καταπιπτόντων και ασταθών υλικών, τοπική εκβραχισμή, χωματουργικές εργασίες, σύστημα αντιστήριξης με οπλισμένη γη, γεωπλέγματα και χαλίβδινα πλέγματα, αγκυρούμενα πλέγματα υψηλής αντοχής, αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης και έργα αποστράγγισης και ελεγχόμενης απαγωγής των ομβρίων. Μπορεί να γίνει και κανένα κολυμβητήριο. Στόχος, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι η σταθεροποίηση των πρανών. Και μπαίνει ένα ερώτημα τώρα. Πότε θα ολοκληρωθεί? Η πράξη έχει ημερομηνία έναρξης 1 Σεπτεμβρίου του 26, ενώ ημερομηνία λήξης έχει οριστεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2030. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι η απόφαση προβλέπει πως η ανάληψη της νομικής δέσμευσης όλων των έργων μπορεί να πραγματοποιηθεί ως τις 24 Μαΐου του 2028. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση χρηματοδότησης δεν ισοδυναμεί με άμεση ολοκλήρωση των εργασιών. Η πραγματική πρόοδος του έργου θα πρέπει να παρακολουθηθεί από την ανάθεση και την έναρξη των εργασιών μέχρι την τελική παράδοση. Υπάρχουν λοιπόν αυτό το ποσό 678.600 ευρώ, αλλά χωρίς αναλυτική εικόνα στην απόφαση. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 678.000 ευρώ χωρίς ιδιωτική συμμετοχή ή μη ενισχυμένο προϋπολογισμό και το σύνολο της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 678.600 ευρώ. Το θέμα λοιπόν αυτό των 678.000 ευρώ έχει να κάνει με τη συλλογική δαπάνη που δεν παρουσιάζεται στην απόφαση όμως ο αναλυτικός επιμερισμός του ποσού ανατεχνική εργασία. Δεν προκύπτει δηλαδή από το

συγκεκριμένο έγγραφο πόσα χρήματα αντιστοιχούν στην αντιστήριξη. Να, φέρτε εδώ και όσα πάμε. Και όταν τελειώσουν αυτά τα χρήματα, φέρτε και άλλα μετά. Έτσι γίνεται εδώ. Ξεκίνησε ένα έργο του περιμετρικής 4 εκατομμύρια και έχει πάει 17-20 και τρώει ακόμα. Τα ίδια και με την παραλιακή. Αυτά τα φαραωνικά έργα που έγιναν και που δεν έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τις τεχνικές υπηρεσίες. Κάτι δεν πάει καλά με τους προϋπολογισμούς. Κάτι δεν πάει καλά με τις μελέτες. Ένας μόνο δείκτης για το έργο, 678.000 ευρώ, δεν λέει τίποτα. Να δούμε τώρα το ενδιαφέρον που παρουσιάζει και ο δείκτης εκροών της πράξης. Στην απόφαση εμφανίζεται ένας δείκτης, κύριε Ζαφυρί. Εσείς είστε ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και σε δικιά σας εισήγηση αναφέρομαι. Στην απόφαση εμφανίζεται ένας δείκτης με τίτλο «Έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου, μετακίνησης και μεταφορών με μονάδα μέτρησης, αριθμός και τιμή, στόχο 1». Ο συγκεκριμένος δείκτης καταγράφει την ύπαρξη της πράξης, αλλά δεν δίνει αναλυτική εικόνα για την έκταση του φυσικού αντικειμένου. Δεν αναφέρονται στην απόφαση συγκεκριμένες μετρήσιμες ποσότητες, όπως μήκος πρανών που θα προσεθεθούν, έκταση πλεγμάτων, αριθμός αγκυρίων ή μήκος αποστρακιστικών έργων. Γιατί χαρακτηρίζεται η πολυπόμενα έργα? Τι πατέντες είναι αυτές, κύριε Ζαφύρη, οι πολυπόμενα έργα? Όταν θες και ζητάς 678.000, ένα εκατομμύριο, πρέπει να πεις συγκεκριμένα και ποιο είναι το έργο. Τι θα πει πολυπόμενα έργα? Και μέσα από τα πολυπόμενα έργα έχει ο Θεός. Και εδώ βρίσκεται ένα σημαντικό ερώτημα. Η ίδια η νομοσία της πράξης αναφέρεται σε υπολοιπόμενα έργα. Η απόφαση όμως δεν εξηγεί αναλυτικά ποια έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην περιοχή, πότε πραγματοποιήθηκαν, ποιο ήταν το κόστος τους και ποιο ακριβώς το τμήμα της αποκατάστασης παρέμενε σε εκκρεμότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση ένταξης που δημοσιοποιήθηκε. Μάλιστα, στο ιστορικό της πράξης αναφέρεται ότι έχει υποβληθεί τεχνικό δελτίο πράξης 31 Αυγούστου του 26, ενώ 22 Σεπτεμβρίου του 26 η υπηρεσία ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασης. Στις 24 Σεπτεμβρίου καταγράφονται επίσης η λίστα ελέγχου πληρότητας και το φύλλο αξιολόγησης της πράξης. Η πραγματική πρόκληση αρχίζει τώρα. Η απόφαση επιβάλλει στην περιφέρεια συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την υλοποίηση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τους δείκτες, τους ελέγχους και την ποιότητα των παραδοτέων. Παράλληλα προβλέπεται ότι σε περίπτωση απόκλησης από τους όρους της απόφασης ένταξης, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να επανεξετάσει την πράξη και ακόμη να προχωρήσει σε ανάκληση της ένταξης. Επομένως, το κρίσιμο πλέον δεν είναι μόνο η εξασφάλιση των 678.000 ευρώ, αλλά η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, η ανάθεση, οι εργασίες και τελικά η παράδοση ενός ασφαλούς και ολοκληρωμένου έργου. Η απόφαση δίνει το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Η συνέχεια θα δείξει πότε θα ξεκινήσουν πραγματικά οι εργασίες και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης στον Άγιο Αθανάσιο. Και επειδή οι Σαμιώτες έχουν συνηθίσει με αυτά τα έργα στη Σάμο, τα ημιτελή, που ξεκινούν πριν 20-30 χρόνια και τα βλέπουμε ακόμη μπροστά μας, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο κατά πόσο είναι θέμα και στελέχωσης. Στην τεχνική υπηρεσία
πριν τον κύριο Ζαφύρη, υπήρξε ένας μηχανικός, το οποίο τα περισσότερα έργα φέρνουν την υπογραφή, του κυρίου Γιώργου Βασιλείου. Ένας μηχανικός που ενημέρωνε τους πολίτες μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το τι συμβαίνει. Ο κύριος Ζαφύρης φαίνεται ότι δίνει αναφορά μόνο στον προϊστάμενό του, τον κύριο Μαυρτζώτη. Δεν δίνει πουθενά άλλο. Σε λίγο, και επειδή έχουν γίνει πολλά, έχουν εμπλακεί πολλές υπηρεσίες, ήδη η αστυνομική διεύθυνση ΣΑΜΟΥ κάνει ανακρίσεις. Ανακρίσεις, ξέρετε για ποιο λόγο? Για τους ογκόλυθους που πήραν μέσα από τα ρέματα, από τα τέσσερα ρέματα. 37.000 λένε κυβικά, 37.000 θα το κάνει η ψυχή τους. Για το θέμα αυτό έχουν γίνει πολλά δημοσιεύματα. Ο κύριος Μαυρατζώτης απαξιεί να απαντήσει. Αλλά ζητάει, ξέρει και ζητάει αποζημιώσεις για το θέμα που προκύψε με την μευθυντικά στο καράβι, αλλά δεν έχει και σχέδιο ο άνθρωπος. Η παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη Ελισέου Μαυρατζώτη προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για τις συνέπειες του Blue Carrier 2 ανοίγει σημαντικά ζητήματα για τη ΣΑΜΟ, αφήνει όμως ταυτόχρονα αναπάντητα ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα. Στην ανακοίνωση του γραφείου του, άλλοι του τη γράφουν τις ανακοίνωσεις, μην νομίζετε ότι τις γράφω ο ίδιος, και έτσι γίνεται, αναφέρεται ότι ζητείται ενημέρωση για την κατάσταση του πλοίου και των φορτίων, για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, αλλά και για το πλαίσιο αποζημίωσης μεταφορέων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη. Ποια είναι η πραγματική ζημιά? Η Περιφερειακή Ενότητα αναφέρει ότι στο πλοίο βρίσκονταν 38 φορτηγά με προορισμό της ΣΑΜΟ. Το στοιχείο αυτό, ωστόσο, από μόνο του δεν απαντά στο κρίσιμο ερώτημα πόσα από αυτά υπέστησαν ζημιές και ποια είναι η αξία των εμπορευμάτων που μετέφεραν. Το Blue Carrier 2 μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Επομένως, η αναφορά στα 38 φορτηγά αφορά τα οχήματα με προορισμό της ΣΑΜΟ και όχι το σύνολο των οχημάτων που βρίσκονταν στο πλοίο. Μέχρι να ολοκληρωθεί η καταγραφή δεν μπορεί να υπάρχει ακριβώς οικονομικός λογαριασμός. Πλαίσιο αποζημίωσης, αλλά χωρίς σύγκεκριμο σχέδιο. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα σημεία της παρέμβασης. Ο αντιπεριφερειάρχης ζητά να υπάρξει ενημέρωση για το πλαίσιο αποζημίωσης, χωρίς όμως από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί να προκύπτει συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα εφαρμοστεί. Ποιος θα καταγράψει τις ζημιές, ποιος θα πιστοποιήσει τις απώλειες, ποιος θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες φορτηγών, τι θα γίνει με τα εμπορεύματα, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για τις επιχειρήσεις που θα υποστούν έμεσες απώλειες. Αυτές οι ερωτήσεις που θα περίμενε κανείς να συνοδεύουν μια παρέμβαση με αντικείμενο τις οικονομικές συνέπειες. Και η τροφοδοσία της ΣΑΜΟ. Ο Μαυρατζώτης ζητά επίσης να διασφαλιστεί η μεταφορική δυνατότητα στα επόμενα δρομολόγια, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην αγορά. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα, ειδικά από τη στιγμή που το Blue Carrier εκτελούσε το δρομολόγιο που περιλάμβανε το βαθύ της ΣΑΜΟ. Όμως και εδώ υπάρχει ένα κενό. Ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο? Στην ανακοίνωση που έβγαλε δεν παρουσιάζεται συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά κυρίως η ανάγκη να διασφαλιστεί η επάρκεια των επόμενων δρομολογίων. Εκείνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι πως η κατάσταση στο Blue Carrier δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά. Το πλοίο έχει ρημουλκηθεί σε ασφαλές σημείο ανοιχτά κτίνου, η εικόνα έχει βελτιωθεί, όμως συνεχίζονται οι διαδικασίες ψύξης και ασφαλούς διαχείρισης. Και πριν γίνουν όλα αυτά, έτρεξε ο προφήτης, ο μεγάλος, ο περιφερειάρχης, να δει τι θα γίνει. Ακόμα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Ακόμα, κύριε Μαυρατζώτη, το λιμενικό διενεργεί προανάξεις για τις συνθήκες πυρκαγιάς. Και
αντί να κάνετε ό,τι κάνετε, η Περιφερειακή Ενότητα πρέπει να περάσει από τις γενικές διαπιστώσεις στις συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Η επιστολή προς τον Υπουργό είναι μια πολιτική και διοικητική παρέμβαση. Το ουσιαστικό αποτέλεσμα όμως θα φανεί από τι θα ακολουθήσει. Ποιο είναι ακριβώς το ύψος των ζημιών, ποιος θα αποζημιώσει, με ποια διαδικασία και με ποιο συγκεκριμένο σχέδιο υπάρχει για να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η τροφοδοσία της ΣΑΜ. Και εκεί βρίσκεται το πιο αδύνατο σημείο της παρέμβασης. Ζητούνται αποζημιώσεις, καταγραφή και επάρκεια μεταφορών, αλλά τα συγκεκριμένα βήματα για να επιτευχθούν αυτά παραμένουν προς εξειδίκευση. Η επόμενη απάντηση πλέον δεν είναι μόνο υπόθεση του Υπουργείου. Είναι και ζήτημα για το τι ακριβώς θα διεκδικήσει η Περιφερειακή Ενότητα της ΣΑΜ. Παρέμβαση για το θέμα αυτό έχει κάνει και ο βουλευτής προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το θέμα αυτό, πιθανόν αφού καλέσουμε και τον βουλευτή να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, θα μας πει και τη δική του παρέμβαση που έγινε προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Περνάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά Ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
14: Εδώ λοιπόν συντονισμένοι σε αυτή την συχνότητα, πριν από λίγο κατατέθηκε μία ερώτηση στη Βουλή για την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2. Την έχει καταθέσει ο κύριος Κόνσολας, θα τα πούμε όμως στην πορεία, αφού πρώτα φιλοξενήσουμε τον υποψήφιο πολιτευτή, βουλευτή της Σάμμου, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, και γιατρό, και θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην παρουσία του, στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των γιατρών προς το τέλος της εβδομάδας που μας πέρασε. Κύριε Λογοθέτη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι κύριε Νεχρή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ήταν το Σάββατο η συνάντηση.
14: Το Σάββατο, ναι.
15: Το πρωί, 12 η ώρα, στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου.
14: Ακούσατε και τα σχόλιά σας ως πολιτικός, ε?
15: Εντάξει, κοίτα,
14: χρειάζονται αυτά. Χρειάζονται.
15: Αναφέρθηκε και αυτή η ιδιότητά μου, όπως και η προηγούμενη ιδιότητά μου ως μέλος κυβέρνησης σαν γενικός γραμματέας, αλλά η κυρίαρχη ιδιότητά μου εκεί ήταν του γιατρού και μέλους του ιατρικού συλλόγου ΣΑΜΟ. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, θα έλεγαν, και δεν είχε πολύ μεγάλο πλήθος γιατρών, και αυτό μου έκανε εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και κι άλλοι θεσμικοί φορείς. Ήταν καλά. Ήταν μια ωραία συνάντηση από αυτές που πρέπει να γίνονται για να έρχονται τα προβλήματα τα τοπικά στην επιφάνεια.
14: Σωστό και αυτό. Τώρα, ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Καπόλη να εκφράζει, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, να εκφράζει αρκετές ανησυχίες για το θέμα αυτό. Αλλά εγώ θα ήθελα σήμερα να σας θέσω υπόψη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι το επισημάνατε κι εσείς χθες, την δυνατότητα που παρέχει ο νόμος για να μπορούν οι Δήμοι, είτε της Ανατολικής είτε της Δυτικής, να δώσουν οικονομικά κίνητα στους γιατρούς, κύριε Λογοθέτη.
15: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έφερα εγώ στην κουβέντα στο Ιατρικό Σύλλογο, με την έννοια ότι έχω την εμπειρία κινούμενο σε όλα τα νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου για διάφορους λόγους ανά καιρούς με τα καθήκοντά μου. Εκεί διαπίστωσα, γιατί το πρόβλημα, ξέρετε, της υποστελέχωσης των νοσοκομιακών κυρίως μονάδων στα νησιά είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει μια ευρύτατη διάσταση, δηλαδή υπάρχει παντού σε όλα τα νησιά. Όμως, σε τέτοιο βαθμό που υπάρχει στη ΣΑΜΟ, δεν υπάρχει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί πράγματι είπατε ότι πρέπει να μας ανησυχούν και μας ανησυχούν αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Είπα λοιπόν ότι σε πολλούς δήμους, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, γιατί εκεί το συνάντησα, υπάρχει μια έξτρα υποστήριξη των γιατρών που επιλέγουν να έρθουν από τους οργανισμούς ΟΤΑ, από τους δήμους δηλαδή κυρίως. Και όχι μόνο υποστήριξη όσον αφορά το χρηματικό βοήθημα, που υπάρχει και αυτό, αλλά και υποστήριξη όσον αφορά την κατοικία κτλ. Κτλ. Και είπα, γιατί με την ευκαιρία που ήταν εκεί και ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Στάτσος, ότι εδώ στη ΣΑΜΟ δεν έχει γίνει αυτό ποτέ. Καλό ήταν λοιπόν να υπάρξει ως πρόταση και τοπικά. Δηλαδή,
14: λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, ακούστε κάτι. Πράτος, ναι. Ακούστε κάτι, κύριε Λογοθέτη, γιατί σωστά το βάζετε το θέμα. Ο νόμος, και θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους, και αναφέρομαι στο άρθρο 43 του νόμου 4368 του 16, που σωστό. Προβλέπει ρητά τη δυνατότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου να παρέχουν σε επικουρικούς γιατρούς και γιατρούς υπηρεσίες υπαίθρο της περιοχής τους δωρεάν σύντηση, κατάλληλο κατάλημα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών τους. Σωστά αναφέρεται.
15: Σωστό. Υπάρχει, για την δικιά σας ενημέρωση να το πούμε και αυτό, γιατί επικοινώνησα με διάφορους δημάρχους ανά το Αιγαίο και μου έστειλαν τις διάφορες διατάξεις που χρησιμοποιούν. Υπάρχει αντίστοιχο άρθρο, το άρθρο 32 του νόμου 4483 του 17, το οποίο επεκτείνεται και εξυγχρονίζεται με τον πρόσφατο νόμο 5314 του 26, που προβλέπει το ίδιο και για υπαλλήλους υγειονομικούς. Δηλαδή όχι μόνο τους γιατρούς.
14: Τους γιατρούς, έτσι.
15: Όχι μόνο τους γιατρούς,
14: το λέω γιατρούς αυτό,
15: και άλλους.
14: Το λέω αυτό γιατί ο Δήμος Σύφνου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τώρα πρόσφατα, Σεπτέμβριο, εδώ το μήνα που διανύουμε, θέσπισε πρόσθετα κίνητρα για ειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ. Και το πακέτο περιλαμβάνει δωρεάν κατοικία, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, μαζί με τις πρόσθετες παροχές. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Μας δίνεται ένα εργαλείο. Γιατί δεν γίνεται χρήση αυτού του εργαλείου?
15: Δηλαδή, τώρα θα γίνει, νομίζω. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό του διαλόγου, κύριε Νέχη, να το λέμε αυτό. Όταν βρίσκονται άνθρωποι και μιλάνε πέρα από πολιτικά στεγανά, δεν λένε μανιέρες, δηλαδή δεν διαβάζουμε το κείμενο του κόμματός μας ο καθένας και να πει αυτά που πρέπει να πει, αλλά συζητάμε για το πρόβλημα και βλέπουμε τι κάνουν αλλού. Γιατί και αυτό είναι ένα δείγμα. Όπως και άλλοι τόποι μπορεί να βλέπουν τι κάνει η ΣΑΜΟΣ σε διάφορα πράγματα. Στο Βόρειο Αιγαίο, ας πούμε, η ΣΑΜΟΣ είναι ένα παράδειγμα για τον τουρισμό. Έτσι. Άμα πάτε στη Μυτιλήνη στοιχείως, λέει τι κάνετε εσείς στη ΣΑΜΟ και έχετε τόσο κόσμο. Εμείς έχουμε πολύ κόσμο στον τουρισμό, πρέπει να δούμε εκεί που πονάμε, πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πρέπει να κοιτάμε τι κάνουν άλλοι, τι δυνατότητες μας δίνει ο νόμος και φυσικά τι ανάγκες έχουμε. Mm-hmm. Και θα σας πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη νομοθετηθεί και υπάρχει, άρα θεωρητικά είναι εύκολο. Με ποια έννοια? Θέλει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δυτικού και του Ανατολικού, ώστε να μπορέσουν να δοθούν αυτά τα κίνητρα στους γιατρούς και σε άλλους οικονομικούς που μπορεί ενδεχόμενα.
16: Και έχει πρωταγωνίστρια την Αμερικανίδα πρέσβη.
15: πρέπει να δούμε και τι άλλα προβλήματα έχουμε και τι λύσεις πρέπει να προτείνουμε να δοθούν.
14: Παράδειγμα. Ναι, αλλά αναφερθήκατε στην αρχή της κουβέντας, το είπε και ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Τσικαπόλης, παραβρέθηκε ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Στάτσος, ο νυν, ο κύριος Παπαγεωργίου, ή
15: δεν
14: κάποιον
15: σελοπάνω,
14: δεν έστειλε, δηλαδή πραγματικά, για να γίνει κάτι, πρέπει να το θέλουμε για να γίνει, αλλιώς, κύριε Λογοθέτη, τι το συζητάμε, υπάρχει ένας νόμος από το 16 που προβλέπει ό,τι προβλέπει, αλλά δεν τον εφαρμόζουμε.
15: Σας λέω, όσοι περισσότεροι συμμετέχουν σε μια κουβέντα, τόσο καλύτερα είναι. Ο κύριος Στάτζος δεσμεύτηκε ενώπιον εκεί των συναδέλφων.
14: Ναι, δεν είναι, δεν είναι εισαγάγει... διοίκηση αυτή τη στιγμή, είναι αντιπολίτευση.
15: Όχι, όχι, όχι, το εισαγάγει όμως το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι και αυτό, κοιτάξτε, σαν Δημοτικό Σύμβουλο μπορεί να το εισαγάγει.
14: Ναι, δεν αμφισβητώ.
15: Έτσι, νομοποιείται δηλαδή. Ή μπορεί και ο Δήμαρχος τώρα που το ακούστηκε το πράγμα να αναλάβει την πρωτοβουλία. Σημασία έχει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει με τα υπάρχοντα εργαλεία και να δημιουργήσουμε και πρόσθετα εργαλεία. Θα σας πω ότι ακούστηκαν κάτι πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις,
14: όπως...
15: οι οποίες θα πρέπει να προωθηθούν ως τέτοιες, χωρίς να μαξιμαλίζουμε, δηλαδή δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο από τη Σάμο, αλλά θα επισημάνουμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα εμείς εδώ. Δεν έχουμε, για παράδειγμα, νέους γιατρούς οι οποίοι να πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία. Και αυτό δημιουργεί πρόσθετο βάρος στους ειδικούς γιατρούς. Αυτό λύνεται. Απλώς θέλει να το εντοπίσεις, να το επισημάνεις και να ζητήσεις συγκεκριμένα πράγματα. Εάν θυμάστε παλιά, λέγανε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Ήταν ένα γνωστό σύνθημα των αγροτών στα μπλόκα της Θεσσαλίας. Δεν μπορείς να πηγαίνεις έτσι μαξιμαλιστικά. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Μπορείς όμως να πεις ότι για συγκεκριμένους ανθρώπους θέλω συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Για συγκεκριμένα προβλήματα του τόπου μου διεκδικώ αυτή τη συγκεκριμένη και εύκολη πραγματικά λύση.
14: Πάντως, κύριε Λογοθέτη,
15: διαγνωτική και να καλύπτουν τα ΤΕΠ.
14: Κύριε Λογοθέτη, εδώ υπάρχουν βασικά προβλήματα. Μεγάλη έλλειψη γιατρών και βασικών ειδικοτήτων.
15: Σωστό.
14: Μονοπρόσωπη κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων.
15: Σωστό.
14: Προβλήματα στις εφημερίες και έλλειψη νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
15: Αυτό είναι μια διαπίστωση. Έχετε
14: υπάρχει,
15: δίκιο. Έτσι είναι.
14: Υπάρχει ακόμη υποστελέχωση εργαστηρίων, υπερφόρτωση της διοικητικής υπηρεσίας λόγω ανεπαρκούς προσωπικού σε προμήθειες, οικονομικά κινήσεις κτλ. Καθυστερήσεις σε σημαντικό ή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
15: Τώρα αρχίζουμε και το ανοίγουμε όμως πολύ. Είναι σαν να μην λειτουργεί τίποτα.
14: Εγώ δεν είπα ότι δεν λειτουργεί.
15: Καταλαβαίνετε τι λέω.
14: Αλλά πείτε μου εσείς από αυτά τα οποία επισημαίνονται.
15: Ναι.
14: Δώστε μου εσείς κάποια στοιχεία, επειδή τα ανέφερα, ότι ναι, δεν είναι έτσι εκεί και είναι διαφορετικά ή είναι λάθος η πληροφόρηση.
15: Θα διερευνήσουμε αυτά τα στοιχεία για να δούμε ποια από όλα αυτά είναι έτσι όπως ακριβώς λέγονται. Ένα, δηλαδή θέλουμε και μεγαλύτερη ανάλυση στα στοιχεία που θα την έχουμε σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα σας πω όμως ότι ωραία είναι η διαπίστωση. Ωραία, και το περιγράψαμε και πράγματι είναι όλα αυτά που λέτε. Πολύ ωραία. Έχουμε πρόταση για το τι θα κάνουμε με τις ιδιαιτερότητες της ΣΑΜΟ. Θα σας πω μια ιδιαιτερότητα.
14: Οι προτάσεις υπάρχουν, η ανταπόκριση δεν υπάρχει. Όταν η ίδια η ΠΟΕΔΗΝ έχει καταγράψει σημαντικά κενά στο ιατρικό προσωπικό.
15: Η ΠΟΕΔΗΝ από την Αθήνα, δεν θέλω να υποβιβάζω κανένα.
14: Ακούστε κάτι.
15: Αλλά η ΠΟΕΔΗΝ από την Αθήνα.
14: Η ΠΟΕΔΗΝ από την Αθήνα δεν ξύπνησε ξαφνικά, κάποιος την ενοχλεί. Είτε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είτε ο πρόεδρος των εργαζομένων, είτε κάποιος άλλος βουλευτής, ο οποίος κάνει μια ερώτηση για το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ.
15: Έχετε δίκιο. Αλλά να επισημαίνουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί αν βάλουμε 45 προβλήματα, δεν θα βρούμε λύση, γιατί θα χαθεί μέσα σε. Αν ας πούμε μας λύσει το κομμάτι του διοικητικού στο νοσοκομείο και προκηρυχθούν 5 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, θα λυθεί το πρόβλημα του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Δεν υποβιβάζω την εργασία και το έργο που παράγουν οι διοικητικοί.
14: Δηλαδή πώς θα λυθεί, κύριε Λογοθέτη, πώς, για πείτε μου, εξηγήσουμε τον τρόπο.
15: Ακούστε με. Το πρωτεύον είναι, νομίζω, το κομμάτι του υγειονομικού προσωπικού, το οποίο πράγματι εκλείπει. Και σε σημαντικές ειδικότητες, για παράδειγμα στην παθολογική κλινική. Εκεί ανεδείχθη ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κουβέντας. Ότι ωραίο είναι να ανάγει το πρόβλημα στην κεντρική διοίκηση ή στον περιφερειάρχη ή στον πεσιάρχη, δεν ξέρω εγώ τι. Όμως, οι ίδιοι άνθρωποι σε άλλα νησιά τα έχουν καταφέρει. Μήπως λοιπόν πρέπει να δούμε τις δικές μας ιδιαιτερότητες. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, στην Ικαρία, που είναι στον ίδιο νομό με εμάς, οι θέσεις καλύπτονται και υπερκαλύπτονται από γιατρούς, ενώ στη Σάμο δεν καλύπτονται. Ποια είναι η παθογένεια, η τοπική, η οποία δημιουργεί αυτή την αντίδραση.
14: Α, γιατί τώρα μιλάμε για παθογένεια, κάτι δεν πάει καλά.
15: Σωστό, κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να μην πηγαίνει καλά, γιατί εδώ έχουμε ασταπόδεικτα ένα γεγονός. Η γειτονική μας Ικαρία, που γνωρίζουμε όλοι ότι εκεί οι συνθήκες ενδεχόμενα είναι και πιο σκληρές από ό,τι είναι εδώ στη Σάμο, υπερκαλύπτει τις θέσεις της. Ενώ στη Σάμο, που έχουμε ένα μεγάλο γενικό περιφερειακό νοσοκομείο, δεν υπάρχει η ίδια ζήτηση. Άρα μήπως κάτι υπάρχει λάθος και εδώ. Είπατε πιο πριν για το βοήθεια στη στέγαση. Γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, στο Βαθύ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στέγασης. Με το Airbnb και την τουριστική ανάπτυξη δεν υπάρχουν τόσα πολλά διαθέσιμα ακίνητα και αυτά τα οποία υπάρχουν είναι σε υψηλή τιμή. Καταλαβαίνετε ότι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το έχει, ας πούμε, Άγιος Κήρυκος, όπου τα νοικιά είναι χαμηλά γιατί υπάρχει πληθώρα ακινήτων και δεν χρησιμοποιούνται για Airbnb ακόμα, δεν έχει την ίδια τουριστική ανάπτυξη. Να ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Άρα το κίνητρο της στέγασης που αναφέρατε ενδεχόμενα να ήταν πολύ σημαντικό κίνητρο ώστε κάποιος να μην πάει στην Ικαρία και στον Άγιο Κήρυκο.
14: Ναι, αλλά το κίνητρο της στέγασης θα είναι ακόμη πιο σημαντικό ως κίνητρο όταν έρχουν οι δημοτικές αρχές και ενεργοποιήσουν αυτές τις διατάξεις του νόμου.
15: Συμφωνούμε, 100% συμφωνούμε. Αλλά θέλω να σας πω πώς ο διάλογος πάνω στο συγκεκριμένο, με προτεραιοποίηση και εμβάστηση, αν θέλετε, στο πρόβλημα, και όχι να λέμε το οριζόντιο μιας ανακοίνωσης. Είναι εύκολο αυτό να πούμε ότι, ξέρεις, το κακό κράτος δεν βοηθάει, δεν δίνει κίνητρα. Τέλος. Πολύ ωραία. Το είπαμε, τελείωσε. Την επόμενη μέρα πάμε για καφέ και το πρόβλημα παραμένει. Το θέμα είναι να δούμε το πρόβλημα. Εμείς ως γιατροί έχουμε υποχρέωση να εμβαθύνουμε στο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε, ωραία, έχεις πυρετό, δεν πειράζει, πήγαινε σπίτι, πάρε μια ασπιρίνη, θα σου περάσει. Πρέπει να δούμε γιατί έχεις πυρετό, τι συμβαίνει. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε σε όλα μας τα προβλήματα, θα με επιτρέψετε να πω, κύριε Νέγρη, γιατί δεν είναι όλοι οι τόποι το ίδιο. Κάθε τόπος έχει τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά, άλλα θετικά, άλλα αρνητικά. Οι λύσεις που έρχονται κεντρικά συνήθως είναι οριζόντιες, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, εάν ο ίδιος ο τόπος δεν αναδείξει τα δικά του ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Τώρα, εξηγήστε μου, κύριε Λογοθέτη, ναι. 44 οργανικές θέσεις γιατρών είναι κενές. Και πείτε μου, με την εμπειρία που έχετε, αν τα άλλα νοσοκομεία έχουν αυτά τα κενά. 44 οργανικές θέσεις γιατρών κενές.
15: Λοιπόν, δεν υπάρχει. Πρόσφατα είχαμε και την ανακοίνωση των συνδικαλιστών της ελληνικής αστυνομίας για τις οργανικές θέσεις. Πρέπει να πούμε κάτι σαν οριζόντιο κανόνα και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τα κενά εδώ είναι πολύ μεγάλα.
14: Υπάρχουν κενά στους παθολόγους, στους νευροχειρουργούς, στους οφθαλμιάτρους, στον οριλά, στον ογκολόγο, στον δερματολόγο.
15: Έχετε δίκιο.
14: Στον ενδοκρινολόγο, στον αιματολόγο. Δεν υπάρχουν γιατροί στα επίγοντα περιστατικά και πείτε μου αν η εικόνα αυτή την έχετε συναντήσει έστω στην Ικαρία ή κάπου αλλού.
15: Θα σας πω. Όχι, εδώ είπαμε λοιπόν ότι έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε μια μεγάλη, αν θέλετε, υποστελέχωση στο κομμάτι των γιατρών, το οποίο όμως συνδυάζεται με την ελάχιστη ζήτηση κάποιου να έρθει εδώ. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν μας προτιμάνε οι γιατροί, να το πω απλά. Δεν έρχονται εδώ. Σε αντιθέσεις σε άλλα νοσοκομεία προκυρήσονται θέσεις και αμέσως καλύπτονται από
14: εδώ θέσεις. Μπαίνει και ένα ζήτημα τώρα, έτσι, περί της παθογένειας και ψάχνω να δω τι είναι αυτό το σημείο. Γιατί
15: σωστό.
14: Το 2025 20 εργαζόμενοι αποχώρησαν από την νοσηλευτική υπηρεσία, δεν αντικαταστάθηκε κανένας. Ενώ έφυγαν επίσης 6 γιατροί και προσλήφθηκαν 3. Οι προκηρύξεις, κύριε Λογοθέτη, προκηρύχθηκαν το 26, 14 θέσεις ειδικευμένων γιατρών.
15: Θα βγούνε τώρα.
14: Οι 5 απέβησαν άγονες, ενώ αναμένεται να καλυφθούν οι 9.
15: Σωστό.
14: Επίσης υπήρξε προκήρυξη 13 οργανικών θέσεων γιατρών με ιδιαίτερη έμφαση στην παθολογική κλινική. Άρα το βασικό δημοσιογραφικό στοιχείο είναι πολύ ισχυρό. Ενώ δηλαδή γίνονται προσπάθειες προσλήψεων, τα στοιχεία των εργαζομένων δείχνουν ότι το νοσοκομείο εξακολουθεί να έχει 44 οργανικές θέσεις γιατρών αρνητικά.
15: Την ίδια στιγμή, στη γείτονα Ικαρία, την οποία χρησιμοποιώ κυρίως γιατί είμαστε στην ίδια περιφέρεια, δεν θα πάω για την ΚΟΠ, θα σου πει κάποιος τάκτη τη σχέση με την ΚΟΠ, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε. Στη γείτονα Ικαρία, στις 5 θέσεις που προκηρύχθησαν, υπήρξαν 7 που ενδιαφέρθησαν. Πιο πολύ δηλαδή από τις θέσεις που προκηρύσσονται. Ενώ στη δικιά μας περίπτωση, υπήρξαν θέσεις που βγήκανε άγονες, που σημαίνει ότι ουδής κανένας δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον να έρθει σε μία θέση μονίμου γιατρού. Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το δούμε λίγο πιο βαθιά. Το κάναμε προχθές στην συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο.
14: Ακούστε, άκουσα από τον κύριο Καπόλη πριν από λίγο ότι ο διπιάρχης, δηλαδή ο προϊστάμενος της δεύτερης υπηρεσίας υγειονομικής, δεν έχει έρθει για να δει και να ακούσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αν λοιπόν δεν υπάρχει μια σύνδεξη μεταξύ των προβλημάτων του φορέα που το εκπροσωπεί και την κυβέρνηση, προς την κυβέρνηση δεν υπάρχει ανταπόκριση, κάτι δεν πάει, ξέρω εγώ, δείτε το κι εσείς.
15: Θα σας πω, εγώ το απάντησα στον κύριο Καπόλη, τον οποίο είμαστε φίλοι, να ξέρετε, ότι Στάτο μου έχεις δίκιο. Αν είναι όμως έτσι, ο ίδιος άνθρωπος σε άλλα νησιά τα καταφέρνει καλά. Άρα κάτι πρέπει να δούμε και εμείς, μήπως δεν τον καλέσαμε υπαρκώς. Μήπως δεν... Θέλει να το δούμε και λίγο. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να περνάει στο μπαλάκι αλλού. Και να πω και κάτι, γιατί πρέπει να μείνει αυτό. Με σχετικά με τα οργανογράμματα, γιατί σας είπα ότι το ακούω πολύ συχνά τώρα, ότι υπάρχουν πολλά κενά στα οργανογράμματα. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή. Τα οργανογράμματα είναι ενδεικτικά του πόσο θα έπρεπε να έχουμε αν ήταν 100% η χρήση του συγκεκριμένου φορέα. Είναι ο στόχος που πρέπει να
14: κοιτάξουμε. Μα εδώ είναι κάτω από το 50%.
15: Είστε δίκιο. Είναι χαμηλά, δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να ξέρω τη γενική διαπίστωση. Ότι, για παράδειγμα, υπάρχει φορέας στο ελληνικό κράτος που να έχει κάλυψη 100% στο οργανόγραμμα. Όχι. Κανένας. Πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά φορέας που να έχει καλύψει 100% τη θέση του. Γιατί αν αυτό συμβεί, μετά θα πρέπει να κάνουμε περίπου 20 χρόνια για να ξανακάνουμε προσλήψεις. Άρα πάντα στο οργανόγραμμα πάμε πιο πάνω από τις ανάγκες, δίνοντας την κατεύθυνση των προσλήψεων που έρχονται. Άρα το οργανόγραμμα είναι ένας δείκτης για το πού πρέπει να πάμε, αλλά δεν είναι η απόδειξη.
14: Να θέσω, κύριε λογοθέτη, το εξής ερώτημα.
15: Ναι.
14: Οι μισές ιατρικές ειδικότητες απουσιάζουν πλήρως, ενώ όπου υπάρχουν γιατροί είναι ελάχιστοι ή ένας αναειδικότητα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την κάλυψη των εφημεριών. Λένε οι εργαζόμενοι, ότι, και θέλω τώρα το ερώτημα σε εσάς, η κατάσταση είναι επικίνδυνη για τη ζωή και την υγεία του λαού της Σάμου. Κανείς δεν μπορεί να μιλάει για επιτυχημένες διακοπές η υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τη λογική του κόστος όφελους. Πόσο ανταποκρίνεται αυτό στη σημερινή κατάσταση?
15: Εντάξει, αυτά είναι μια γενικόλογη θεωρητική τοποθέτηση. Αυτό σας λέω πρέπει να αποφύγουμε. Προφανώς το υγιής και πλούσιος είναι μια γενική διαπίστωση. Υπάρχει κανείς στον κόσμο που δεν θα ήθελε να είναι υγιής και πλούσιος? Δηλαδή θα ήθελε να είναι άρρωστος και φτωχός? Όχι. Άρα το να κάνουμε γενικόλογες διαπιστώσεις ότι κινδυνεύει, είναι και μεγαλόστο μέσα, στο πούμε έτσι λίγο. Ωραία, εξυπηρετεί το πολιτικό αφήγημα, αλλά επειδή εγώ γνωρίζετε ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή του είδους την πολιτική τοποθέτηση, θα σας πω ότι δεν είναι τόσο εύκολα και τόσο γενικά τα πράγματα. Ναι, καθίσταται δύσκολο όταν ένα νοσοκομείο λειτουργεί χωρίς να έχει όλη την πλήρη κάλυψη που θα έπρεπε να έχει. Όμως, η πραγματικότητα δείχνει ότι μέχρι τώρα καλά πάει, και παλιότερα, να το πούμε και αυτό, που είχε πολύ λιγότερο προσωπικό, πήγαινε ενδεχόμενα και ακόμα καλύτερα. Γιατί αν δει κανείς τους δείκτες, κάποτε, ξέρετε, το νοσοκομείο μας λειτουργούσε με 4 ειδικούς και 10 αγροτικούς. Και δεν είχαμε παράπονο, λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Όταν αρχίσαμε και έχουμε υπερβολικές τοποθετήσεις πάνω σε αυτά, δημιουργήσαμε και ένα κλίμα, γιατί ξέρετε, για Νέγρη είναι και θέμα κλίματος, είναι και θέμα πραγματικού προβλήματος, μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι έχουμε μόνο κλίμα, έχουμε και πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα μαζί με το κλίμα δημιουργεί δεύτερο πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που κάναμε το Σάββατο. Πρέπει να κάτσουμε, να δούμε τα ιδιαίτερα μας χαρακτηριστικά, να συνειδητοποιήσουμε την ιδιαίτερη μας θέση σε σχέση με τους υπολείπους, γιατί είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον. Ένας συνάδελφος γιατρός που είναι τώρα στην Αθήνα, με συγχωρείτε, και θέλει να δει πού θα πάει. Θα δει τη Σάμο, θα δει την Ικαρία, θα δει την Κο, θα δει τη Χίο, θα δει τη Μυτιλίνη και θα πάρει μια απόφαση.
14: Δεν έρχεται στη Σάμο.
15: Βγαίνουν, έτσι δεν είναι? Άρα σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον πρέπει να δούμε εμείς γιατί δεν μας προτιμάνε, πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε και τι πραγματικές ανάγκες έχουμε.
14: Να ρωτήσω έναν γιατρό, ο οποίος ήταν υποψήφιος για να έρθει στη Σάμο, εσείς, επειδή είναι και την
15: υπόθηκε και αυτό. Υπόθηκε.
14: Και η δυνατότητα, γιατί επέλεξες την,
15: όπως επίσης,
14: την Ικαριά και δεν επιλέγεις τη Σάμο?
15: Θα σας πω κάτι το οποίο ακούστηκε, το οποίο είναι βαρύ, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
14: Πείτε μου.
15: Υπάρχουν πολλοί γιατροί οι οποίοι ήρθαν και φύγαν. Και πρέπει να ρωτήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, για ποιο λόγο φύγατε? Φύγατε για ένα γενικό λόγο, παράδειγμα.
14: Ακούστε, εγώ θα σας αναφέρω ένα λόγο, κύριε λογοθέτη. Ήρθε κάποιος γιατρός για να πιάσει δουλειά στο κέντρο υγείας στη Σάμο.
15: Μάλιστα.
14: Του είπανε λοιπόν ότι ξέρεις τι γίνεται. Η δουλειά σου μπορεί να είναι στο κέντρο υγείας Σάμο, αλλά θα βρίσκεσαι μέσα στο νοσοκομείο. Σκόθηκε και έφυγε ο άνθρωπος.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, μήπως δεν κάνουμε και εμείς κάτι καλά.
15: Μπορεί. Δεν διαφωνώ. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν το καταγράψουμε και δεν το πούμε και πούμε το γενικό λόγο ότι χωρίς γιατρούς δεν είναι καλή υγεία. Προφανώς. Υπάρχει κανείς να λέει ότι χωρίς γιατρούς μπορεί να είναι καλή υγεία. Μπορεί να πει κανένας ότι ένα νοσοκομείο λειτουργεί τέλεια αν δεν έχει όλο το προσωπικό που χρειάζεται.
14: Mm-hmm.
15: Όχι. Αλλά μπορεί να πει ότι ξέρετε κάτι, τι θα κάνουμε για να έρθει προσωπικό. Ωραία, όλα αυτά τα διαπιστώσαμε. Συμφωνούμε.
14: Επειδή τους ονομάζετε γενικόλογες διαπιστώσεις και έρχεται ένας φίλος ο ακροατής, στέλνει και ένα μήνυμα. Ποιοι κάνουν, λέει, γενικόλογες διαπιστώσεις, ο δημοσιογράφος ή οι ασθενείς, γιατροί και νοσηλευτές? Είναι υπαρκτό το θέμα, κύριε Λογοθέτη.
15: Είπα αυτό που μου διαβάσατε. Δεν ξέρω ποιανού είναι αυτό το κείμενο.
14: Για ποιο
15: αλλά
14: κείμενο?
15: Θα πω ότι... Ναι, μου διάβασα ένα κείμενο. Αυτό που για τις γενικόλογες διαπιστώσεις που είπα.
14: Α, από ένα ακροατή ήρθε το θέμα.
15: Τέλεια. Αυτή λοιπόν είναι μια διαπίστωση, η οποία εγώ έκανα ο ίδιος μια δικιά μου γενικόλογη διαπίστωση. Mm-hmm. Ότι στη ζωή είναι καλό να είσαι υγιής και πλούσιος. Είναι μια γενικόλογη διαπίστωση.
14: Ναι.
15: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, αλλά είναι
14: μια διαπίστωση. Το κατάλαβα. Ναι.
15: Λοιπόν, αυτό είναι μια ωραία διαπίστωση, τη λέμε. Αλλά είναι ευχολόγιο. Το θέμα είναι λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό είναι ο ρόλος μας. Στα θεσμικά όργανα, σε εμάς που συμμετέχουμε, που θέλουμε να πούμε ότι λαμβάνουμε αποφάσεις κτλ. Να δούμε τι θα κάνουμε για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Για να μπορέσουμε, ξέρετε, και στην όποια διοίκηση, το πρώτο που μπορείς να κάνεις για να λύσεις ένα πρόβλημα είναι να καταλάβεις τι πρόβλημα είναι αυτό. Αν το πρόβλημα είναι ότι πουθενά δεν πάνε γιατροί, πρέπει να βρω γιατρούς. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει αυτό που κάνανε στην Αγγλία, που είχαν γενικά πρόβλημα γιατρών, είτε είναι στο Λονδίνο είτε οπουδήποτε, και κάνανε εισαγωγή γιατρών από άλλες χώρες. Εμάς είναι τέτοιο το πρόβλημα. Δηλαδή όλα τα νησιά έχουν το πρόβλημα ή μόνο το δικό μας ή κάποια λίγα.
14: Από ό,τι φαίνεται μεγενθύνεται στο δικό μας, μεγενθύνεται.
15: Έτσι ακριβώς. Γιατί και εμείς αφού μεγενθύνεται υφιστάμεθα και τις περισσότερες κυρώσεις. Σωστά. Άρα πρέπει εμείς πρώτοι να δούμε γιατί στο δικό μας μεγενθύνεται. Τι γίνεται λάθος και να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Σε άλλους τομείς είπα ότι είμαστε πρωτοπόροι. Εδώ στο κομμάτι της υγείας έχουμε κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε. Να σας πω κάτι. Είπατε κάτι πολύ σωστό και το οποίο δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει. Γιατί λοιπόν έρχονται γιατροί και φεύγουν? Γιατί δεν προτιμάει κανείς να μείνει στο νοσοκομείο Σάμου? Γιατί ο συνάδελφος
14: που είπατε αυτό εμείς, που...
15: ήρθε στο αυτό κέντρο που... υγείας...
14: Αυτό που δίνεται σε άλλες περιοχές δεν δίνεται ως βοήθημα, αναφέρομαι τώρα, από το Δήμο. Κύριε...
15: Σίγουρα είναι και αυτό.
14: Γιατί
15: είναι
14: δεν
15: και
14: είναι
15: αυτό?
14: Όταν ξέρω λοιπόν, ότι θα πάω στην ΚΟ και θα μου προσφέρει η ΚΟΣ ή του Καστελόριζο 1000 ευρώ επιπλέον το μήνα με δωρεάν σύντηση και διαμονή, γιατί να μην πάω εκεί?
15: Να πω όμως και κάτι, γιατί έγινε, όπως το λέτε, έγινε η κουβέντα και γι' αυτό σας είπα ήταν μια πολύ καλή κουβέντα για 4 ώρες.
14: Αποτέλεσμα να υπάρχει όμως.
15: Θα υπάρχει και συνέχεια είναι το σημαντικό να υπάρχει. Καταγράφησαν όλα. Ερώτημα. Έρχονται γιατροί. Μπαίνουν στο νοσοκομείο Σάμου. Προσλαμβάνονται και δηλώνουν παραίτηση. Και παραμένουν στη Σάμου. Άρα το κίνητρο και το οικονομικό δεν είναι. Η σιγουριά της μόνιμης δημόσιας θέσης δεν είναι κίνητρο. Επιλέγει ο άλλος λοιπόν να φύγει από το νοσοκομείο και να ιδιωτεύσει, να πάρει ρίσκο και να κάνει μεγαλύτερη επένδυση. Γιατί? Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, καταλάβατε. Κάτι υπάρχει το οποίο δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα. Δεν γίνεται μια κλινική να έχει 4 γιατρούς και ξαφνικά να βρίσκεται από τους 4 σε 0 παθολογική, γιατί όλοι δηλώσαν παραίτηση μετατέθεσαν. Τι πρόβλημα δημιουργείται?
14: Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, περιμένουμε...
15: Ναι, υπάρχει και συνέχεια.
14: Συνέχεια, όχι μόνο διαπίστωση αυτών των προβλημάτων, γιατί όταν το διαπιστώνεις και πολλά χρόνια, στο τέλος δεν γίνεται το παραμικρό.
15: Σωστό. Αλλά εδώ υπόθηκαν σκληρές αλήθειες και είναι σημαντικό ότι υπόθησαν. Βρέθηκαν και συγκεκριμένες λύσεις, όπως είναι τα επιδόματα που διαβάσαμε με τους νόμους.
14: Ναι.
15: Τα οποία, όπως και εσείς τα βρήκατε, έτσι και εγώ πολύ εύκολα με άλλους δημάρχους τα βρήκα και τα έχω εδώ στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής. Να γίνει και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμο, να επιδοτηθούν κάποιοι συνάδελφοι υγειονομικοί, λέω, όχι μόνο γιατροί. Μπορεί να έχουμε έλλειψη σε τεχνολόγο
14: και μπορεί και σε νοσηλευτικό, επεκτείνεται και στο νοσηλευτικό προσωπικό, κατάλαβα.
15: Σε υγειονομικούς.
14: Σε υγειονομικούς, ναι.
15: Εντάξει. Είναι σημαντικό να ξέρετε αυτό για τους νησιωτικούς ή μικρούς δήμους, λέει. Νησιωτικός νομίζω ότι είμαστε.
14: Για να δούμε.
15: Μπορούμε.
14: 28 Σεπτεμβρίου σήμερα να δούμε...
15: Μία μέρα πριν από τη γενέθλια του κυρίου Λογοθέτη, να ξέρετε. Έτσι.
14: Τι έχετε γενέθλια αύριο.
15: Αύριο, αύριο.
14: Χρόνια πολλά λοιπόν αύριο. Προκαταβολικά. Κύριε Λογοθέτη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία.
15: Εγώ. Καλή σας μέρα.
14: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, για να δούμε. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
20: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
22: σοβάδες,
21: βαψίματα,
22: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
23: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
24: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
14: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, οι προηγούμενοι συνομιλητές αναφέρθηκαν και στην παρουσία του πρώην δημάρχου του κυρίου Γιώργου Στάτζο σε αυτήν την εκδήλωση και μάλιστα είπε ο κύριος Καπόλης ότι επειδή ο σχετικός νόμος είχε ψηφιστεί εκεί περίπου στην ημερομηνία που παρέδινε η παλιά δημοτική αρχή

0: ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών. Ο κύριος Δήμαρχος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Φαντάζομαι ότι θα έχει να μας δώσει περισσότερα στοιχεία και για αυτήν το εργαλείο που έχει πέσει η τιμή. Λοιπόν, θα μας δώσει στοιχεία και για το εργαλείο αυτό, αναφέρομαι στο νόμο, τη δυνατότητα δηλαδή των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης που μπορεί μέσα από αυτή την ιστορία να υπάρχει παρέμβαση. Είναι στη γραμμή ο κύριος Στάτζος.
1: Κύριε Νεγρή.
0: Ναι, κύριε Στάτζο, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή
1: και
0: εβδομάδα.
1: Καλή δύναμη. Με υγεία. Με υγεία.
0: Να είστε καλά. Αναφερθήκανε δύο συνομιλητές, δύο κύριοι πριν από λίγο, για την παρουσία σας στη συγκέντρωση που έγινε για τα προβλήματα των νοσοκομείων από τους γιατρούς και επικεντρωθήκαμε αρκετά και στην δυνατότητα που δίνει η νομοθεσία ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι και ο Δήμος Ανατολικής και ο Δήμος Δυτικής, κάνοντας χρήση αυτής της νομοθεσίας και αυτής της δυνατότητας, να μπορέσει δηλαδή ο Δήμος να αξιοποιήσει και εφόσον συντρέχουν πάντα οι νόμιμες προϋποθέσεις και να ληφθούν οι επιτόμενες αποφάσεις.
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Υπόθηκαν τα πάντα και από αυτούς που πρέπει ουσιαστικά και θεσμικά να ομιλούν και να ενημερώνουν, όσο όφυλα παρευρέθηκα. Μιλάω για τον Ιατρικό Σύλλογο Σάμου. Ήταν εκεί και το εργατικό κέντρο, το έχετε το ρεπορτάζ, ο κύριος λογοθέτης. Πολύ παραγωγική συζήτηση. Βέβαια η αποτύπωση της κατάστασης δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Υπάρχουν θέματα σοβαρά και διοικητικά, αλλά και γενικότερης φύσης όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά να πάμε λίγο στο ειδικό. Η κατάσταση πλέον είναι, έλεγα, τέτοια δεδομένα όπου από θέμα αρχής, αν και διαφωνώ και θα το εξηγήσω, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στηρίζεται από τον Εθνικό Προϋπολογισμό, που σημαίνει από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Θα πρέπει με επάρκεια να εξασφαλίζει ικανοποιητικούς μισθούς, θα έλεγα ισότιμους με την λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση τους Έλληνες γιατρούς, ώστε και να προσέρχονται και να ασκούν το επιστημονικό τους έργο με αξιοπρέπεια κυρίως και με ασφάλεια για τους ίδιους. Αφού λοιπόν υπάρχει θέμα με την διαμονή, τη μετακίνηση, θέμα ειδικοτήτων συγκεκριμένων πλέον στο νοσοκομείο, φρονώ ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε θα πρέπει να ενισχύσει γενναία την δομή υγείας. Γι' αυτό και θα υποβάλουμε και ως παράταξη και εγώ προσωπικά, και το ανέλαβα να το κάνω, αίτημα προς το Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά αναλογία με άλλους δήμους της χώρας, να ενισχύσουμε με επίδομα τις ειδικότητες που επιτρέπει
0: τώρα,
1: νόμος να χρηματοδοτήσει.
0: Βλέπω ότι γι' αυτό που συζητάμε, ο Δήμος Σύφνου και ο Δήμος Καστελορίζου έχει, ειδικά ο Δήμος Σύφνου, τώρα πρόσφατη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέσπισε πρόσθετα κίνητρα για ειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ και το πακέτο, κύριε Δήμαρχε, περιλαμβάνει δωρεάν κατοικία, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ μαζί με πρόσθετες παροχές.
1: Κοιτάξτε,
0: να βρούμε αυτή την απόφαση.
1: Να βρούμε, θα τη βρούμε και εγώ θα την αναζητήσω. Ναι. Συγχωρέστε με για τη διακοπή. Πιστεύω πλέον ότι πρέπει και ο Δήμος, ο δικός μας, να ενισχύσει με τον τρόπο που μπορεί, τον νόμιμο τρόπο, διότι δεν μπορεί να κάνει και δαπάνες οι οποίες δεν προβλέπονται, την προσπάθεια αυτή για την ανασυγκρότηση ενός νοσοκομείου που βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο παροχής υγείας, αλλά με θέματα σοβαρά.

0: Λείπουν ειδικότητες σοβαρές, μην αναφερθώ εγώ πάλι. Ο Ιατρικός Σύλλογος νομίζω τα έχει πει ξεκάθαρα, κατανοητά και αποτυπώνει την πραγματικότητα. Να ενισχύσουμε και εμείς ως Δήμος την προσπάθεια αυτή ανασυγκρότησης και βελτίωσης σε επίπεδα τα οποία αξίζουν στους αμνιώτες ακρίτες.
1: Μάλιστα. Τώρα είναι η προσπάθεια αυτή να ενισχυθεί η δημόσια υγεία ενός ακρινιακού νησιού, οι διαπιστώσεις και τα αιτήματα προς την πολιτεία είναι σημαντικά, και όμως εξίσου σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, να αξιοποιούνται όλα τα εργαλεία που διαθέτει η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ τώρα πέφτει ένα βάρος πάνω σας να μεταφέρετε ως πρόταση, ως ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα.
0: Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας. Υπάρχει αποτύπωση πλέον, τα διαθέσιμα να δοθούν, ενώ αφού ανακαινιστούν, και σε γιατρούς αλλά και σε άλλους οι οποίοι προσέρχονται με συγκεκριμένα κριτήρια και από άλλες ειδικότητες που υπηρετούν το δημόσιο, όπου μπορούμε οφείλουμε να στηρίζουμε.
1: Πάμε
0: Πρέπει
1: τώρα,
0: και η εκπαίδευση να στηριχτεί, κύριε Νέγρη.
1: Πάμε τώρα, κύριε Δήμαρχε, σε μία ανάρτηση της Δημοτικής Παράταξης, όπου υπάρχει προβληματισμός για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων και η δημιουργία πολυπληθών τάξεων στη Σάμο βρίσκεται στο στόχαστρο της ανανεωτικής δημοτικής συμπαράταξης για την Σάμο, και σε ανακοίνωσή της η παράταξη θέτει ζητήματα που αφορούν συνθήκες διδασκαλίας, χωρητικότητα, καταλληλότητα των σχολικών αιθουσών, καθώς και ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα το τονίζεται αυτό, υπό το δεδομένο της σεισμικής δραστηριότητας που έχει αντιμετωπίσει το νησί, κύριε Δήμαρχε.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι το ένα το θέμα, το σοβαρό, το εκπαιδευτικό, ότι με πακτωμένες από μαθητές αίθουσες μάθημα δεν μπορεί να γίνει. Είναι κατανοητό, όλοι έχουν περάσει από αυτά τα θρανία. Ιδιαίτερα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτά τα πολυπληθή τμήματα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα εκπαιδευτικά. Τα έχουν επισημάνει και οι εκπαιδευτικοί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και με μια ανακοίνωση η ΕΛΜΕ προχθές.
0: Η ΕΛΜΕ.
1: Ναι.
0: Με μια στάση εργασίας τα επισημαίνει. Και το δεύτερο σοβαρό θέμα δεν είναι μόνο το ιστορικό του φωνικού και καταστροφικού σεισμού, που σε λίγο κλείνει μια οδυνηρή εξαετία για το νησί. Είναι και ότι
1: και παραμένουν τα προβλήματα αυτά.
0: Ακριβώς,
1: παραμένουν.
0: Τα προβλήματα παραμένουν έτσι και αλλιώς. Η Σάμος είναι σε υψηλή, θα έλεγα, θέση στον πίνακα σεισμικής επικινδυνότητας. Άρα υπάρχει σοβαρή ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί να κρίνεται οριζόντια
1: αυτή
0: για όλο τον ελληνικό.
1: Αυτή η διαπίστωση όμως, κύριε Δήμαρχε, αυτή η διαπίστωση που κάνετε, δεν φαίνεται να υιοθετείτε από τους αρμοδίους των Αθηνών. Λέω, τι γίνεται. Άστο, σιγά σιγά. 6 χρόνια στη Σάμο, 5 χρόνια στην... διάβαζα ένα ρεπορτάζ χθες από το Αρκαλοχώρι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα δεν είναι 27.
1: 27, 28 σήμερα.
0: 28 σήμερα με χθεσινή ημερομηνία. Ναι, μια οδυνηρή και εκεί επέτειος εισαγωγικά. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί αυτές οι πολιτικές, καταρχήν εγώ έτσι κι αλλιώς διαφωνώ με αυτά τα πολυπληθή τμήματα, νομίζω η λογική από μόνη της διαφωνεί. Υπάρχει, σας λέω, η ιδιαιτερότητα της Σάμου με υψηλή σεισμική διέγερση και με το ιστορικό, το πολύ πρόσφατο, όλοι ξέρουμε πώς αποτυπώθηκε και σε επίπεδο ανθρώπινης ζωής και καταστροφής περιουσιών. Το θέμα είναι ότι οριζόντιες πολιτικές δεν μπορεί λοιπόν στα ζητήματα της ασφάλειας των μαθητών να υλοποιούνται.
1: Μάλιστα.
0: Τα πρωτόκολλα που έχει βγάλει ο ΑΣΠ, που είναι τα επίσημα πρωτόκολλα της ελληνικής πολιτείας, είναι ακριβώς τα ίδια σε μια αίθουσα με 18-20 παιδιά και ίδια σε 27 και 28, σαφέστατα δεν μπορεί να είναι ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της Σάμου, να μην υπάρχουν συμφίξεις τμήματων και να μην υπάρχουν πολυπληθή τμήματα με μαθητές και μαθήτριες. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό και πρέπει να τύχει της ικανοποίησης, αρκεί να μεταφερθεί κεντρικά τουλάχιστον εγώ μιλώ σε αυτοδιοίκηση, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο εθνικής εμβέλειας, από πλευράς αυτοδιοίκηση όχι μόνο σε επίπεδο διαμαρτυρίας, σε επίπεδο να αλλάξει τώρα αυτού του είδους η συγκρότηση των σχολικών τμήματων. Με διαταγή επίσημη από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν μπορεί εδώ η Διεύθυνση Εκπαίδευσης να υλοποιήσει κάτι διαφορετικό παρά μόνο από αυτό το οποίο εντέλεται υπηρεσιακά.
1: Τώρα, κύριε Δήμαρχε, η παραχώρηση του ακινήτου που στεγάζει το Μουσείο Ναυτιλικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για χρονικό διάστημα 99 έτη βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο με την εισήγηση που έχετε ήδη στα χέρια σας να αφήνει ανοιχτά μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τους όρους, τις υποχρεώσεις και τις δικλείδες προστασίας της δημοτικής περιουσίας. Ήτανε κάποιες δικλείδες που είχατε ζητήσει και εσείς ως παράταξη ανάσα και η Λαϊκή Συσπήρωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Είναι η συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίσεις που καταρχήν είχαμε και εμείς τοποθετηθεί θετικά. Είναι η συνεχιζόμενη κατά κάποιο τρόπο συνεδρίαση. Βέβαια υπάρχει ένα δεδομένο που και εγώ δεν το ανέμενα περί 99 ετών παραχώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Γιατί δεν το αναμένατε, είχε συζητηθεί από την πρώτη φορά.
0: Ακριβώς συγκεκριμένης δημοτικής περιουσίας και με όρους οι οποίοι πρέπει να κριθούν και νομικά από την πλευρά του Δήμου. Αυτή η εισήγηση η οποία ήρθε είναι μία.
1: Η εισήγηση είναι χωρίς υπογραφή, έτσι.
0: Χωρίς υπογραφή.
1: Και δεν περιλαμβάνει, κύριε Δήμαρχε, ειδική αιτιολόγηση για την επιλογή της συγκεκριμένης διάρκειας, ούτε και αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους απαιτείται παραχώρηση για σχεδόν ένα αιώνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και άλλη μια παράμετρο. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διαθέτει νομικό τμήμα. Τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν την περιουσία του Δήμου και ειδικά το μουσείο, το συγκεκριμένα με δραστηριότητα, η οποία πρέπει να ανθίσει, χρειάζεται οπωσδήποτε εισήγηση της νομικής μας υπηρεσίας. Γι' αυτό και από εχθές έστειλα ανάλογο αίτημα προς το Δήμο, έγγραφο αίτημα.
1: Α, έχετε καταθέσει έγγραφο, έτσι.
0: Έχω καταθέσει επίσημο έγγραφο ότι προκειμένου να το συζητήσουμε να υπάρχει γνωμοδότηση η όποια, δεν θα την παραγγείλω εγώ τη γνωμοδότηση, να γνωμοδοτήσει ελεύθερα και με βάση τη νομική επιστήμη το νομικό τμήμα του Δήμου Ανατολικής Σάμου εφόσον δεν είναι έτοιμο να αναβληθεί η συνεδρίαση. Γιατί γίνεται αύριο η συνεδρίαση με μοναδικό θέμα αυτό.
1: Πάντως, μερικές
0: μέρες αναβολής δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα.
1: Ακούστε κάτι. Με δεδομένο ότι η διάρκεια φτάνει τα 99 χρόνια, προκύπτει ένα σοβαρό θέμα. Η δημοτική περιουσία δεσμεύεται για μια περίοδο που υπερβαίνει κατά πολύ τον ορίζοντα της σημερινής διοίκησης και αφορά στην πράξη πολλές επόμενες γενιές.
0: Ακριβώς. Γενιές
1: δηλαδή,
0: ολόκληρες.
1: Εδώ θα δεσμευτεί για 99 χρόνια. Ναι, αλλά έτσι δεσμεύονται και όποιοι ακολουθήσουν μετά από την αποχώρηση για τον α ή β λόγο από τα Δημοτικό Συμβούλια των παρατάξεων.
0: Και όχι μόνο και από τη ζωή να
1: από τη ζωή θα έχουμε γίνει αστρόσκονη τώρα.
0: 99 χρόνια.
1: 99 χρόνια.
0: Εύχομαι να πάμε στον παράδεισο, πάντως κάπου εκεί θα βρισκόμαστε.
1: Εμείς
0: σίγουρα.
1: Εμείς θα είμαστε από κάτω πάντως, να το ξέρετε, άμα θέλετε πρόσδεκτες.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι σοβαρό. Θεωρώ ότι και η νυν δημοτική αρχή θα το αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα και όχι με ένα ανυπόγραφο κείμενο εισήγησης που αφορά τέτοιου είδους και μεγέθους περιουσίας του Δήμου. Γι' αυτό και αναμένω και εγώ αύριο θα προσέλθουμε. Ελπίζω ότι υπάρχει γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Εάν δεν υπάρχει, τουλάχιστον εμείς δεν πρόκειται να συμμετέχουμε στη συνεδρίαση εφόσον αυτή συνεχιστεί να γίνεται χωρίς γνωμοδότηση, παρουσία και εγγραφό της νομικής υπηρεσίας του Δήμου.
1: Το λέω αυτό, κύριε Στάντζο, γιατί στους όρους της παραχώρησης προβλέπεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν θα μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί περαιτέρω το ακίνητο, ούτε να το χρησιμοποιεί για διαφορετικό σκοπό από εκείνο
0: αυτό
1: το οποίο παραχωρείται.
0: Σωστό. Αυτό είναι σωστό και το είχαμε ζητήσει και εμείς, να μην μπορεί να, μπορεί να γίνεται κατά κάποιον τρόπο παραχώρηση σε τρίτο νομικό πρόσωπο δημοσίου.
1: Υπάρχει μία πονηρή λέξη όμως, έτσι. Η πονηρή λέξη είναι ο όρος που αναφέρεται στη λήξη ή την τυχόν ανάκληση της παραχώρησης.
0: Ακριβώς.
1: Η εισήγηση προβλέπει ότι στην περίπτωση αυτή το ακίνητο θα πρέπει να ελευθερωθεί αμέσως, χωρίς όμως να εξειδικεύει στο ίδιο επίπεδο τους λόγους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν.
0: Εγώ θεωρώ λοιπόν και νομίζω η λογική το επιβάλλει, υπάρχει νομική υπηρεσία στο Δήμο να γνωμοδοτήσει, να θέσει τις παραμέτρους, να ελέγξει η ίδια, διότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν προσερχόμαστε εκεί με επαγγελματικές ιδιότητες. Αυτές τις κρατάμε γιατί είναι ως εκλεγμένοι του σαμιακού λαού να τον εκπροσωπούμε και να διαχειριζόμαστε τα συμφέροντά του.
1: Ακόμη,
0: υπηρεσιακά
1: κύριε,
0: όμως απαιτείται η γνωμοδότηση.
1: Ακόμη κύριε Δήμαρχε, φαίνεται ότι το οικονομικό σκέλος, το Υπουργείο αναλαμβάνει την έγκυρη πληρωμή των λογαριασμών, κοινής ωφέλειας και τη συντήρηση του ακινήτου και των εγκαταστάσεων, η διατύπωση όμως δεν εξειδικεύει τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών και κυρίως δεν διαχωρίζουν την τακτική συντήρηση από τις μεγάλες ή έκτατες επισκευές και τις πιθανές. Έχει κενά η εισήγηση.
0: Σαφέστατα, πολύ
1: κενά.
0: Σωστά, πολύ σωστά τα εντοπίζετε. Γι' αυτό και εμείς σας λέω και εγγραφώς αιτηθήκαμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, διότι πρώτα απ' όλα έτσι κι αλλιώς πρέπει να υπάρξει, έτσι κι αλλιώς, αλλά και εμείς επειδή αντιμετωπίσαμε πολλές ανοιχτές παρενθέσεις οι οποίες δεν κλείνουν από το παρόν κείμενο όπως μας παρουσιάστηκε, που ορθά επισημαίνει ότι είναι και ανυπόγραφο. Εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει ένα άλλο θέμα, κύριε.
0: Επί της εισήγησης, δεν το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει ένα ακόμη θέμα και το κλείνουμε εδώ την κουβέντα. Η εισήγηση αναφέρεται στη μεταβίβαση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων χωρίς να αναπτύσσει αναλυτικά το σύνολο των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση παραβίασης των δεσμεύσεων της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ
0: ακριβώς
1: μπαίνει κι άλλο ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα το κοιτάξει.
0: Και εγώ το πιστεύω, ανεξαρτήτου παρατάξεως, ότι αυτά πρέπει να είναι όλα κοινές θέσεις. Δεν νομίζω ότι αν δεν υπάρχει εισήγηση, εύχομαι να υπάρχει, αν δεν υπάρχει δεν είναι ζήτημα μερικών ημερών, εξάλλου συνερχόμαστε επί του συγκεκριμένου θέματος, να αναβληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να υπάρξει αυτή η εισήγηση, η οποία βέβαια θα πρέπει να ληφθεί εκ μέρους, από μέρους μας, πολύ σοβαρά
1: συνήθως,
0: υπόψη.
1: Πάντα σε οποιαδήποτε εισήγηση γίνεται, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, υπάρχει ονομαστικά συγκεκριμένος εισηγητής, είτε επί του θέματος που αφορά τα προβλήματα, είτε αυτό το θέμα τώρα που έχει προκύψει και δεν έχει υπογραφεί.
0: Σαφέστατα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η επισήμανση, είναι γνωστό και από την ιστορικότητα των συνεδριάσεων, αλλά και από τη σοβαρότητα του θέματος.
1: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Στάτζο, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς. Εδώ λοιπόν, για να κλείσω, είναι μια παραχώρηση 99 χρόνια. Και οι λεπτομέρειες δεν είναι τυπικό ζήτημα. Είναι το ίδιο το περιεχόμενο της απόφασης και ο βαθμός προστασίας της δημοτικής περιουσίας για τις επόμενες γενιές. Θέτω ένα θέμα εδώ και αρκετό καιρό και δεν βγαίνει μία ανακοίνωση από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου να πούν τι έχει συμβεί και η Δημοτική Αρχή έχασε ένα κομμάτι της περιουσίας της που είχε στα χέρια της, αυτό το κληροδότημα Μανιάκου, το οποίο με δικαστική απόφαση το κέρδισε η Μητρόπολη της Σάμου. Και το ερώτημα δεν είναι γιατί έχασε, το ερώτημα είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μία έφεση. Πείτε μου να ξέρω, γιατί μπορεί να έχετε κάνει και έφεση και να σας αδικώ. Γιατί? Γιατί πολλές υποθέσεις, κύριε Παπαγεωργίου, του Δήμου, έτυχνάμε σε αρκετές από αυτές τα δικαστήρια, δεν υποστηρίζονται από τη Δημοτική Αρχή, από τη νομική υπηρεσία. Αφήστε λοιπόν τα όμορφα τα λόγια και κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει με τη νομική υπηρεσία. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι. Δίνουμε τη σκητάλη στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς να είστε πάντα γεροί και δυνατοί όλοι σας. Γεια σας.

γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62153.
10: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let them. The corrupt politics.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Τελικά η ιδιοσιογραφία δεν θα μας αφήσει έτσι ήσυχα νερά, από ό,τι φαίνεται. Συνεχώς ειδήσεις, σκανδαλάκια, υπαναχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία και ένα σωρό παιχνίδια που παίζονται αυτό το διάστημα. Και με τη δήλωση της πρέσβυρας της Guilfoyle εδώ στην Ελλάδα, όπου δεν το βλέπω σε πολλά μέσα ενημέρωσης σήμερα, γιατί εννοούσε ότι μπορούσε η κυρία Guilfoyle, ότι λέει μπορούμε να ρίχνουμε κυβερνήσεις, να αλλάζουμε κυβερνήσεις σε οποιαδήποτε χώρα, και μπορούμε και αυτό, λέει, να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Εντάξει, είμαστε προτεκτοράτο, πιανών τώρα δεν ξέρω κι εγώ. Έχουμε χάσει και τον αριθμό σε πόσες χώρες είμαστε στο υπό, δηλαδή να μας υποδεικνύουν αυτές τι πρόκειται να κάνουμε. Λες και εμείς, οι πολιτικοί μας, αλλά και εμείς που τους ψηφίζουμε αυτούς τους πολιτικούς, δεν ξέρουν τι να κάνουν, έτσι. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-1570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Πρωτοσέλιδο σήμερα στην Εστία. Η Ελλάδα υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Και μάλιστα λέει στο πρώτο σελίδο της η Εστία ότι δεν θα διέλθει από την περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο, εντάσσουν τη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Άρε Μητσοτάκη. Άρε πατριώτες εκεί. Άλλωστε αυτό φάνηκε εδώ που τα λέμε και όσους ασχολούνται με την πολιτική και βλέπουν τις πορείες που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Έχει δείξει ξεκάθαρα ότι προσπαθεί με οτιδήποτε συμβαίνει στα εθνικά θέματα να το κάνει την πάπια, με λίγα λόγια. Την πάπια εντελώς. Όταν λέμε την πάπια, την πάπια κυριολεκτικά, έτσι. Μόνο κουλουράκια στη λίμνη δεν θα τις ρίχνουμε. Αλλά τέλος πάντων, είναι ότι για να μπορεί να έχει μια υποτιθέμενη ήρεμη κατάσταση γύρω, που δεν συμβαίνει αυτό γιατί ο Τούρκος κερδίζει συνέχεια με αυτή την ιτοπάθεια που έχουμε εμείς εδώ, για να κάνει εδώ μέσα τις δουλειές της, δηλαδή να μασουλάνε χρήμα, είτε ευρωπαϊκό είτε δημόσιο, δεν ξέρω κι εγώ από πού είναι το χρήμα αυτό, αλλά αυτό τελικά φάνηκε. Δηλαδή να έχουμε καλές επαφές με τους γύρω μας, να μην δημιουργούνται έτσι θέματα, και εμείς εδώ να κάνουμε τη δουλίτσα μας, να μασουλάμε κανονικά. Αυτό έχει φανεί από την αρχή, βέβαια, όσοι παρακολουθούν την πολιτική εξέλιξη της 7ετίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό το πράγμα είναι ολοφάνερο πλέον. Και θα δούμε, βέβαια, τι θα γίνει στη συνέχεια, να δούμε και το τι άλλο θα κάνει αυτή η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει τους φίλους μας, τους Τούρκους, και να ψάχνουμε εμείς να λέμε κατά που πέφτει το Αιγαίο, πλάκα θα έχει. Μα εκεί το πάνε το θέμα. Μα εκεί το πάνε το θέμα. Δεν βλέπω να υπάρχει μια σενάρια ούτε σε διπλωματικό επίπεδο, ούτε σε οποιοδήποτε επίπεδο, μια αντίδραση της Ελλάδος σε όλα αυτά τα οποία γίνονται μέσα στα πόδια της, μέσα στο Αιγαίο της, έτσι. Λοιπόν, και το άλλο θέμα, το οποίο βέβαια τώρα έχει ξεκινήσει, γίνει άλλος, γιατί στη Σέντρα την Kimberly Guilfoyle την έβγαλαν η Wall Street Journal, αμερικάνικη εφημερίδα, και μάλιστα από ό,τι βλέπω, γιατί έχει προκαλέσει σάλο όλο αυτό, αυτό το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο τον περασμένο Μάρτιο, λέει, σε δείπνο στην Αθήνα όπου παρευρίσκονταν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι, παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, η Kimberly Guilfoyle, αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε στον Έλληνα Υπουργό: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιοδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», του είπε. Σύμφωνα με παρευρισκόμενο και άλλους που ενημερώθηκαν για το συμβάν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο κύριος Παπασταύρου ανταπάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδος, η οποία εκλέχθηκε από το λαό. Σύμφωνα με δικηγόρους τώρα της Kimberly Guilfoyle, δεν έγινε από την ίδια λένε τέτοια αναφορά, ωστόσο αξίζει να επισημανθεί πως παρά το σάλο που έχει δημιουργηθεί, η Αμερικανική Πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία μα καμία ανακοίνωση. Και για το λόγο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, απαιτούνται ξεκάθαρες εξηγήσεις. Πρώτος που πρέπει να απαντήσει μέσα σφήνια είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που κάνει στο παρασκήνιο το διτητή, όπως είχε γράψει και η Εφημερίδα Δημοκρατία το περασμένο Σάββατο, για να κρατηθεί στην εξουσία. Οφείλει να πει βέβαια δηλαδή στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος, από ποιους και γιατί απειλείται η σταθερότητα στη χώρα και γιατί οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση. Βέβαια οφείλει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για το αν ταυτίζεται με μια πολιτική από την οποία αποκομίζουν όφελος πολίτες τρίτων χωρών και όχι οι Έλληνες. Επίσης οφείλει εξηγήσεις για το αν η κυβέρνησή του ταυτίζεται με τα συμφέροντα εις βάρος του λαού, με αποτέλεσμα να οδηγεί τη χώρα σε αποσταθεροποίηση. Και μάλιστα ακόμα τι συμφωνίες έχουν γίνει κάτω από το τραπέζι. Ασφαλώς εξηγήσεις οφείλει να δώσει και ο άλλος, ο κύριος Παπασταύρου, γιατί κρύβεται και γιατί σιωπά μπροστά σε αυτές τις αποκαλύψεις. Και μάλιστα είναι και το βασικό ερώτημα, εάν ενημέρωσε την κυβέρνηση. Όλα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο το δημοσίευμα, όπως σας είπα, της Δημοκρατίας του Σαββάτου, που κυκλοφόρησε με το κεντρικό τίτλο «Διαιτητής συμφερόντων ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Για την ακρίβεια, οι αποκαλύψεις επιβεβαίωσαν πως η κυβέρνηση, αντί να εργάζεται στο να προασπίζει το εθνικό συμφέρον, κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί, επειδή φέρεται ότι εμπλέκεται σε περίεργα deals, σε διάφορες επικίνδυνες συμφωνίες. Ούτε όμως και η κυβέρνηση ως όφιλε έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, δεδομένου ότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό, και παράλληλα η κυρία Guilfoyle οφείλει να εξηγήσει γιατί εκτρέπεται και λειτουργεί σαν dealer συμφερόντων και ατύπως φέρεται ότι εκπροσωπεί επιχειρηματικά συμφέροντα στη χώρα μας. Για ποιο λόγο εκτοξεύει ρηπές στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι μπορούν οι ΗΠΑ να τη ρίξουν, και για ποιο deal προειδοποιεί ότι εκβιάζει. Αυτά είναι τα ωραία τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, θα μου πείτε, με μια κυβέρνηση η οποία όλα τα έχει αφήσει στον αυτόματο και σε κάποιους έτσι σχεδιασμούς ύποπτους. Καταλαβαίνουμε το τι εδώ σημαίνει. Για να πάμε εδώ, γιατί πραγματικά είναι πολλά αυτά τα θέματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, πάμε να ακούσουμε τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χατζηνικόλα και μάλιστα εδώ αναφέρεται στο αν διαψεύδει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, αυτή τη δήλωση που έκανε, φαίνεται να έκανε, η Guilfoyle. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο που έφερε στο φως η Wall Street Journal, που αφορά την Αθήνα και έχει πρωταγωνίστρια την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 26, αυτόν τον Μάρτιο όμως πέρασε δηλαδή, σε ένα κλειστό δείπνο με τη συμμετοχή Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων. Η συζήτηση κάποια στιγμή στράφηκε στην κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας. Εκεί, σύμφωνα με άτομο που φέρεται να ήταν παρόν, αλλά και άλλες πηγές που ενημερώθηκαν για όσα υπόθηκαν, η Guilfoyle φέρεται να έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τροποθέτηση. Ποια ήταν αυτή? Είπε επί λέξη: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Η φράση, σύμφωνα με την εφημερίδα, προκάλεσε άμεσα ένταση στο τραπέζι. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει την Κίμπερλι, να σας το πω εγώ τώρα αυτό, το οποίο δείχνει την Κίμπερλι, πρέσβυρα τον είπα στην Ελλάδα, ξαναλέω, και πρώην αραβωνιαστικά του ιού Τραμπ, να συναντάται ιδιωτικά με τους ηγέτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρουμανίας στις 31 Μαρτίου σε ξενοδοχείο του Βουκουρεστίου. Μόλις 6 μέρες αργότερα, οι Σοσιαλδημοκράτες συμμαχούν με τους φιλορώσους εξτρεμιστές και κατέθεσαν την πρόταση που κατέριψε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Όλο στοιχείο. Λοιπόν, στην δήλωση αυτή της, κατά την εφημερίδα της κυρίας Γκυλφόιλ, ότι μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, εννοούσε την Ελλάδα, ο Υπουργός Ενέργειας που ήταν παρόν, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, φέρεται να αντέδρασε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει εκλεγεί από τους Έλληνες πολίτες. Ο κ. Παπασταύρου το διαψεύδει ή το επιβεβαιώνει αυτό? Δεν πρέπει να μας πει.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τον κ. Παπασταύρου στο επόμενο διάστημα, αν. Πάντως, το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά σοβαρό. Όχι ότι οι Αμερικανοί, το έχουμε δει σε πόσες χώρες, το έχουμε και στην Ελλάδα βέβαια, επί επταετίας, έχουν επέμβει, έχουν ρίξει κυβερνήσεις, έχουν δημιουργήσει εμφυλίους και ένα σωρό άλλα άσχημα πράγματα. Το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει και μάλιστα και οι ίδιοι το παραδέχονται. Και μετά από τα 30 χρόνια που η CIA αποχαρακτηρίζει τα απόρριτα αρχεία της και τα βγάζει στη φόρα, έχει αναφερθεί σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Αλλά εδώ τώρα στην Ελλάδα, δεν μιλάμε τώρα, τα λέμε Ελλάδα, δεν μιλάμε ούτε αποικία, ούτε κάποιο προτεκτοράτο, μιλάμε για μια υποτιθέμενη ελληνική δημοκρατία. Και αν η περιγραφή της συνομιλίας αυτή είναι ακριβής, τότε μάλλον χρειάζεται μια μικρή υπενθύμηση. Ότι τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα υποτίθεται ότι τις ανεβάζει και τις κατεβάζει ο ελληνικός λαός. Όχι οι πρεσβείες, όχι οι ενεργειακές συμφωνίες, όχι οι λομπίστες, όχι οι ισχυρές χώρες, μόνο οι πολίτες. Δηλαδή, σύμφωνα τώρα πάλι με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, αντέδρασε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια ελληνική κυβέρνηση που έχει εκλεχθεί από το λαό, και μόνο ότι χρειάστηκε να υποθεί αυτό σε ένα τραπέζι μεταξύ αξιωματούχων είναι από μόνο του εντυπωσιακό. Γιατί κάποτε θεωρούσαμε αυτονόητο ότι ένας πρέσβης εκπροσωπεί τη χώρα του. Δεν αποφασίζει ποια κυβέρνηση θα έχει η χώρα, στην οποία υπηρετεί. Προφανώς οι μεγάλες δυνάμεις, και είναι γνωστό αυτό, ασκούν κάποια πίεση. Προφανώς υπάρχουν γεωπολιτικά συμφέροντα. Προφανώς υπάρχουν ενεργειακοί σχεδιασμοί δισεκατομμυρίων. Αλλά άλλο το ασκώ διπλωματική επιρροή και άλλο μια φράση που μπορεί να εκλειφθεί ως «αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε και τη δική σας κυβέρνηση». Εκεί η διπλωματία αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνα με κάτι άλλο. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε μια παράξενη εθνική συνήθεια να εξοργιζόμαστε για την παρέμβαση των ξένων επιλεκτικά, ανάλογα με το ποιος παρεμβαίνει και ποιον βολεύει αυτή η παρέμβαση, εδώ το ζήτημα είναι εξαιρετικά απλό. Αν μια τέτοια κουβέντα ερχόταν από Ρώσο, Κινέζο ή Τούρκο αξιωματούχο, η χώρα θα είχε πάρει φωτιά. Θα μιλούσαμε για ομή παρέμβαση, για προσβολή εθνικής κυριαρχίας, για παράδεκτη ανάμειξη στα εσωτερικά της χώρας, και ένα σωρό άλλα. Αλλά υπάρχει και μία λεπτομέρεια. Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal δεν αφορά απλώς μια άκομψη ατάκα. Εξετάζει το ρόλο της Guilfoyle στην πρόωθηση αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων και συμφωνιών LNG στην περιοχή των Βαλκανίων, καθώς και τη σχέση της με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ως λομπίστες στον ενεργειακό χώρο. Άρα το ερώτημα δεν είναι κουτσομπολιό του τύπου «Τι είπε η πρέσβυρα στο δείπνο?». Το ουσιαστικό ερώτημα είναι «Μέχρι πού φτάνει η πολιτική πίεση όταν στη μέση υπάρχουν γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα δισεκατομμυρίων?». Θα μου πείτε τώρα, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ο δικηγόρος της Kimberly Guilfoyle αφισβητεί την περιγραφή της συγκεκριμένης συνομιλίας από την Wall Street Journal και μάλιστα αναφέρει ότι δεν υπάρχει δημόσια διαθέσιμη ηχογράφηση ή βίντεο που να επιτρέπει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της επιμάχης φράσης. Αν τα γεγονότα αυτά συνέβησαν όπως θα περιγράφει μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εφημερίδες, Η απάντηση μιας δημοκρατικής χώρας δεν μπορεί να είναι ένα αμήχανο χαμόγελο και πάμε παρακάτω. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να έχει συμμάχους, μπορεί να έχει στρατηγικούς εταίρους, μπορεί να χρειάζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρειάζονται την Ελλάδα. Αφεντικά όμως δεν εκλέξαμε στην προκειμένη περίπτωση και αν υπάρχει μία φράση που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη σε κάθε πρεσβεία της Αθήνας, ανεξαρτήτως σημαίας, είναι αυτή. Στην Ελλάδα την κυβέρνηση την αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες. Βέβαια, τέτοια απάντηση δεν πήραμε από πουθενά. Και μάλιστα, έτσι για να το συνεχίσω, όποιος και να ενοχλείται το τι κάνουν οι Έλληνες πολίτες ή όποιο ενεργειακό συμβόλαιο παίζεται ή όποιος νομίζει ότι μπορεί να το κάνει και εδώ για να τελειώνει και το θέμα αυτό με την Guilfoyle. Πάντως, όχι ότι απέχει από την πραγματικότητα, το μόνο θολό σημείο που υπάρχει στο συγκεκριμένο είναι ότι δεν υπάρχει δημόσια δήλωση, δεν έχει καταγραφεί ούτε από βίντεο, ούτε από κάποιο μέσο ηχητικό σε αυτό που είπε η Guilfoyle. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα. Σε αυτή τη χώρα τα μαθαίνουμε και έτσι, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι δηλαδή εμείς. Μας τα λένε μόνοι τους οι Αμερικανοί και θα ήμουν αρνητικός εάν δεν ήξερα την ιστορία των Αμερικάνων, αν δεν ήξερα ότι έχουν επέμβει σε πάμπολες χώρες του κόσμου και τις έχουν φέρει σε αδιέξοδο ή σε αλλαγή κυβέρνημα. Μην πάτε μακριά, πηγαίνετε και στη Ουκρανία, Ζελένσκι. Ποιος τον ανέβασε πάνω το Ζελένσκι, ποιος ήταν ο Ζελένσκι, ποιοι τον προώθησαν και τι ρόλο παίζει. Λοιπόν, για να ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται. Να φύγουμε από αυτό το θέμα. Έχουμε το άλλο βέβαια, τώρα μιλάμε στα 7 χρόνια αυτής της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο ακούει κανείς, αν ακούει κάποιον υπουργό, υφυπουργό και ένα βουλευτή ακόμα, μας έχουν ταράξει στην αλαζονία. Μας έχουν ταράξει στο ψέμα, στην αναλήθεια, στη διαστρέβλωση όποιας είδησης και όλα αυτά βέβαια συντελούν στο να, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα αντίπαλο δέος, θέλετε να είναι αντιπολίτευση, θέλετε να είναι δημοσιογράφοι, αυτοί συνεχίζουν να χορεύουν τα λογό τους σε όποιο ρυθμό αυτοί θέλουν. Εδώ είναι ο Χάρης Θεοχάρης. Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος αυτός είπε το καταπληκτικό ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες και όχι τους άλλους, πώς λέμε, τους κακομύριδες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό το οποίο έχουμε στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Χάρης Θεοχάρης λειτουργήσε εδώ με πλήρη, πώς να το πω, δεν είναι μόνο αλαζονία. Είναι ότι βρίζει και τον κόσμο. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κακομύριδες. Για πάμε να ακούσουμε το ηχητικό και θα τα πούμε συνέχεια.
3: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε τα φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
4: Τώρα, νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό χαρακτηρίζει.
3: Αυτό λέτε εσείς. Και έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
1: Λοιπόν, έχουμε τα πρόσωπα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, έχουμε και τη Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί τους νοικοκυραίους, παρακαλώ, για να το μάθετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, όσοι δεν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία ή όσοι απέχετε, είστε κακομοίριδες. Και οι μόνοι νοικοκυραίοι, καλοί άνθρωποι, οι άγιοι άνθρωποι αυτοί, είναι οι Νέα Δημοκράτες. Δηλαδή, λύθηκε το μυστήριο. Βάσει τώρα του Θεοχάρη και πιστεύω και των υπολείπων εκεί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό πιστεύουν, αλλιώς δεν θα μας είχαν κάνει όλη τη ζωή ποδήλατο. είναι ότι η ελληνική κοινωνία χωρίζεται, δηλαδή, σύμφωνα με τη νέα πολιτική κοινωνιολογία που μας πρόσφερε ο Χάρης Εωχάρης, σε δύο κατηγορίες, στους νοικοκύριδες και στους κακομύριδες. Μόνο πριν αρχίσουμε να μοιράζουμε πιστοποιητικά νοικοκυροσύνη στους πολίτες, ίσως αξίζει να κοιτάξουμε και λίγο τι έχει συμβεί γύρω από την εξουσία τα τελευταία χρόνια. Γιατί κακομύρης μπορεί να θεωρείται ο εργαζόμενος που δεν βγάζει το μήνα ή ο συνταξιούχος που κοιτάζει και συγκρίνει τις τιμές στο ράφι. Ή η οικογένεια που μετράει αν θα πληρώσει πρώτα το ρεύμα, το ενίκιο ή το σούπερ μάρκετ. Αλλά την ίδια ώρα η χώρα έχει ζήσει ένα πρέταντορ και υποκλοπές με πολιτικούς, δημοσιογράφους και άλλους πολίτες στο στόχαστρο και με δικαστικές καταδίκες πλέον για την παράνομη χρήση του λογισμικού. Έχει ζήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά οργανωμένη απάτη με κοινοτικές επιδοτήσεις, δημόσιους λειτουργούς και εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Έχει δει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση να περιγράφει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως σύμβολο νεποτισμού, διαφθοράς και πελατειακού κράτους ή ακόμα και εγκληματική οργάνωση. Έχει δει βαριές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων να μετατρέπονται σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης για τους ισχυρισμούς εξουσίας, με πρόσωπα όπως ο Δημήτρης Ριγνάδης να έχουν ήδη πρωτόδικες καταδίκες για βιασμούς ανηλίκων και να βρίσκονται ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα είναι και έξω. Και μέσα σε όλο αυτό, ο μεγάλος πολιτικός διαχωρισμός που ανακαλύψαμε είναι ότι υπάρχουν νοικοκύριδες και κακομύριδες. Αλήθεια τώρα, πολίτης που ζητά να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε είναι κακομύρης. Αγρότης που βλέπει ευρωπαϊκά χρήματα να γίνονται αντικείμενο οργανωμένης απάτης και να τα κλέβουν είναι κακομύρης. Ο εργαζόμενος που βλέπει το εισόδημά του να εξαφανίζεται πριν τελειώσει ο μήνας είναι κακομύρης. Ο γονιός που απαιτεί από το κράτος και την πολιτική εξουσία μηδενική ανοχή απέναντι σε εγκλήματα κατά παιδιών είναι κακομύρης. Ή μήπως το πρόβλημα αρχίζει όταν μια κυβέρνηση αισθάνεται τόσο άνετα με την εξουσία, ώστε αντί να απολογείται για όσα συμβαίνουν επί των ημερών της, αρχίζει να αξιολογεί την κοινωνία που περνάει δύσκολες καταστάσεις? Γιατί η νοικοκυροσύνη δεν είναι να κουνάς το δάχτυλο στον πολίτη. Νοικοκυροσύνη είναι να ξέρουμε που πήγαν τα χρήματα, να ξέρουμε ποιος παρακολουθούσε, ποιον και γιατί. Να λειτουργήσουν οι θεσμοί χωρίς σκιές. Να μην υπάρχουν δικοί μας και δικοί σας όταν εμφανίζονται σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Και όταν υπάρχει σκάνδαλο, να καθαρίζεται. Όχι να αλλάζει κουβέντα μέχρι να ξεχαστεί, γιατί ο άνθρωπος που δεν βγάζει το μήνα δεν είναι κακομύρης. Είναι ο άνθρωπος που δουλεύει, φορολογείται, πληρώνει και απαιτεί από αυτούς που κυβερνούν κάτι εξαιρετικά απλό, να λογοδοτούν. Και υπάρχει μια ειρωνία που δύσκολα κρύβεται. Όταν γύρω σου υπάρχουν υποκλοπές καταδίκες για πρέταντορ, συγκάλυψη, εγκλήματος τεμπών, έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οργανωμένα κυκλώματα επιδοτήσεων και υποθέσεις που συγκλονίζουν την κοινωνία, ίσως η τελευταία δουλειά είναι να ψάχνεις ποιος Έλληνας είναι νοικοκύρης και ποιος κακομύρης. Γιατί τότε το ερώτημα επιστρέφει μπούμεραγκ. Και στην τελική ανάλυση, για να το βάλουμε και απλά το θέμα, ποιος δικαιούται σε αυτή τη χώρα να μοιράζει πιστοποιητικά νοικοκυροσύνης? Δηλαδή, με λίγα λόγια, Άγιος μας φύλαξε. Άγιος, πραγματικά. Γιατί δεν πήγαμε με ένα κόμμα παιδοβιαστών, δεν πήγαμε με ένα κόμμα που έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση, δεν πήγαμε με ένα κόμμα που έχει καταντήσει τις τηλεπικοινωνίες σε κανονικό ακουστήρι. Και αυτή, βέβαια, όπως το αναφέρει ο Χάρης Εωχάρης, αυτή είναι η νοικοκυρέη σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, για να τελεία και παύλα, για να ξέρουμε και τι λέμε. Όλοι οι άλλοι λοιπόν, το 80% του ελληνικού λαού είναι κακομύριδες, γιατί χτυπάει 13 ώρα, γιατί δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί του, γιατί δεν βγάζει το μήνα, γιατί τα καρτέλ έχουν στήσει δικό τους χορό με την ανοχή της κυβέρνησης και όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς λοιπόν οι κακομύριδες και αυτοί οι νοικοκυρέοι. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
5: Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Συνεχίζουμε κανονικά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε, γιατί είπαμε ότι εδώ έχει αρχίσει. Όχι, έχει αρχίσει. Αυτοί από την αρχή που έκατσαν στις υπουργικές καρέκλες έχουν αρχίσει να δουλεύουν, βέβαια. Πάμε εδώ όμως, γιατί υπήρξε και κόντρα μεταξύ του Χάρη Θεοχάρη και του Δημήτρη. Γιατί υπήρξε και κόντρα μεταξύ του Χάρη Θεοχάρη και του Δημήτρη.

0: Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι με βάση τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, το 60 και 70% του ελληνικού λαού που κάναν άλλη πολιτική επιλογή είναι κακομύριδες. Και εμείς είμαστε τα κόμματα που τους εκπροσωπούμε. Όλη η αντιπολίτευση είναι εκπροσωπή τους κακομύριδες. Να τους φοβάστε. Τους έντιμους κακομύριδες θα τους βρείτε μπροστά σας στην κάλπη.
1: Η Ελλάδα, καλώς είναι ή κακώς, ήταν και
0: για να λέτε ότι είναι κακομύριδες, πολιτική, είναι έντιμοι. Δεν μπήκανε στο σύστημα εξουσίας το δικό σας, το οποίο μοίραζε όλη αυτή την εφταετία.
1: Αφήστε αυτή την καραμέλα περί εντιμότητας.
0: Αφηδώς τα λεφτά για να μην είναι κακομύριδες. Ανακαλέστε το θέμα των κακομύριδων για να πάμε λίγο παρακάτω.
1: Περιγράφεται ότι
0: αυτή η αλαζονία
1: είναι μίζερη.
0: Αυτή η αλαζονία είναι αυτό. Σας την περιέγραψε πρώτα απ' όλα η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ελλάδα της επιτυχίας.
0: Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη βγαίνει και λέει ότι είστε καλαμοκαβαλάριδες και έχετε αλαζονία και την εκφράζετε με αυτόν τον τρόπο στα πάντα, χαρακτηρίζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες, είναι προσβλητικό, για τους πολίτες που κάνουν άλλη επιλογή.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
2: Μάλιστα, έτσι για να το εμπεδώσουμε καλά, υπάρχουν και τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, έτσι, γιατί να τα ακούσουμε. Γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολύ άσχημα. Βέβαια δεν είναι τα μόνα που μας έχουν σούρει εξαμάξει σε αυτή η τύπη, έτσι.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα από εδώ και πέρα τι να λέμε. Καλημέρα, κακομύριδες, όπως αυτή η κυβέρνηση μας κατονομάζει. Γιατί δεν είδα και καμιά διάψευση να πει κάποιος, εντάξει, συγγνώμη ρε παιδιά, ήταν εν τη ρήμη του λόγου, το είπα και τελείωσε. Όχι, το πιστεύουν και το πιστεύουν όλοι, σας πληροφορώ, γιατί δεν θα βλέπατε έναν Άδωνη σε αυτά τα στυλ να έχει πει τα χίλια μύρια ή ποιον το Φλωρίδη, καλά εντάξει, ή το Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία με την ελληνική αυτή κυβέρνηση και ζούμε υπέροχες, μπορεί να πεις, καταστάσεις. Βέβαια, μην νομίζετε ότι είναι μόνο ο Χάρης Θεοχάρης, στο ίδιο μήκος κύματος έχουν βγει και άλλοι, όπως είναι ο Βορύδης. Πάμε να ακούσουμε τον Βορύδη.
3: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
4: Είναι αυτή που είπατε.
3: Δεν συμβαίνει. Τι θα έπρεπε να βλέπετε? Πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση 100.
4: Μάλιστα.
3: Δεύτερη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεν του έχει τελειώσει ο μισθός. Κατάρρευση. Τρίτη εβδομάδα, κατανάλωση 20.
4: Μάλιστα.
3: Μείωση 80. Ξέρετε πόση είναι η μείωση της κατανάλωσης την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα? Την τρίτη εβδομάδα του μήνα 2%. Την τέταρτη εβδομάδα του μήνα 3%. Αυτή είναι η διαφορά.
4: Μάλιστα.
3: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Άρα μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που το ζουν αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα. Όχι. Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
4: Είναι αυτή που είπατε.
3: Δεν συμβαίνει.
2: Μάλιστα, δεν συμβαίνει. Το ξέρει ο Βορύδης βέβαια, ο οποίος χτυπάει πόσα πριν το μήνα, σαν βουλευτής, με τις ατέλειες που έχει, τσάμπα νερό, τσάμπα τηλέφωνο, τσάμπα ΔΕΗ, τσάμπα αυτοκίνητο, τσάμπα οδηγό, τσάμπα γραφεία. Εντάξει, τι να σου πει τώρα ο άνθρωπος, ότι μπορεί να κατανοήσει εσύ που δεν βγάζεις το μήνα ή προς το τέλος αρχίζεις να στριμώχνεσαι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εδώ βέβαια έχουν αρχίσει να βάζουν προς αφαιρέσεις, έτσι, το τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει, λες και αυτός ζει με 900 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν βέβαια και 600 ευρώ το μήνα και 500 ευρώ το μήνα και 300 ευρώ το μήνα. Εντάξει, τώρα τι να πει κανείς. Λοιπόν, και δεν σταματάει μόνο στο Βορύδη το αφήγημα. Έχουμε και τον άλλο, τον Καραγκούνη της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε εδώ πέρα με πόση ευκολία σας λέει ψέματα. Ακούστε.
5: Αναμήνα, πόσο ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν. Τον Γενάρη του 26, 154,1 δις.
6: Τέταρτη φορά, κύριε Καραγκούνη.
5: Θα το πω, γιατί δεν το ακούω. Εδώ, διαβάστε. Φλεβάρης 26, 154,2. Μάρτης 26, 153,9. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
7: Ότι πέφτει, πάμε.
5: Πέφτει, αφού ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν τώρα.
7: Ωραία.
5: Πάμε σε ένα δεύτερο.
2: Λοιπόν, ανεβαίνουν οι καταθέσεις, λέει, από πέρσι μέχρι φέτος. Τόσο εύκολα τα ψέματα. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα ποιος πολίτης θα τρέξει να δει δημοσιεύματα της Eurostat, της Τράπεζας Ελλάδος, πόσοι έχουν καταθέσεις και ποιοι τις έχουν αυτές τις καταθέσεις και ποιοι αυγατίζουν τις καταθέσεις. Γιατί εδώ έχουμε το 2020.

0: 5. Ακούστε στοιχεία του ΤΕΚΕ. Στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Ύψος καταθέσεων. Έως 1000 ευρώ έχει το 70,6% του πληθυσμού. Το 70,6% του πληθυσμού το 2025 είχαν καταθέσεις έως 1000 ευρώ. Λοιπόν, από 1001 έως 5000 ευρώ είχε το 13% του πληθυσμού. Και από 5000 έως 50.000 έχει το 14% του πληθυσμού. Και όταν μιλάμε τώρα από, για παραπάνω ποσά, αυτό το ποσοστό μειώνεται στο 0,9% του πληθυσμού. Δηλαδή έχουμε κάτι εντυπωσιακό. Το 83,6% των κατεθετών έχει καταθέσεις έως 5.000 ευρώ και όλο αυτό το τεράστιο κομμάτι αντιστοιχεί μόλις στο 5,9% των χρημάτων που βρίσκονται στις καταθέσεις. Από την άλλη πλευρά, μόλις το 0,9% των καταθετών βρίσκεται πάνω από τις 100.000. Δηλαδή αυτή η μικροσκοπική ομάδα κατέχει το 45,7% του συνολικού ποσού των καταθέσεων. Βέβαια, αν πάμε και πιο πίσω, θα δούμε, αν πάμε στο 24, θα δούμε έως 1000 ευρώ είχε το 71% των πολιτών. Και για να μην σας κουράζω με τις άλλες κατηγορίες, πάει στο ίδιο βασικά επίπεδο, που δείχνει ότι το 24 οι καταθέσεις ήταν ελαφρώς μεγαλύτερες από τις καταθέσεις του 2025, αλλά όχι στο μεγάλο αυτό ποσοστό που έχουν έως 1000 ευρώ. Αυτή η άνοδος παρατηρήθηκε στο ποσοστό σε αυτούς που έχουν πάνω από 100.000 ευρώ καταθέσεις και αντιστοιχεί στο 0,9% των καταθετών. Αλλά θα μου πείτε βέβαια τώρα τι, ποιος δεν θα βγει να πει ψέματα. Ο Καραγκούνης, τα λέει τα ψέματά του, γιατί του αρέσει η καρεκλίτσα του, θέλει να ξανακάτσει και καταλαβαίνετε εσείς και σου λέει βέβαια και από την άλλη ποιος θα κάτσει τώρα να πάει να ψάξει, να βρει τα στοιχεία αυτά, πόσοι και πόσοι και πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι αυξήθηκαν οι καταθέσεις τους ή όχι. Λοιπόν, και για να πάμε έτσι, να πάμε και σε ένα άλλο, γιατί να τραβήξουμε και λίγο κόντρα στο ρεύμα της ιδιοσιογραφίας. Έχουμε ακούσει και επανειλημμένως μας λένε και ο Τσίπρας μας το είπε και ο Μητσοτάκης μας το είπε, βγήκαμε λέει από τα μνημόνια το 19. Βγήκαμε από τα μνημόνια έτσι. Και έρχεται και το 22 και το άλλο κομμάτι που λέει βγήκαμε λέει και από την επιτήρηση. Δηλαδή δεν μας επιτηρεί κανένας. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Τοσίμο, ο οποίος είναι αρθρογράφος. Και αναφέρει ο άνθρωπος μερικά στοιχεία, αν βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί όταν βγαίνεις από τα μνημόνια πρέπει να αφαιρούνται για κάποια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να επανέλθουν οι μισθοί συντάξεις. Βέβαια δεν το λέει εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Πρέπει να η ΑΔΕ να τελειώνει, να φεύγει από την Ελλάδα. Οι νέοι δανειστές, οι οποίοι έχουν καταργήσει την εφορία, και αυτοί έπρεπε να πάρουν το ονοματιόν τους και να πάνε στις χώρες που ανήκουν και να το κάνουν εδώ πέρα έτσι, το παίζουν τερβένακες. Και ένα σωρό άλλα. Πάμε να ακούσουμε και τον Νίκο Σίμω τι μας λέει.
1: Η πρώτη μνημονιακή σύμβαση περιλαμβάνει δεσμεύσεις από τις οποίες η χώρα δεν έχει βγει. Διαβάζω λοιπόν. Η Ελλάδα παρετήθηκε ρητά, αμετάκλητα και ανεφόρον από κάθε ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας για όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Δεύτερον, η ερμηνεία και η εκτέλεση της πρώτης σύμβασης αλλά και των άλλων συμβάσεων μεταφέρθηκαν έξω από την ελληνική δικαιοδοσία και καταστούσαν αρμόδια τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου με βάση το αγγλικό δίκαιο. τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων και της δημόσιας γης, τέθηκαν στη διάθεση των δανειστών ως εγγύηση για την αποπληρωμή του χρέους. Οι δανειστές απέκτησαν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να απαιτήσουν άμεση αποπληρωμή του χρέους, χωρίς η Ελλάδα να έχει αντίστοιχα όπλα άμυνας. Και σταματώ εδώ.
2: Αυτά στο πρώτο μνημόνιο.
1: Αυτά στο πρώτο μνημόνιο. Μας λένε ότι από το τυπικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ο μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ, βγήκαμε τον Αύγουστο του 2018. Και μας λένε ότι από την ενισχυμένη εποπτεία βγήκαμε το 2022. Ναι, αλλά το μνημόνιο είναι εδώ. Και η χώρα παραμένει δέσμια των μνημονιακών υποχρεώσεων με πολυετής υποθήκες της δημόσιας περιουσίας και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2070, τουλάχιστον. Το μνημόνιο λοιπόν είναι εδώ, γιατί είναι εδώ το υπερταμείο. Είναι.
2: Yes.
1: Είναι εδώ οι ανεξάρτητες αρχές που ορίστηκαν από τους δανειστές. Βεβαίως είναι. Υπάρχει ελληνική εφορία σήμερα? Όχι. Ποιος την αντικαθιστά? Η ανεξάρτητη αρχή ΑΔΕ, η οποία με βάση την τρίτη μνημονιακή σύμβαση ιδρύθηκε το 17. Εκεί έχουμε όλα μας τα στοιχεία. Τις φορολογικές μας δηλώσεις, την περιουσιακή μας κατάσταση, τα πάντα. Υπάρχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, ο ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχει βεβαίως. Και υπάρχει για να αξιοποιήσει την περιουσία του δημοσίου. Και να την αξιοποιήσει σε βάθος χρόνου έως και 99 χρόνια. Αξιοποίηση μπορεί να...
2: και όλες και ξεπούλημα.
1: Και όλες και ξεπούλημα ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτή την ώρα η χώρα έχει υποδομές που να ελέγχει. Δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεπικοινωνίες, είναι παραχωρημένα όλα. Το εθνικό οδικό δίκτυο, για το οποίο έγιναν μάχες πολιτικές και εμείς δώσαμε μάχες, μετά από χρόνια έγινε. Και βρίσκεται όλο το εθνικό δίκτυο στους ιδιώτες, οι οποίοι καρπώνονται.
2: Και γι' αυτό δεν έχουμε σιδηρόδρομο.
1: Οι σιδηρόδρομοι επίσης. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η χώρα έχει ιδιωτικοποιήσει την ενέργεια. Είχαμε τελευταία ανατινάξεις στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη,
2: ναι,
1: των μηχανημάτων τα οποία κάνουν εξόρυξη λιγνίτη. Ιδιωτικοποιήσαμε την ενέργεια, ιδιωτικοποιήσαμε τις επικοινωνίες, ιδιωτικοποιήσαμε το οδικό δίκτυο, παραδώσαμε τα περιφερειακά αεροδρόμια στα γερμανικά συμφέροντα. Επομένως, τι είδους χώρα είμαστε? Είμαστε χώρα ή χώρος? Και με βάση αυτό το νομοπολιτικό πλαίσιο, 16 ολόκληρα χρόνια, τι ψηφίζουμε? Ψηφίζουμε κυβέρνηση ή διαχειριστές της δουλείας μας?
0: Μάλιστα. Αυτά λέει ο Νίκος Σίμος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ξέρετε. Για να ξεφεύγουμε δηλαδή από αυτά τα ωραία παραμυθάκια, το να μας χαϊδεύουν τα αυτιά, βέβαια μόνο τα αυτιά μας χαϊδεύουν, διότι ούτε οι μισθοί, ούτε οι συντάξεις, ούτε τίποτα έχει φτιάξει από την ημέρα που αυτοί οι πολιτικοί ψήφισαν αυτά τα μνημόνια, όχι για τους αυτούς τους, για μας, έτσι, για όλους εμάς τους Έλληνες. Και σου πετάνε μετά και την μπαμπάτζα κατά πρόσωπο και σου λένε έχουμε βγει από τα μνημόνια. Μα ποια μνημόνια? Δηλαδή, έως πού θα πάει αυτή η παπάντζα? Από κανένα μνημόνιο δεν έχουμε βγει. Από καμία επιτήρηση δεν έχουμε βγει. Αντιθέτως, τα πάντα έχουν ξεπουληθεί σε ξένους και η Ελλάδα δεν διαχειρίζεται πλέον τίποτα. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Τώρα, εντάξει, για όσους πιστεύουν το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα, μπορούν να λένε και αυτοί περί χαρίς ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά ας φέρουν και μια απόδειξη ότι πραγματικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Λοιπόν, γιατί... Α, βγήκε και η άλλη, έχουμε και την άλλη είδηση, όπου ήρθε από την Κομισιόν μια έκθεση που πραγματικά εδώ ισοπεδώνει το κυβερνητικό αφήγημα όσον αφορά τον ΑΠΚΕΠΕ. Αυτή η πολυδιαφημισμένη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης για τη δίθεν εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων καταραίει παταγωδώς. Και μάλιστα εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τη χώρα στην Ευρώπη. Η έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας DJ Agri της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί, θα λέγει κανείς, ένα μνημείο κυβερνητικού εξευτελισμού, αποδεικνύοντας ότι η περιβόητη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ λειτουργήσε απλώς ως βιτρίνα. Το ίδιο, λέει, αμαρτωλό σύστημα συνεχίζει ανενόχλητο να διανέμει παράνομες επιδοτήσεις, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι και με τις πλάτες του κρατικού μηχανισμού. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιχειρεί τώρα να πάρει αποστάσεις με τον αρμόδιο Υπουργό, να δηλώνει μάλιστα στη Βουλή ότι δεν προτίθεται, λέει, να καλύψει τους προηγούμενους. Ωστόσο όμως, η Κομισιόν δεν ψάχνει για δικαιολογίες. Οι Ευρωπαίοι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η αρμόδια Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Μέχρι τον Ιούλιο του 2026 δεν είχε κάνει ούτε έναν ουσιαστικό έλεγχο για τις αιτήσεις του 2025, προκαλώντας μάλιστα την οργή των Βρυξελών που ετοιμάζονται να μπλοκάρουν οριστικά τα κονδύλια για τα έτη 2024 και 2025. Η διοίκηση της ΑΔΕ βρίσκεται βαρύτητα εκτεθειμένη στην προκειμένη περίπτωση, καθώς αντί να ξυλώσει το καθεστώς των παράτιμων πλήρωμων, διατήρησε σε κομβικές θέσεις τα ίδια ακριβώς πρόσωπα που έκαναν κουμάντο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί σειρά ετών. Η διοικητική ανεπάρκεια άγγιξε τα όρια της φεδρότητας, ο υπολογισμός των δικαιωμάτων γίνεται ακόμη με ερασιτεχνικά αρχεία Excel, την ώρα που το δημόσιο χρυσοπληρώνει συμβάσεις 20 εκατομμύριων ευρώ για υποτιθέμενα, λέει, υπερσύγχρονα συστήματα πληροφορικής. Το απόλυτο φιάσκο, ωστόσο, καταγράφεται στον ΕΛΓΟ, Δήμητρα, και στο κύκλωμα της βιολογικής γεωργίας. Το κοινωνικό κλιμάκιο έπιασε στα πράσα ελεκτές και εταιρείες, των οποίων η άδεια είχε ανασταλεί να συνεχίσουν να μοιράζουν εκατοντάδες μαϊμού πιστοποιητικά ανενόχλητες. Και παράλληλα, οι κρατικές υπηρεσίες δέχονταν αναλύσεις εδάφους από το 2019 για να εγκρίνουν τα οικολογικά, λέει, σχήματα του σήμερα, παραβιάζοντας κατάφορα κάθε ευρωπαϊκή οδηγία. Τώρα επίσης το αφήγημα περί ψηφιοποίησης και αυστηρών ελέγχων διαλύεται πλήρως στα βοσκοτόπια, γιατί το σύστημα γεωχωρικής διασταύρωσης επί της ουσίας δεν υφίσταται, λέει, με τους ελεγκτές της DJ Agri να διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα βασίζεται στο ΑΤΑΚ, αδυνατώντας να πιστοποιήσει αν οι επιδοτούμενοι γεωργοί κατέχουν πραγματικά τη γη που δηλώνουν. Οι κομπίνες με το ζωικό κεφάλαιο ξεπερνούν κάθε όριο θράσους. Σε ενδειγματολογικούς ελέγχους βρέθηκαν να επιδοτούνται βοηδοί τα οποία βάσει των τιμολογίων είχαν ήδη σφαγιαστεί την προηγούμενη χρονιά, δεν υπήρχαν δηλαδή. Και σε άλλες περιπτώσεις η ΑΔΕ παρουσίασε βίντεο αμφίβολης προέλευσης για να δικαιολογήσει κοπάδια που δεν βρέθηκαν ποτέ στους στάβλους, ενώ τα κτηνιατρικά έγγραφα πολλαπλασίαζαν μαγικά τα ζώα από 435 σε 1276. Αυτό είναι το μπιλιετάκι που ήρθε, η έκθεση δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πού και πώς βαδίζει πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαμέσου της ΑΔΕ πλέον. Πάμε να ακούσουμε, να θυμηθούμε λιγάκι, έτσι, λιγάκι να θυμηθούμε και αυτόν τον όμορφο διάλογο του Φραπέ και του Κασάπη, των οικοκυρέων δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, γιατί οι άλλοι, όλοι οι άλλοι είναι οι κακομύριδες. Πάμε.
3: Τι πρόβατα έχεις?
4: Δεν έχω.
3: Αφού έχεις.
4: Έχω τότε.
3: Ωραία. Πόσα?
4: Γύρω στα 15.
3: 4.000 έχεις.
4: Μήπως είναι 5.000?
3: Δεν είμαι σίγουρος.
4: Γιατί εγώ μέτρησα 8.000 τελικά.
3: Αφού 8.000 ήταν, στο είπα από την αρχή.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, 54.000 κεφάλια έχεις. Τα βλέπω τώρα μπροστά μου.
4: Γεννάνε πολύ και γρήγορα. Ξέρεις πώς είναι αυτά.
0: Μάλιστα, αυτός είναι ένας διάλογος. Έτσι, να θυμηθούμε λιγάκι αυτά τα περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ είναι διάλογος του Φραπέ μαζί με τον Χασάπη. Τους δύο αυτούς νοικοκυρέους της Νέας Δημοκρατίας, που μέχρι στιγμής η δικαιοσύνη δεν έχει τολμήσει να τους αγγίξει καν και να ψάξει να βρει αυτά τα λαμόγια, οι νοικοκυρέοι δηλαδή, πώς εξαπάτησαν με τους ομοειδεάτες υπουργούς εκεί πέρα, εξαπάτησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και εισέπραξαν πόσες, τόσες χιλιάδες ευρώ. Μόνο, πώς το λένε, ο Φραπές καθάριζε περίπου 500.000, λέει, το χρόνο, 540, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
14: και 6977-80-93-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
5: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Εντάξει, ζούμε όμορφες καταστάσεις. Νοικοκυρέοι και κακομοίριδες. Υπάρχουν και αυτές οι ετικέτες. Βέβαια, δεν ξέρω, αυτό δεν, ξέρετε, δεν προκύπτει από την αξιολόγηση αυτό το site που φτιάχνει καλός πολίτης, κακός πολίτης και με τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν. Μία πλήρη στέρηση αξιοπρέπειας και ελευθερίας στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ έχουμε βέβαια αυτούς να κελαϊδάνε και να μας λένε, θα μου πείτε τώρα, εντάξει, όταν δεν υπάρχουν από τη μία πλευρά το αντίπαλο δέος, δημοσιογράφοι και τα λοιπά και κάποια αντιπολίτευση, να μπορέσει να βάλει στη θέση του, στη θέση τους αυτούς τους τύπους που βγαίνουν εκεί πέρα και μας κουράνε το δάκτυλο συνεχώς, γιατί αυτό το κακομοίριδες δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Για να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, να με συνομιλήσουμε με τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό, είναι μέλος του ΚΚΕ. Κύριε Χατζηλαγέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ.
0: Τώρα δεν ξέρω, κακομοίριδες, κύριε Χατζηλαγέ, νοικοκυρέοι, δεν ξέρω πού να καταχθούμε, γιατί έχουμε μπλέξει με αυτές τις μεταεπίθετα που χαρακτηρίζουν την κοινωνία και το λαό, ο οποίος έχει πραγματικά γονατίσει.
1: Και σου λέει, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού που είναι εργαζόμενοι τους ονομάζουν κακομοίριδες. Τη δεαστική τάξη, τους πάπλους τους είναι οι νοικοκυρέοι. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ανατραπεί και να ανατραπεί με την εξής λογική. Ότι στην κυριαρχία πλέον, το ποιος θα διαφεντεύει δηλαδή αυτόν τον τόπο, ναι, θα πρέπει απαραίτητα να το έχει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού που είναι η εργατική τάξη.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος.
0: Ναι, αλλά είδαμε και αυτούς τους νοικοκύριδες που αναφέρει ο Χάρης, πώς το λένε,
1: ναι, κατιούνται διάφορα τέτοια.
0: Ναι, χασάπιδες.
1: Αλλά σας λέω και πάλι,
0: ναι,
1: ότι αυτό που ονομάζει ο κύριος Θεοχάρης εδώ περιηγητής των κομμάτων, έτσι, δηλαδή κάνει πολιτικό τουρισμό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μεταφερόμενος από κόμμα σε κόμμα.
0: Από το ποτάμι.
1: Ναι, στο Πασόκ και τα λοιπά.
0: Δημοκρατική ευθύνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να υπερασπίσουν τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα, αν θέλετε, της κοινωνίας μας, κοιτάξτε πώς αποδεικνύονται, κατανομάζουν τον ελληνικό λαό, την πλειοψηφία του, τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, κακομοίριδες. Να το δούμε και έτσι. Ποιος κατάντησε αυτό τον τόπο, αυτό τον κόσμο, στα επίπεδα της οικονομίας του που είναι σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή οι μεγάλοι όμιλοι, οι μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις αυγαταίνουν τα κέρδη τους. Και οι κυβερνήσεις που κυβέρνησε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος έφερε την ενεργειακή φτώχεια, την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, τα ελλείμματα δημοκρατίας, τα ελλείμματα στα δικαιώματα των εργαζομένων και μια σειρά άλλα ζητήματα. Ποιος φτώχει είναι αυτό το λαό, τον εργαζόμενο λαό.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια μας προτρέπει να γίνουμε...
1: Και από πάνω σε λέει και κακομοίριδες.
0: Ναι, ναι, σαν τις Εμερτζίδου.
1: Και οι κακομοίριδες κάποια στιγμή, ναι, θα γίνουν η εξουσία αυτού του τόπου, θα είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού οι εργαζόμενοι και ουσιαστικά να σας πω κάτι, θα πάρουν πίσω τα κλεμμένα και το αίμα που χύνουν κάθε φορά, κάθε μέρα στους τόπους της εργασίας τους και τα λοιπά. Θα το πάρουν πίσω, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε φάει εδώ και μια εφταετία. Έχουν χαρακτηρίσει τον κόσμο με τα χειρότερα επίθετα, έτσι, και δεν αρκεί να το λένε μόνο, είναι και οι κοροϊδίες και τα ψέματα τα οποία λένε.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι παλιλίσκοι, γιατί αυτοί είναι, αυτό κάνουν. Είναι οι παλιλίσκοι των μεγάλων συμφερόντων, των μεγάλων πολυεθνικών, των μεγάλων, αν θέλετε, μεγεθών της οικονομίας. Αυτοί τους βάζουν εκεί πέρα με κάθε τρόπο, με κάποιο τρόπο. Αν πιστεύουμε ότι οι εκλογές θα έλυναν το πρόβλημα και αυτές θα τις είχαν καταργήσει, άρα τις ελέγχουν απόλυτα με την προπαγάνδα τους και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι ένα, πώς ο ελληνικός λαός και κάθε λαός εργαζόμενος θα τα πάρει πάνω του και θα ανατρέψει αυτή την πολιτική που τον εξαθλιώνει καθημερινά.
0: Ναι,
1: και αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Το ερώτημα είναι να τα πάρει πάνω του μόνο με τις εκλογές ή και
1: όχι,
0: κατά το διάστημα
1: όχι,
0: πριν φτάσουμε σε αυτές τις εκλογές.
1: Σας πρόλαβα, είπα το εξής, με τις εκλογές δεν γίνεται. Αν γινόταν με τις εκλογές να λυνόταν τέτοιου είδους ζητήματα ανατροπής αυτής της πολιτικής, θα τις είχαν καταργήσει κι αυτές. Όπως τις καταργούσαν κατά διαστήματα με τις χούντες, τις δικτακτορίες κτλ. Όταν κινδύνευαν συμφέροντα της αστικής τάξης στον τόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ή ήθελαν να αλλάξουν την ατζέντα. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι ένα, ότι με την πάλη του, την οργανωμένη πάλη, την ταξική πάλη του ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι πρωτίστως, θα πρέπει να ανατρέψουν αυτή την απέσια, την εγκληματική πολιτική, η οποία καθορίζεται και ορίζεται σε όλα τα επίπεδα, υγεία, παιδεία, πρόνοια, καθημερινή διαβίωση κτλ.
0: Μάλιστα. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πάμε στην Αμερικανική εφημερίδα της Αμερικής, της Wall Street Journal, η οποία και δεν είναι καμιά εφημεριδούλα, έτσι,
1: ναι,
0: για να ξέρουμε πολύ καλά τη διάστασή της σαν δημοσιογραφικός οργανισμός, η οποία έβγαλε ότι φέρεται, να είπε η Guilfoyle, η πρέσβυρα που έχουμε εδώ,
1: ναι,
0: πέρα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι μπορούμε να το κάνουμε, να ρίξουμε κυβέρνηση, δηλαδή αναφερόμενη για τη Ρουμανία που ήταν δάχτυλος της Αμερικής που ρίξανε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να μπορούμε να το κάνουμε, λέει, αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, το έχουν αποδείξει βέβαια, και μπορούμε να το κάνουμε, λέει, και στην Ελλάδα, μπροστά στον Υπουργό Παπασταύρου, το είπε αυτό.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η αμερικανική πολιτική έχει μια ιστορία τεράστια.
0: Βρώμικη ιστορία, να το βάλουμε σωστά. Βρώμικη ιστορία, γιατί έχει δημιουργήσει εμφυλίους.
1: Και δεν εννοώ τους πολέμους, τα 180 περίπου μέτωπα που έχει ανοίξει σε όλο τον κόσμο, εννοώ και την πολιτική αυτή που αναφέρθηκε η πρέσβυρα στον Παπασταύρου. Δεν έχει ανατρέψει την κυβερνήση στην Ελλάδα. Η Χούντα, ας πούμε, πώς ήρθε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι την επόμενη έτσι ξυπνήσαμε και το πρωί και είπαν κάποιοι χουντικοί εκεί πέρα και μάλιστα μεσαία στελέχη και τα λοιπά του στρατού ότι εντάξει τώρα κάνουμε, κατεβάζουμε τα τάξη. Όχι, με τη στήριξη των Αμερικάνων.
0: Των Αμερικάνων έγινε.
1: Ακριβώς, και αυτό δεν είναι μύθος. Αυτό σήμερα είναι υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις. Έτσι. Και μετά με την στήριξη των Αμερικάνων η ίδια η Χούντα έδωσε τη μισή Κύπρο στην Τουρκία. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τότε αν θέλετε ο Καραμαλής είπε μετά τη μεταπολίτευση ότι και η Κύπρος κοίται μακρά, τώρα τι να καθόμαστε να συζητάμε, και εκείνο το ρημαδοφάκελο τον φάγανε τα σκουλίκια.
0: Ναι, τον κάψανε. Τον κάψανε. Ναι. Ο Καραμαλής.
1: Αυτή είναι η πολιτική η οποία διαδραματίστηκε στην Ελλάδα αλλάζοντας κυβέρνηση. Αν πάρουμε τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές του κόσμου, ναι, βέβαια.
0: Τις έχουν ρημάξει.
1: Είτε με τρομοκρατία, είτε με φασισμό, είτε με τα όπλα.
0: Δημιουργούντας εμφυλίους και τα λοιπά.
1: Με εμφυλίους και τα λοιπά, ναι, έχουν ανατρέψει κυβερνήσεις και το κάνουν συνεχώς. Είναι το μοντέλο τους, είναι ένα μέρος της πολιτικής τους, προκειμένου να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Προφανώς και γίνεται. Βέβαια εδώ βρίσκεται η ανάγκη και εδώ θα πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι πλέον έτοιμος για τα πάντα. Βρίσκεται η ανάγκη οργάνωση του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου. Και η επαγρύπνησή του για όσα έρχονται. Που μπορεί μέσα σε όλα και αυτό. Εμείς βλέπουμε μια άλλη επικίνδυνη κατάσταση.
0: Yeah.
1: Και εμείς βλέπουμε την επικινδυνότητα που προκαλείται, που προκύπτει και από τους δύο πολέμους, δηλαδή και του Ιράκ και της Ουκρανίας πάνω, σε σχέση με την κλιμάκωση της οξύτητας που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Για το ποιος δηλαδή θα διαμορφώσει, ποια αστική τάξη θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της κατά το καλύτερο τρόπο και ποια χώρα θα διαμορφώσει ένα γεωπολιτικό πυρήνα στην περιοχή που θα ελέγχει τα πάντα. Έτσι, μαζί με αγωγούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς αυτό βλέπουμε σαν πιο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, και βέβαια για την Ανατολική Μεσόγειο, που αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο μέτωπα, Ουκρανίας και Ιράκ, θα συνδεθούν με ένα τρίτο μέτωπο, δηλαδή καταλαβαίνετε όλο αυτό το τόξο θα είναι φλεγόμενο στην ουσία. Και εδώ καλούμε τον ελληνικό λαό να είναι σε μια κατάσταση ετοιμότητας, τέλος πάντων, και ουσιαστικά να παλέψει με κάθε τρόπο για την αποφυγή τέτοιων δραματικών στιγμών που μπορεί να συμβούν. Και μην ξεχνάτε, έχουμε προηγούμενο και αυτό, από αυτό έχουμε θερμά επεισόδια όπως τα Ήμια και τα λοιπά. Σήμερα η Τουρκία βέβαια, αν και σύμμαχος χώρα στο ΝΑΤΟ, επιδιώκει την επέκταση του συμφερόντου τους και στη θάλασσα αλλά και στα νησιά και τα λοιπά, έτσι.
0: Ναι, εδώ έχουμε όμως δύο φαινόμενα, κύριε Χατζηλαγέ. Το ένα φαινόμενο είναι ότι ο Ερντογάν στην συνεδρίαση του ΟΕΕ έδωσε στην ψύχρα το Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης δημιουργεί μια ατμόσφαιρα θερμού επεισοδίου για να μπορέσει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αυτό το είπε ο Ερντογάν ξεκάθαρα. Τώρα, από την άλλη όμως, έχουμε και το άλλο. Ότι η Ελλάδα, και το βλέπω στη σημερινή εστία, η Ελλάδα λέει υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές της Τουρκίας. Εδώ παίζονται πολλά.
1: Σύμφωνοι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ έρχεται, ας πούμε, η κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα κυρίως και μας λένε για σταθερότητα, για ασφάλεια και κυρίως η κυβέρνηση.
0: Με ποια σταθερότητα όμως?
1: Ναι. Μέσα σε έναν κόσμο που φλέγεται στην ουσία. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Οι σημερινές επικίνδυνες εξελίξεις σημαδεύονται από την όξυση των ανταγωνισμών των Αμερικάνων και της Κίνας στην κούρσα του να διεκδικήσουν την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα. Πάνω σε αυτή τη λογική θα πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι εξελίξεις του πολέμου της Ουκρανίας και του Ιράκ και οι πιθανές στην Ανατολική Μεσόγειο και πιθανές στα ελληνοτουρκικά συμφέροντα καθορίζονται με αυτόν τον τρόπο, πάνω σε αυτή τη βάση. Έτσι. Mm-hmm. Και σε αυτή τη λογική θα πρέπει πάνω σε αυτή τη βάση θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να αναλύουμε τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα τώρα η ασφάλεια. Αυτός είναι ένας μύθος. Ποια ασφάλεια? Όταν καθημερινά, ας πούμε, απειλείσαι. Όταν καθημερινά έχεις πολιτικές από την πλευρά της αστικής τάξης της Τουρκίας επέκταση των συμφερόντων της προς το Αιγαίο και στα νησιά και τα λοιπά και στην επικρατεία σου γενικότερα, ποια ασφάλεια μιλάμε? Απλά το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να διαιωνίσει να τρομοκρατήσει καταρχάς τον κόσμο και να διαιωνίσει την κυβέρνησή της να πάει για μια υποτίθεται τρίτη τετραετία. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όμως είναι βρώμικα παιχνίδια αυτά το να παίζονται.
1: Σίγουρα είναι βρώμικα, είναι σύνθετα παιχνίδια. Είναι σύνθετες οι εξελίξεις. Δεν είναι δηλαδή ένας λόγος, είναι πολλοί λόγοι μαζί. Έτσι. Και βέβαια είναι επικίνδυνα, πάρα πολύ επικίνδυνα για τον ελληνικό λαό. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα θέλουμε να, και μιλάμε με τον κόσμο, μιλάμε με τους εργαζόμενους και τα λοιπά, θέλουμε να τον ενημερώσουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και γι' αυτό το λόγο το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη στο Δήμο, στην αίθουσα του Δήμου Ανατολικής Σάμου θα αναγγιστεί το ζήτημα το ελληνοτουρκικό από τον Γιώργο το Μαρίνο, ο οποίος είναι ο μέλος του πολιτικού γραφείου Κομμουνιστικού Κόμματος, καταλαβαίνετε από τα ανώτατα στελέχη του κόμματος, έτσι πολύ εξειδικευμένος σε αυτά τα ζητήματα, τα διεθνή κτλ. Οπότε καλούμε τον κόσμο, τις όποιες απορίες του κτλ, αλλά και την ενημέρωσή του με την παρουσία του και να τις επιλύσει, αλλά και να ενημερωθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία, καλό θα είναι να έρθει ο κόσμος να μάθει να ενημερωθεί. Αλλά έχω ένα μήνυμα εδώ πέρα που το στέλνει ο Χρήστος και λέει: θέλω να ξέρω ποιες είναι οι θέσεις του ΚΚΕ, μια και μιλάτε με τον κύριο Χατζηλαγό και είναι φίλος μου, λέει. Ποιες είναι οι θέσεις του απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα?
1: Το Σάββατο 3 του Μάρτου, του Οκτώβρη, ας έρθει στην αίθουσα του Δήμου, θα ακούσει όλες τις θέσεις, θα μπορέσει να τις συζητήσει, Τώρα μα καταλαβαίνετε ότι μέσα σε ένα δίλεπτο και μονόλεπτο δεν γίνονται τέτοιες αναλύσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αναλύσεις. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να είναι έτοιμος, θα πρέπει να είναι οργανωμένος απέναντι σε οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη για τα συμφέροντά του. Και απέναντι δηλαδή στις εξελίξεις που διαμορφώνονται και διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή μας, είτε με τον πόλεμο της Ουκρανίας και σας είπα και προηγουμένως, εμπλέκεται και πλέον το ελληνοτουρκικό μέσα και τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, το πολεμικό, το ιμπεριαλιστικό. Άρα λοιπόν η καλύτερη ευκαιρία για το φίλο μου τον Χρήστο, που λέει είναι φίλος μου τέλος πάντων, μπορεί, είναι στις 3 το Οκτώβρη, ας έρθει στην αίθουσα του Δήμου, να ακούσει έμπειρη στατωμένα, να του δοθούν, να ενημερωθεί, να
0: πάρει
1: τα ερωτήματά του, να ακούσει τις θέσεις του ΚΚΕ, πιο αναλυτικές κτλ.
0: Να πάμε στο κομμάτι αυτό, κύριε Χατζηλαγιά, γιατί πολλοί λένε και αναλυτές που διαβάζω, όχι Έλληνες, γιατί δεν στέκομαι πολύ στους Έλληνες αναλυτές, αυτούς που έχουν βγει συνταξιούχοι διάφοροι, ενώ όταν ήταν ενεργοί ήταν πάπιες, να το πω σα ίσα δηλαδή, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη τεχνολογίας, η ξαφνική εξέλιξη, δηλαδή τα drones, παραδείγματος χάρη, στον πόλεμο κτλ., αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση ούτε στην Ουκρανία. Θα είχε τελειώσει ο πόλεμος δηλαδή εκεί, αυτό λένε.
1: Άξι, τώρα αυτά και είναι οι Αμερικάνοι... στρατιωτικές αναλύσεις που...
0: Ναι, είναι χοντρές, καταλαβαίνω.
1: Ναι, που δεν...
0: Όχι, θέλω να πω εδώ πέρα όμως να το πάω. Ότι η χώρα μας θεωρείται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση που θα μπορέσει. Δηλαδή, όμοι γίνεται, άμα γίνει κάτι με την Τουρκία, να μπει ενεργά σε μια...
1: Μα η χώρα μας έχει μπει ενεργά στα μέτωπα αυτά. Και της Ουκρανίας.
0: Και του
1: Ιράν. Ναι. Του Ιράν.
0: Το σίγουρα.
1: Έχει μπει με διάφορους τρόπους. Είτε εξοπλίζοντας την Ουκρανία.
0: Είτε δίνοντας πετρέλαια. Ναι,
1: είτε
0: μεταφόρημα πετρέλαια.
1: Είτε στέλνοντας Patriot στη Σαουδική Αραβία για να φυλάνε την ενεργειακή βάση της Αράμκο. Είτε στέλνοντας φρεγάτες για να φυλάνε προστατεύουν τα πλοία, τα εμπορικά, και είτε χρησιμοποιώντας βέβαια όλες συνολικά τις βάσεις της Σούδας και τα λοιπά, της Αλεξανδρούπολης, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες, στην ευχέρεια όλων των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Ναι. Μα έχει εμπλακεί, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, θέλω να πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αγοράζει και κάτι φρέμα από τις Ιταλικές φρεγάτες, προχωράει σε κάτι τέτοιου είδους εξοπλισμούς, οι οποίοι όμως, από ό,τι είδαμε από τους δύο πολέμους, Ουκρανία και Ιράν κάτω, και στο Ισραήλ που έχει γινόν το διαβόητο θόλο, ας πούμε, σουρωτήρι, ότι έχει ανατραπεί δηλαδή όλη αυτή η τεχνική του πολέμου με τα ντρόν. Και αν η Ελλάδα... Αν η Ελλάδα με τις αγορές αυτές που κάνει, μήπως είναι και πεταμένα λεφτά στην προκειμένη περίπτωση, να μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
1: Οι αγορές που κάνει τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει ουσιαστικά αφορούν κυρίως τη στρατηγική του ΝΑΤΟ, έτσι. Εντάσσονται στη στρατηγική, στον επιτελικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Δεν είναι, το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
0: Γι' αυτό θέλω να το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Άρα λοιπόν, όποιος εξοπλισμός γίνεται. Στα πλαίσια αυτής της λογικής, της ιμπεριαλιστικής επιδίωξης και στρατηγικής που έχει το ΝΑΤΟ.
0: Έτσι,
1: όπου και θα χρησιμοποιούνται και όπλα τα οποία αγοράζει ο ελληνικός λαός. Από το ιδρώτα του, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, αν είναι περασμένης τεχνολογίας ή δεν συνάδουν με την τεχνολογία την σημερινή, αυτό και πάλι δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Διότι αυτά είναι ζητήματα πολύ λεπτά στρατιωτικής γνώσης πια, δεν είναι ζητήματα που μπορεί να...
0: Μάλιστα. Για να πάμε και σε αυτό δηλαδή, γιατί υπάρχει ένα άλλο θέμα ερωτηματικό που έχει μπει, από μένα δηλαδή το βάζω, είναι ότι ο Μητσοτάκης πουλάει σταθερότητα. Και μάλιστα προχθές και στην μια εφημερίδα, δικιά του εφημερίδα βασικά, δεν ξέρω, Ελλάδα 24 πώς λέγεται αυτή, λέει ότι αν δεν είμαι εγώ στην κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει μετά σταθερότητα, θα γίνει το έλα να δεις, χαμός κτλ. Θέλω να πω το εξής και να αναφερθώ στις ενόπλες δυνάμεις. Δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρές και δραστήριες μόνο όταν είναι ο Μητσοτάκης πάνω, όταν είναι κάποιος άλλος ή αν υπάρχει μια συγκυβέρνηση 3-4-5 κομμάτων, δεν ξέρω κι εγώ τώρα, λέω.
1: Κοιτάξτε κύριε.
0: Πάβει ο στρατός δηλαδή να λειτουργεί και να είναι...
1: Αυτή την ασταθερότητα και την ασφάλεια ουσιαστικά την προβάλλει για λόγους καθαρά προεκλογικούς, έτσι το είπαμε.
0: Σωστά, το είπαμε, ναι.
1: Έτσι, κυρίως. Υπάρχουν πολλά κόμματα, σχεδόν τα περισσότερα, τα οποία είναι πρόθυμα να αναλάβουν και να διεκπαιρεώσουν οποιαδήποτε υπόθεση αφορά και ωφελεί και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ανησυχεί ο κύριος Μητσοτάκης, υπάρχουν αντικαταστάτες του στην πολιτική σκηνή, στην κόμματα δηλαδή, που,
0: ναι, καταλαβαίνω, ναι,
1: που ξανακυβέρνησαν, που θέλουν να κυβερνήσουν και πάει λέγοντας, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, που βρίσκονται στην ίδια πολιτική κατεύθυνση, στην ίδια στρατηγική με τη Νέα Δημοκρατία. Ας μην φοβάται, υπάρχουν πρόθυμοι πολλοί στην Ελλάδα.
0: Να συνεχίσουν το έργο του, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν η μόνη λύση μέσα σε αυτή την προθυμία των λοιπόν και την ανησυχία του Μητσοτάκη είναι η λύση της ανατροπής αυτής της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και η λύση της ανατροπής θα υπάρξει μόνο με την προϋπόθεση ότι ενδυναμώνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα και μεγενθύνεται ο ρόλος και η πάλη του εργατικού κινήματος.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορικά αυτό αποδεικνύεται και η ιστορία δεν κάνει λάθη σε αυτά.
0: Σωστά. Για να πάμε σε ένα θέμα αρκετά μεγάλο, το οποίο βέβαια είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη data centers, έχουν τεράστια κατανάλωση ενέργειας, η οποία λέει πληρώνεται από τους πολίτες αυτή η ενέργεια, παρακαλώ. Έτσι λένε τα στοιχεία. Κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων νερού κτλ. Και πρόσφατα είδαμε ότι 8 άτομα παραιτήθηκαν από μεγάλες εταιρείες, λέγοντας ότι θα τελειώσουν την ανθρωπότητα το 2030. Βέβαια, τα στοιχεία τα οποία αναφέρουν δεν είναι μέσα αυτά τα οποία αποτελούν, θεωρώ, κινδύνους. Αυτοί ξέρουν ίσως καλύτερα. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που εδώ αφορά και το ΚΚΕ. Είναι το θέμα της αντικατάστασης. Ήδη στην Κίνα και στην Αμερική υπάρχουν ταξί χωρίς ταξιτζίδες. Υπάρχουν σερβιτόροι χωρίς να είναι άνθρωποι και είναι ρομπότ. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αντικαθιστάται το ανθρώπινο δυναμικό, εργατικό δυναμικό από ρομπότ, γιατί ούτε ασφαλεία έχουν, ούτε μισθούς έχουν, φορτίζονται εκεί πέρα και κάνουν δουλειά τους. Εδώ ο κίνδυνος αυτό της ανεργίας που όπως πάει θα πλήξει όλο τον κόσμο. Αυτή η πείνα η οποία θα έλθει, τι μπορεί να γίνει κάτι, πώς μπορούμε να σταθούμε.
1: Εμείς δεν λέμε όχι στην τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Αρκεί η τεχνολογία να εξυπηρετεί συμφέροντα της κοινωνίας, του ανθρώπου κτλ. Σήμερα τι βλέπουμε. Βλέπουμε να μεγενθύνονται τα τεχνολογικά θαύματα. Πραγματικά όταν μιλάμε για τεχνική νοήμωση μιλάμε για ένα...
0: Πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό θαύμα. Ναι.
1: Το οποίο καταδυναστεύει και είναι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χιλιάδους τρόπους επικίνδυνα εις βάρος των ανθρώπων. Αυτά τα ζητήματα τώρα με την ανεργία και τα λοιπά έχουν σχέση πάντα με την παγκόσμια ανάπτυξη. Πάντα σε όλες τις περιόδους της ανθρωπότητας η τεχνολογία ή όποια τεχνολογία πραγματικά μείωνε θέσεις σας εργασίας.
0: Είναι γεγονός.
1: Το ζητούμενο είναι πώς οι κοινωνίες αυτές μπορούν να δημιουργούν καινούργιες θέσεις εργασίας. Αν θέλετε και πιο εξειδικευμένες και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το ζητούμενο που αυτό το σύστημα δεν μπορεί να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά γίνονται μόνο στο σοσιαλισμό, κύριε Μιχαήλ.
0: Τώρα δεν ξέρω, αλλά...
1: Μόνο εκεί, όπου και τα συστήματα αυτά εξυπηρετούν την κοινωνία, εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, τη γνώση τους, τη μάθηση, την παραγωγή και τα λοιπά. Και που ταυτόχρονα η ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονομίας δίνει τη δυνατότητα για θέσεις καινούργιες, πιο εξειδικευμένες και πιο παραγωγικές και πάει λέγοντας έτσι. Και μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο εργασίας των ανθρώπων.
0: Ναι, αλλά
1: το ζητούμενο.
0: Αυτά τα εφευρήματα έρχονται από καπιταλιστικές χώρες που δεν θα λάβουν υπόψη τους ούτε σοσιαλισμό ούτε τίποτα, ούτε εργασιακά δικαιώματα και τα λοιπά.
1: Και να βάλουμε ένα ερώτημα επίκαιρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ επίκαιρο. Αυξάνεται η τεχνολογία. Η παραγωγή πλούτου είναι τεράστια, ηλιγκιώδης. Γιατί δεν αντιστοιχεί και στην τσέπη των εργαζομένων? Γιατί δεν μειώνονται οι ώρες εργασίας των εργαζομένων?
0: Δεν συμφέρει.
1: Για να δούμε και αυτό το ζήτημα. Διότι εντάξει, τότε λοιπόν αν θα μειωνόταν οι ώρες εργασίας πραγματικά, δεν θα είχαμε ανεργία. Διότι θα είχαμε και εργαζόμενους οι οποίοι θα αναλάμβαναν το υπόλοιπο κομμάτι κτλ. Του χρόνου. Να ένα παράδειγμα, ας πούμε, που μπορεί ο καθένας μας να το σκεφτεί. Πώς είναι δυνατόν η παραγωγή σήμερα μέσα από όλα αυτά, τεχνική νοημοσύνη και όχι μόνο, με αυτή την τεράστια επιστημονική γνώση που υπάρχει, την τεχνολογική γνώση που υπάρχει, να παράγει πλούτο την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι χάνουν χρήματα, εξαθλιώνονται, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά το κενό το οποίο θα μείνει αυτό το κομμάτι, τι θα γίνει δηλαδή, γιατί σας το λέω και πάλι.
1: Υπάρχει θέμα, κύριε Μιχαήλ, είναι αναφίβολο.
0: Είναι, εδώ σε ξενοδοχεία σου λέει οι καθαρίστριες τέλος, ρομπότ, σε γκαρσόνια ρομπότ.
1: Θέμα, δηλαδή,
0: μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο εργασιακό κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο θα μείνει εκτός.
1: Μα ήδη γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ήδη γίνεται. Όχι στην Ελλάδα μόνο, αλλά κυρίως στις χώρες που έχουν εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια τέτοιες τεχνολογίες, υπάρχουν τέτοιες.
0: Έρχεται και στην Ελλάδα, ποιος το παιδεύει.
1: Και σιγά σιγά έρχεται βέβαια και στην Ελλάδα.
0: Ναι, εδώ είναι, δηλαδή δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά και τους ανθρώπους και το ότι πρόκειται να γίνει και αν βαδίσουμε σε σχέδια έτσι οργουολικά ή σχέδια τα οποία βλέπουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Μάλιστα. Κύριε Χατζηλαγή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό, μέλος του ΚΚΕ. Αρχίζουν να μπαίνουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά για όλα αυτά τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Δεν είναι μόνο όλο αυτό το κομμάτι και που πηγαίνει ο Μητσοτάκης, τι κάνει ο Μητσοτάκης και τι ψέματα ή τι καλλιεργεί ο Μητσοτάκης για υποτιθέμενες σταθερότητες και αξίες. Είναι και άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν βέβαια και πρέπει να τα κοιτάμε αυτά τα θέματα, αυτό το οποίο έρχεται. Γιατί το έχω ξαναπεί και έχω αναφερθεί και άλλες φορές όσον αφορά για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι απλό κομμάτι, εντάξει, υπάρχει μια τεράστια βοήθεια. Ήδη βλέπουμε ότι έχουν καταργηθεί πάρα πολλά επαγγέλματα. Έτσι. Εγώ του λέω πραγματικά, φτιάξε μου μια κάρτα, μια φωτογραφία και μου τη φτιάχνει, όπως θέλω εγώ. Μου βγάζει 15.000, πού είναι οι γραφίστες? Σιγά σιγά τελειώνουν. Και όχι και ένα σωρό άλλα επαγγέλματα τα οποία είναι παρεμφερή. Αλλά όταν πλέον όμως μπαίνουν στο σημείο να αντικαθιστούν εργατικό δυναμικό, δηλαδή μπαίνουν τα ρομπότ και τα λοιπά. Τώρα, όχι, δείτε λιγάκι, ψάχτε το λιγάκι να δείτε. Μιλάμε, φτιάχνουν χιλιάδες ρομπότ τέτοια. Τα οποία και οι τιμές τους αρχίζουν και πέφτουν πολύ χαμηλά, που μπορεί μια επιχείρηση δηλαδή να πάρει ένα τέτοιο ρομπότ και να καθαρίσει και να κάνει τη δουλειά δύο, τριών ανθρώπων, τεσσάρων. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον αυτά διαφημίζουν από ό,τι βλέπω. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό το κομμάτι και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα πάνω σε αυτό το τομέα, αλλά δεν βλέπω να ασχολούνται με αυτό. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426.
2: Και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lilaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lilaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.

Και για να πάμε στο θέμα αυτό που για την αλλαγή, πρέπει να πούμε για την αλλαγή σχεδίου, λέει, για πόντιση στο καλώδιο. Θυμόμαστε εκείνη τη φάση με στην Κάσο, όπου το τελικό πλοίο συνάντησε 4-5 πολεμικά τουρκικά πλοία και να το διώχνουν άρον-άρον από εκεί. Και αυτό το οποίο βγαίνει, και μάλιστα αρχίζω να το βλέπω σε πολλά sites σήμερα, πρώτο έβγαλε βέβαια με ένα άρθρο η Καθημερινή της Κυριακής, ακολούθησε η Εστία και μετά οι άλλες εφημερίδες. Όπου λένε ότι η νέα τροπή για τη χώρα συνιστέ πληροφορία ότι η Ελλάδα θα επαναπροσδιορίσει, λέει, τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί η πόντιση του καλωδίου προκειμένου να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Και μάλιστα αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι η νέα διαδρομή απομακρύνει το καλώδιο από ζώνες με δικαίωμα επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια, αποτελώντας για την κυβέρνηση την επικρατέστερη τεχνική λύση, όπως λένε, στα διπλωματικά προβλήματα ανάμεσα σε Τουρκία και την απολύτως αδύναμη Ελλάδα, που αδυνατεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Μάλιστα, η Καθημερινή της Κυριακής, επικαλούμενη άριστα ενημερωμένες πηγές, σημειώνει ότι η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν καταλήξει σε εκτίμηση ότι η διαδρομή του καλωδίου θα πρέπει να ανασχεδιαστεί, ώστε το καλώδιο να μην διέρχεται από το παρόν. Σημειώνει ότι η διαδρομή του καλωδίου θα πρέπει να ανασχεδιαστεί, ώστε το καλώδιο να μην

ελληνικά πλοία στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες εξάγονται εντός της δικής της δυνητικής υφαλοκρηπίδας βάσει του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Η Άγκυρα, αντιδρώντας στην εξαγγελία της Αθήνας για δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, απάντησε με δικά της παράνομα ανακηρυγμένα θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που επικαλύπτουν την ελληνική και κυπριακή δυνητική υφαλοκρηπίδα, προκειμένου να δημιουργήσει τετελεσμένα. Η ανακοίνωση προκάλεσε τη δήθεν αυστηρή απάντηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία τώρα η κυβέρνηση καταπίνει εντελώς αμάσιτη μετά τη νέα αυτή υποχώρηση. Πρόσφατα ο Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που έδωσε, δήλωσε ότι υπάρχουν συνεννοήσεις με την Άγκυρα, όχι για να πάρουμε την άδεια, αλλά διότι απλώς ενημερώνουμε. Η δίθεν ενημέρωση μετατρέπεται μέσα σε λίγα 24 ώρα σε υποχώρηση. Φαίνεται ότι στη σύντομη, τυχαία, ολιγόλεπτη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν στη Νέα Υόρκη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών καθησίκασε τον Τούρκο ομολογό του γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Η διαδρομή, λέει, του καλωδίου θα αλλάξει. Άλλωστε, μόλις στις 24 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση και ισχυρίστηκε ότι επειδή το καλώδιο περνά από περιοχές της Γαλάζιας Πατρίδας, οποιαδήποτε πόντιση, έρευνα ή εργασία πρέπει να συντονίζεται και να γίνεται εκ των προτέρων από την Τουρκία. Και αυτό γίνεται μέχρι τώρα. Τώρα, εδώ μπαίνει το ερώτημα. Το καλώδιο, τα ήρεμα νερά και αν μπορεί αυτό πλέον να κρυφτεί. Γιατί η Τουρκία χαράζει μονομερώς θαλάσσια πάρκα έξω από τα χωρικά της ύδατα και προβάλλει τη γνωστή θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, τώρα από πού και ως πού, αλλά τέλος πάντων, και απαιτεί προηγούμενη επικοινωνία και συντονισμό για ενέργειες καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου σε θαλάσσιες περιοχές που η ίδια διεκδικεί. Και την ίδια στιγμή εμφανίζονται πληροφορίες, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι επανεξετάζεται, λέει, τεχνική επαναχάραξη της διαδρομής του καλωδίου, ώστε αυτό να μην περάσει από τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Εδώ λοιπόν τελειώνουν τα ωραία λόγια και αρχίζουν τα ερωτήματα. Αν η συγκεκριμένη αλλαγή επιβεβαιωθεί, για ποιον ακριβώς λόγο αλλάζει η χάραξη? Για καθαρά τεχνικούς λόγους ή για να αποφευχθεί μια αντιπαράθεση με την Άγκυρα πάνω σε μια περιοχή για την οποία το ίδιο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι όλο αυτό, ότι η μονομερής, δηλαδή η τουρκική ανακήρυξη, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα? Γιατί υπάρχει μια αντίφαση που χρειάζεται καθαρή απάντηση. Δεν μπορεί από τη μία η Αθήνα να λέει ότι οι τουρκικές μονομερείς ενέργειες δεν δημιουργούν τελεσμένα και από την άλλη να εμφανίζει σχεδιασμούς που προσαρμόζει ένα ευρωπαϊκό έργο ακριβώς πάνω σε αυτά τα τελεσμένα. Η Άγκυρα είναι απολύτως σαφής στις απαιτήσεις. Θέλει να αναγνωρίσει στην πράξη, να αναγνωρίζεται μάλλον στην πράξη, ο ρόλος του συντονισμού σε θαλάσσιες περιοχές που προβάλλει κυριαρχικά δικαιώματα. Ο Γεραπετρίτης απαντά ότι άδεια από την Τουρκία δεν πρόκειται να ζητηθεί και ότι όποια επικοινωνία αφορά ζητήματα ασφαλούς νασιπλοείας. Ωραία. Τότε η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει καθαρά και χωρίς διπλωματικές ασάφειες. Θα ακολουθήσει το καλώδιο τη διαδρομή που προβλέπει ο σχεδιασμός ανεξάρτητα από τις τουρκικές αξιώσεις ή θα αλλάξει η διαδρομή ώστε να αποφευχθούν περιοχές όπου η Άγκυρα μονομερώς βάφτισε δικές της? Γιατί η διαφορά δεν είναι, ξέρετε, έτσι λεκτική, είναι τεράστια. Και στις διεθνείς σχέσεις τα τετελεσμένα δεν δημιουργούνται μόνο με σημαίες και πολεμικά πλοία. Δημιουργούνται όταν ο ένας διατυπώνει μια απέτηση και ο άλλος αρχίζει να σχεδιάζει τις κινήσεις του γύρω από αυτή την απέτηση. Το περί ήρεμων νερών κρίνεται τελικά όχι στις δηλώσεις και στα χαμόγελα των υπουργών, αλλά εκεί που το πλοίο θα κατεβάσει το καλώδιο στο βυθό. Και εκεί θα φανεί τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη η ελληνική θέση, ότι δεν αναγνωρίζει, όπως διατυμπανίζει μέχρι τώρα, τις τουρκικές αξιώσεις. Αυτά είναι τα θέματα βασικά και είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει αρκετά να συζητηθεί. Και για να δούμε και την τακτική του Μητσοτάκη, γιατί

0: σταθερότητα που μας πουλάει συνέχεια, αλλά δεν τη βλέπουμε. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Δεν τη βλέπουμε όμως αυτή τη σταθερότητα. Οι παναχωρήσεις βλέπουμε και μάλιστα σε ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Τέλος πάντων, τι έχουμε. Έχουμε βέβαια να πάμε και στο άλλο για τις εκλογές, γιατί ο Μάριος Σαλμάς με ερώτησή του μέσα στη Βουλή ζητάει, να αλλάξουμε θέμα, ζητάει να αποκλειστεί, λέει, η Singular Logic από την πληροφορική υποστήριξη των επερχόμενων εθνικών εκλογών, ώστε να μην υπάρξει, λέει, κάποια υπόνοια για το αποτέλεσμα. Θα τον ακούσουμε τον κύριο Σαλμά. Αλλά το ερώτημα είναι τι γνωρίζει ο κύριος Σαλμάς και ζητά αποκλεισμό της συγκεκριμένης εταιρείας. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε τουλάχιστον τι μας λέει πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Ένα κρίσιμο ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας και σύγκρουσης συμφερόντων φαίνει στη Βουλή ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, βάζοντας το επίκεντρο της Singular Logic και ζητώντας από το Υπουργείο Εσωτερικών να απαντήσει αν μια εταιρεία που εμπλέκεται στην πληροφοριακή υποστήριξη των εκλογών μπορεί ταυτόχρονα να διατηρεί σημαντικές συμβατικές σχέσεις με άλλους φορείς του δημοσίου. Το ερώτημα που θέτει ο Μάριος Σαλμάς είναι απλό στη διατύπωσή του, αλλά βαρύ ως προς τη θεσμική του διάσταση. Μπορεί ο τεχνολογικός κρίκος μιας εκλογικής διαδικασίας να βρίσκεται σε θέσεις που δημιουργεί έστω και υπόνοια σύγκρουση συμφερόντων? Στην επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο κ. Σαλμάς στρέφει τον προβολέα σε μια δεύτερη ιδιότητα της εταιρείας, τη συμμετοχή της σε μεγάλο έργο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσημο έγγραφο που βρίσκεται ανερτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής αναφέρει ως βασικό ανάδοχο του συγκεκριμένου έργου την ενωσιωτέ Singular Logic Radiant Technologies, με συνολικό συμβατικό τίμημα 22 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Το Υπουργείο Εσωτερικών καλείται πλέον να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις ποια κριτήρια εφαρμόζει για τον έλεγχο πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, ποιες δικλείδες ανεξαρτησίας προβλέπει και αν έχει εξετάσει εναλλακτικό επιχειρησιακό σχέδιο. Γιατί, όταν μιλάμε για εθνικές εκλογές, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος διαχειρίζεται την τεχνολογία, είναι και ποιος εγγυάται τον εγγυητή.
0: Ακριβώς. Είναι πάνω αυτό το θέμα. Ποιος εγγυάται τον εγγυητή και ότι οι εκλογές θα έχουν αυτή την καθαρότητα των αποτελεσμάτων. Εντάξει. Πολλά περιμένουμε να γίνουν. Μητσοτάκης είναι αυτός. Πολλά μαγειρεύει εκεί πάνω και εμείς τρέχουμε να προλάβουμε όλες αυτές τις μαγειριές που κάνει. Πάμε να ακούσουμε και τον άλλον, τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάφορντ. Ξέρετε, τον κύριο Ιωαννίδη ήταν κατά των εμβολίων, είχε πει χίλια δύο πράγματα, είχε δωρηθεί από την ελληνική κυβέρνηση για τις θέσεις και τις απόψεις του. Όμως εδώ μιλάει για την σημερινή κατάσταση και πορεία της ελληνικής δημοκρατίας. Ενδιαφέρον, να το ακούσουμε.
2: Η Ελλάδα λοιπόν είναι μία από τις 10 χώρες που η δημοκρατία της έχει δεχτεί την χειρότερη επιδείνωση την τελευταία πενταετία. Βλέπετε την καθοδική πορεία της Ελλάδας μαζί με κάποιες άλλες δυστυχείς χώρες. Μία από αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπου τα πράγματα πηγαίνουν δυστυχώς άσχημα και αυτό έγινε και επί περίοδου Δημοκρατικών και επί περίοδου Ρεπουμπλικάνων. Έχουμε λοιπόν μία ραγδαία έκπτωση της δημοκρατίας. Μας έχουν πάρει χαμπάρι διεθνώς. Η χώρα πλέον είναι μια προβληματική δημοκρατία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει πλέον κάποιος δημοκρατία. Μαζί με αυτό όλη η ατιμωρησία, όλος ο ευτελισμός της δικαιοσύνης, η ευνοιοκρατία, η κλεπτοκρατία. Μια κατάσταση εμετική, η οποία είναι η δυσοδεία φτάνει διεθνώς.
0: Μάλιστα. Αυτά μας λέει ο κύριος Ιωαννίδης. Εντάξει, για αυτή τη δημοκρατία της Ελλάδος. Εντάξει, χρησιμοποιήσει αρκετά επίθετα. Όχι και τόσο όμορφα να ακούσουν στα αυτιά, αλλά τέλος πάντων αυτά έχουμε. Τι έγινε εδώ? Να πάω στη συναυλία που έδωσε χθες η Άννα Βύση, εδώ που ακούγονται διάφορα πράγματα και μάλιστα προκαλούν και ερωτηματικό. Εντάξει, είχε 100.000 κόσμο, είχε εισιτήρια, ήταν σπόνσορες ΔΕΗ και άλλοι μεγάλοι έτσι ΔΕΗ και τα λοιπά, Γερμανία από πίσω, για να βγει αυτή η συναυλία, εντάξει, δεν θα σταθώ σε αυτό, θα σταθώ στο σημείο που θα ακούσουμε από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, για να γίνει αυτή η συναυλία, λέει, βομβάρδισαν τα σύννεφα για να μην βρέξει. Και αυτό μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, όταν είχαμε και ήξεραν, γιατί το περιμένανε, το Ντάνιελ, που ήξεραν ότι θα πνιγεί πραγματικά η Θεσσαλία, γιατί έργα εκεί πέρα δεν έχουν γίνει, τίποτα δεν έχει γίνει. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να ψεκάσουν τα σύννεφα, να μην ρίξει αυτούς τους τόνους βροχή και έχουμε και τα θύματα και την καταστροφή των ανθρώπων σε εκείνη την περιοχή που μέχρι σήμερα δεν έχουν δει ούτε ένα φράγκο αποζημίωσης. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
3: Όσον αφορά για το καιρό, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και λέγονται πάρα πολλά, να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει μια αραιά νέφωση, υπάρχει ακόμα όμως ήλιος, είναι θετικό αυτό, και υπάρχει ένα ρεπορτάζ που ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε και μια προσπάθεια σε πολλά εισαγωγικά βομβαρδισμού των συννέφων προκειμένου να αποφευχθεί η βροχή και να πραγματοποιηθεί αυτή η τεράστια και ιστορική συναυλία.
4: Βομβαρδισμού των συννέφων.
3: Να πούμε ότι η παραγωγή κόστησε. Έτσι, ακριβώς.
5: Αυτό το είχαν κάνει στην Ολυμπιάδα, στην Κίνα κάποτε, πάνω από το στάδιο του.
6: Εγώ το ξέρω αυτό, πρώτη φορά το άκουσα.
4: Έλα, παιδιά. Ναι, για πες.
3: Όλα συνηγορούν προκειμένου όλοι να απολαύσουμε την αναβίση επί σκηνής. Να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ ακριβή παραγωγή.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Το ερώτημα πάλι το ξαναβάζω. Εγώ και λέω από τη στιγμή που γνώριζαν, όταν έρχονται και τη ζουν και ονομασίες, έτσι, όταν έρχονται κακοκαιρίες και τέτοια άσχημα βέβαια, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα όπως το αναβάζουν πλέον, γιατί δεν έκαναν το ίδιο και εκεί στη Θεσσαλία για τον Ντάνιελ? Γιατί, τι γίνεται? Βέβαια, για μια θα μου πείτε να προστατέψει ανθρώπινες ζωές εργαζομένων, αγροτών κτλ. Και την περιουσία τους, δεν είναι το ίδιο με μια συναυλία τώρα τη σαν να σβήσει έτσι για να τα βάζουμε. Δεν μου έχει κάνει τίποτα για να σβήσει. Καλά έκανε και να κάνει άλλες, δεν ξέρω και εγώ πόσες συναυλίες, και πολύ καλά κάνει. Η δουλειά της είναι στο κάτω-κάτω. Αλλά είναι το θέμα το πολιτικό εδώ πέρα, το οποίο μπαίνει πάλι στη μέση και διαπιστώνουμε ότι αυτό το κράτος δεν υπάρχει. Δεν ενδιαφέρεται ή μάλλον εκδικείται τον Έλληνα, δεν ξέρω κι εγώ. Το έχω ακούσει αρκετές φορές και δεν θέλω να το πιστέψω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κατά των Ελλήνων. Λοιπόν, και να πάμε και στον Σταύρο Μιχαηλίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, όπου εδώ πέρα κάνει μια ωραία δήλωση, λες και οι υπόλοιποι δεν το γνωρίζουμε, αλλά λέει στα ίσια ότι οι υπουργοί, λέει, της Νέας Δημοκρατίας τα πιάνουν. Να πέσουμε από τα σύννεφα. Πάμε.
7: Έχεις ξοδέψει 6 χρόνια μέσα, 20 και πάνω δις, με πράξη νομοθετικού προχωρημένου, απευθείας αναθέσεις. Έχεις δώσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο τα τελευταία 3 χρόνια σε εταιρείες δισεκατομμύριο, ναι, εταιρείες συμβούλου κτλ. Εγώ αυτό να πιστεύω.
8: Σας παρακαλώ, κύριε Στήλιο, γιατί δεν σας ρώτησα.
7: Εγώ λέω ότι
8: μιλάω με τον. Σας παρακαλώ, κύριε Στήλιο, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Ένα λεπτό. Άρα λοιπόν. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι αυτές οι απευθείας αναθέσεις είναι υποθέσεις.
7: Για αδιαφάνεια.
8: Μπορώ να μιλήσω? Να κάνω την ερώτηση.
7: Μην βιάζεστε. Και διαπλοκή.
8: Μου είπατε, αδιαφάνεια και διαπλοκή σημαίνει ότι ο πολιτικός που κάνει αυτή τη δουλειά και αδιαφέρει τα πιάνει. Αυτό μου σας ρώτησα.
7: Εγώ σας λέω.
8: Τα πιάνει, κύριε.
7: Υποπτεύομαι, ναι.
9: Τι άλλο. Το είπα.
8: Ωραία. Κύριε Στήλιο, να απαντήσει ο κύριος Στήλιο.
7: Είμαι κατά των τέτοια διαχείριση οικονομική. Το είπα και δεν το παίρνω πίσω.
0: Το είπατε, λέει, τελείωσε. Τα πιάνουν τη Νέα Δημοκρατία, τελείωσε. Τώρα εντάξει, αυτό υπάρχει στο μυαλό όλων των, όχι όλων, των περισσότερων Ελλήνων, ότι κάτι εκεί πέρα, Μητσοτάκης ΑΕ, κάτι γίνεται αυτά τα 7 χρόνια. Αλλά εντάξει. Τώρα τι να πει κανείς. Βγαίνει τώρα από το ΠΑΣΟΚ και σου λέει, α, αυτοί με τόσες απευθείας αναθέσεις, με τόσους συμβούλους, με τόσα. Επαναπεί ότι κάτι εκεί πέρα μαγειρεύεται. Και όχι βέβαια χωρίς την οσμή του χρήματος. Λοιπόν, και επειδή παίζεται και πάρα πολύ ακόμη η υπόθεση του Μαζωνάκη, αυτή η υπόθεση που έχει βγάλει όλη τη δυσοδεία, όλη τη συγκάλυψη, γιατί και εδώ υπάρχει συγκάλυψη κυβέρνησης, πάνω σε αυτά τα ιατρία, τα παράνομα ιατρία, έχουμε αναφερθεί σε αυτά, έχουμε πει για Κομπογιαννίτες, έχουμε πει 1,000 πράγματα, εντάξει, είναι και η Καριστιανού μέσα τώρα εκεί πέρα με κβατικές ιατρικές και ιστορίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να μας σώσουν βέβαια θέλουν οι άνθρωποι, έτσι, τώρα αν σας στέλνουν στον άλλο κόσμο, εντάξει. Για να πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα, όπου είναι ο Φώτης Λεπίδας. Είναι δικηγόρος ο άνθρωπος και μάλιστα εδώ μιλάει για τον Θάνο Πλεύρη και για τον προφυλακισμένο γιατρό που ευθύνεται και αυτός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ότι λέει τον ήξερε από το 2012. Καλά, τέλος πάντων, ήθελα να ξέρω αυτό το κόμμα μια καλή επαφή με κάποιους ανθρώπους δεν υπάρχει. Γιατί Μύχη, Λιγνάδηδες, Θεοδωρο, πώς λέγεται αυτός ο Θεοδωρο, Θεοδωρόπουλος. Εντάξει, Ταλ Ντίλιαν, όλο το αφάκατε. Για πάμε να ακούσουμε τον δικηγόρο να δούμε τι μας λέει τον κύριο Λεπίδα.
4: Σας λέω λοιπόν ότι ήρθε στην Αθήνα και μας εμφάνισε τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
10: Ναι.
4: Έδωσε το μικρόφωνο το 2012 στον κύριο Θεοδωρόπουλο με μεγάλη οικειότητα.
10: Ο κύριος Πλεύρης.
4: Ο κύριος Πλεύρης.
10: Μάλιστα.
4: Και το 2012 ο κύριος Θεοδωρόπουλος ανέβηκε στο Βήμα όπου μας έλεγε χαριτωμένα πράγματα που τέριαζαν με την εμφάνισή του αλλά καμία σχέση με την νομική, καμία σχέση με την ιατρική. Εξήγησα, μας πρότεινε ουσιαστικά να μπούμε στις συμβάσεις των νοσοκομείων, να γίνουμε πραγματογνώμονες και να βγάλουμε πολλά χρήματα, όπως έλεγε. Σηκώθηκα, διαφώνησα και είπα, κύριε, εγώ με κομπραδόρικη λογική, δηλαδή λογική της αρπαχτής, στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορώ να συμφωνήσω και σας χαιρετώ. Σας ενημερώνω δε ότι αν δω ότι έχετε προχωρήσει σε αυτό που με βάλατε και υπέγραψα το σχέδιο καταστατικού και προχωρήσετε σε ενέργειες, θα σας καταγγείλω και δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο για να γίνει. Αποτέλεσμα, και τελειώνω κύριε Χαριτάτο για να μην σας πάω το χρόνο.
0: Καθόλου.
4: Αποτέλεσμα, κάποια στιγμή ο κύριος Πλεύρης γίνεται ατυχώς υπουργός υγείας και έρχεται στην Πάτρα όπου με συναντάει στην έκτη υγειονομική περιφέρεια. Εκεί του κοπήκανε τα πόδια. Και όχι μόνο του κοπήκαν τα πόδια, άρχισε να με πλησιάζει, να μου προτείνει ότι πρέπει να βρω τον κύριο Ζαμάνη, έναν δικηγόρο, τον οποίο μετά τον έκανε στον ΕΟΠΗ, για να συμφωνήσουμε σε κάποια θέματα, να λύξουμε τις μεταξύ μας αντιδικίες. Εγώ πήγα στο Υπουργείο, πήγα στον κύριο Ζαμάνη, πήγα σε όλους, μου πήρανε στοιχεία. Δεν κάνανε τίποτα, κοροϊδεύανε τον κόσμο, όπως συνεχίζουν και κοροϊδεύουν και τώρα. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ο κύριος Πλεύρης γνώριζε πολύ καλά τους δύο αυτούς γιατρούς. Εγώ σας μιλάω για τον Θεοδωρόπουλο τουλάχιστον που ξέρω πάρα πολύ καλά. Από το 2012 και προφανώς από τα λόγια του φαινόταν ότι τον γνώριζε πολύ πριν τον
0: Μάλιστα, έτσι για να ξέρουμε, είπαμε οι σχέσεις αυτής της κυβέρνησης είναι με την αφρόκρεμα της κοινωνίας. Ό,τι έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα έχουμε εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, και να πάμε και σε αυτό, όπου η υπόθεση είχα ακούσει την ιστορία αυτό με τον γιο του Θεοδωρικάκου, με την κάναβη, τα ναρκωτικά κτλ. Τελικά η υπόθεση αυτή, γιατί άμα είπαμε, έχεις μπάρμπα στην κορώνη, άμα μπαμπά σου είναι υπουργός, άμα ξέρεις κάποιο βουλευτή και κάνεις μια οποιαδήποτε παρανομία, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι και είσαι και δικό μας παιδί, γαλάζιο δηλαδή. Δεν σου κάνουν τίποτα. Άμα τυχήσεις όμως να είσαι στους κακομύριδες, στην άλλη πλευρά, εκεί την έπαψες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Συγκαλύφθηκε η υπόθεση ναρκωτικών του γιου του Θεοδωρικάκου. Έτσι, ο οποίος είχε πιαστεί σε πλόκο της αστυνομίας με ναρκωτικά. Πάμε.
11: Αναμήνα, πόσο ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν. Τον Γενάρη του 26, 154,1 δις.
12: Τέταρτη φορά, κύριε Καραμπούνη.
11: Θα το πω, γιατί δεν το ακούει. Εδώ, διαβάστε. Φλεβάρης του 26, 154,2. Μάρτης του 26, 153,9. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
13: Ότι πέφτει,
11: πάμε. Πέφτει, αφού ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν τώρα.
12: Ωραία.
11: Πάμε σε ένα.
0: Όχι, δεν έχουμε αυτό. Λάθος ηχητικό. Έτσι έκανε την. Δεν το. Δεν θα τα ακούσουμε τώρα σήμερα. Στο βάλω μαύρο να τα ακούσουμε. Και πραγματικά συγκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση, δεν τρέχει τίποτα, αλλά θα ήθελα μας να τα ακούσουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε και τον χρόνο ήδη. Έχουμε πιάσει, είναι 2 παρά 5, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Και θα τα πούμε μαζί πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε ένα καλό απόγευμα όλες και όλοι. Γεια σας.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
14: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλας.
14: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
14: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
14: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
14: Στη φωλιά μας.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 2273-62-153.
17: See you at Corner.
18: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230.
19: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
21: Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο Θέατρο Έργων, η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τη δραστική μείωση των μετακινήσεων λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων και με τις τιμές φωτιάς στα ενοίκια των γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Καλπάζει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς στα 108 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Νέο άλμα για τα καύσιμα στη χώρα μας. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της αμόλυβδης, τα 2 και 22 το ντίζελ. Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει και την κατανάλωση. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται κάμψη της ζήτησης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης. Θα περιλαμβάνουν απευθείας επιδότηση στην Αντλία και εκπτώσεις από τα διηλιστήρια.
0: Αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ενώ εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής ερευνούν τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δίνουν γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες των Βρετανικών αρχών για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Υποκράτηση παραμένουν 5 άνδρες και οι κάτοικοι γειτονικού χωριού έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το Ιράν, την ώρα που η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να είναι προσεκτικοί.
0: Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Επικράτηση για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 εκτός έδρας για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες στον ομιλό της και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία.
1: Άλμα πάνω από 70% στα ενοίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017, δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
0: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό κοντά στο Ωραιόκαστρο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό υλικό εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου στεγαζόταν καφετέρια και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το κτίριο. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI, στο οποίο δίνει κατάθεση ο ιδιοκτήτης. Το κατάστημα εστίασης είχε απασχολήσει την αστυνομία και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε λάβει χώρα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.
0: Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη και Εύρος ΠΑΣ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.
1: Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός και χορευτρία.
0: Και στον καιρό, έθριος ο ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του λεωφόρου Ηρακλείου, στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κηφισού από άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδο της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον αέρα εκτινάζονται οι προϋπολογισμοί των πολιτών από τις αλόγιστες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά, με τις τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, που αναμένονται την Τετάρτη. Το υπέρογκο κόστος τους, ωστόσο, οδηγεί τους πολίτες σε δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το τελευταίο οκτάμηνο η κατανάλωση καυσίμων κατέγραψε μεγάλη μείωση και τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης έκαναν βουτιά στη Σταυροπιεράκου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent κάνει νέο ράλι μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της πρότασης για επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Οδεύει προς τα $109 το βαρέλι, μία ανάσα από τα $110, ενώ και το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα €74 η μεγαβατόρα. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί σε όλους τους αναλυτές παγκοσμίως το ενδεχόμενο, είπα, να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να σταματήσουν τις εξαγωγές LNG, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση χθες. Για την Ευρώπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα δηλαδή αμερικανικό μπλόκο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνο για τις ήδη υψηλές τιμές, καθώς εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Όπως ανέφερες Βασίλη, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 2,15 το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς ουσιαστικά να καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρολοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές, όπως καταγράφονται και αυτή τη στιγμή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων της
0: για περαιτέρω άνοδο και όχι αποκλιμάκωση.
4: Ακριβώς. Νέες ανατιμήσεις λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου η κατανάλωση βενζίνης εμφανίζεται μειωμένη κατά 1%. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα υποχωρεί και η κατανάλωση του ντίζελ. Πρόκειται για δύο μεταβολές που αποτυπώνουν μια πρώτη αρχή στην αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς και στις συνήθειες των καταναλωτών μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό όμως που χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωση καυσίμων είναι η στέρηση των φορολογικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης το εκτάμινο, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, όπου εισπράχθηκαν €200 εκατομμύρια λιγότερα από τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης να βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναμένουμε την πρώτη δέσμη των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, όπου θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όμως μόνο για ένα 15ήμερο. Και αυτό γιατί η έντονη μεταπληκτότητα που καταγράφεται στις διεθνείς και τις εγχώριες τιμές των καυσίμων αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις κυριολεκτικά στο παραπέντε. Οι παρατάσεις δηλαδή και τα μέτρα θα γνωστοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής τους.
0: Για την ιδιαίτερα ρευστή η διεθνής κατάσταση.
4: Οπότε την Τετάρτη να αναμένουμε την παράταση επιδότησης για 15 μέρες. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρα, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται και η συνέχιση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10-20 λεπτά ανά λίτρα. Εκεί όμως που εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση της τιμής πώλησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Όπως έχουμε πει, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα μείνουν ίδια, αμετάβλητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου ποσού του επιδόματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και αυτό που λένε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αναγκάσει και οι συνθήκες που δημιουργούνται να ληφθούν έξτρα μέτρα πέρα από αυτά που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
0: Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης και τουλάχιστον 20% είχαμε πτώση της κατανάλωσης τον εφετινό Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
5: Βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 και περίπου 2,17. Η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Τιμές έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή την Σαντορίνη, 2,70. Την νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται με τις θαλάσσιες μεταφορές. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20% λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος της κινήσης. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου. Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός, δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ.
0: Εάν υπάρξει ρήτρα διαφυγής για τα καύσιμα, θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δήλωσε στο Open ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
6: Είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λέμε ναι στις δαπάνες, στη ροφή δαπανών, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις και συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση στην αντλία, στη θέρμανση, στην κίνηση, τα οποία αναγκαιώνονται 39 και 14 δεκάτου. Ρήτρα λοιπόν διαφυγής για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Πού ισχύει ρήτρα διαφυγής? Για τα αναπτυξιακά, για τις επενδύσεις. Εάν μας επιτρέψουν, και αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, να μην μπούμε στο όριο δαπανών, να μην υπάρχει δηλαδή, να έχουμε στην ουσία μια ρήτρα διαφυγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Εκεί θα κάνουμε πρόσθετη παρέμβαση. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Τα σπίτια των Ελλήνων το χειμώνα θα θυμίζουν Γρυλανδία. Εκτίμηση μιλώντας εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλη.
7: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάζω για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται το σπίτι του φέτος θα είναι Γρυλανδία. Γιατί είναι Γρυλανδία? Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του? Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα το στέλεχος της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος.
8: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα.
1: Την ώρα που στα νοικοκυριά εντείνεται η ανησυχία από τη συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενδεχόμενο αυτή να συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα στο ράφι, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις να παρατείνουν την εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο εκείνες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Αυτό με απλά λόγια, Δημήτρη Χριστούλια, σημαίνει η μπαράζα ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο και μετά.
9: Ελισάβετ, θα σου δώσω το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι τορπιλίζει την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ, καθότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Όπως έχουμε πει από την περασμένη ήδη εβδομάδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες ακριβότερα θα πολλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως τη φέτα, πρέπει να σου πω.
1: Αυτά είναι τα πιο επίφοβα δηλαδή προϊόντα.
9: Πολύ σωστά. Έως και 2 ευρώ τους επόμενους 2 μήνες. Και τώρα, γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο παράζα να τιμήσουν από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Να σου πω ότι σήμερα η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει 1780 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 400 προϊόντα είναι σχολικά. Τώρα, αυτά τα 1380 προϊόντα, δηλαδή που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά, θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο, τι περιμένουμε να γίνει? Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 τα προϊόντα που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή,
1: είναι σταγόνα στον ωκεανό, Δημήτρη, αν σκεφτούμε και το σύνολο βέβαια των προϊόντων και των κωδικών.
9: Ναι. Έχουμε πει 20, 22, 23.000 προϊόντα διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου 12-13.000 προϊόντα ένα μικρό, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνουν ότι γίνεται, Ελισάβετ, προσπάθεια να φτάσουν τα προϊόντα, τα χίλια, ώστε να μείνουν χίλια το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω το εξής. Η ανησυχία που υπάρχει δεν είναι αν τελικά θα μείνουν 600, 700, 800, 1000, εγώ σου λέω, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αναφορικά με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις το τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενεργειακό κόστος και πώς θα μπορέσουν να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος από αυτό προκειμένου να μην το μετακυλήσουν τα προϊόντα. Ωστόσο, Ελισάβετ, μαθαίνω από πολύ καλές πηγές ότι δυστυχώς θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα τον Νοέμβριο, εάν δεν υπάρχει άμεσα και ραγδαία αποκλιμάκωση των ενεργειακών προϊόντων.
1: Κάτι κυρίως, που δεν βλέπουμε.
9: Λέω, μου, κάτι το οποίο πολύ σωστά, όχι απλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα να τελείωνε ο πόλεμος, δεν θα επανερχόντουσαν οι τιμές των καυσίμων σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Θα έπεφταν λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επανερχόταν η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα μένει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τελικά αν θα υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ανατιμήσει σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τροφιμικά.
1: Το γεγονός είναι ότι δεν αντέχουν άλλο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η σύγκριση του ΦΠΑ στα προϊόντα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έκανε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι μια γενναία μείωση του φόρου θα μπορούσε να περάσει στον καταναλωτή.
10: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%, όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%. Για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%, στην Ισπανία είναι στο 7%, στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%, στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%. Στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
11: Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ θα περνούσε η μείωση της τιμής?
10: Κατά τη γνώμη στα σούπερ μάρκετ θα πέναγε. Πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι και γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άρχισαν οι αυτοψίες των ειδικών στο διόροφο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από έκρηξη, παρασύροντας το θάνατο 6 ανθρώπους. Παράλληλα, προχωρούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ αρχίζει το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνηγορούν Θεοδόση Πάνου στο ότι σημειώθηκε διαρροή αερίου και είχαμε την έκρηξη.
12: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό γιατί η σωρός της 77χρονης γυναίκας που διέμενε με τον σύζυγό της στον δεύτερο όροφο, είναι Βρετανός υπήκος, είχαν παντρευτεί πριν από 11 χρόνια και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Πλάκα. Άλλωστε η 77χρονη γυναίκα είναι γέννημα θρέμα της Πλάκας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί τελείωσε το σχολείο. Βρέθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος, δίπλα στον νηπτήρα και κοντά στην πόρτα, που σημαίνει ότι άνοιξε τον διακόπτη και εκεί σημειώθηκε. Όλα δείχνουν η έκρηξη λόγω της συγκέντρωσης αερίου. Λείπουν δύο βασικά στοιχεία, πρέπει να σας πω, από τα χέρια των ερευνητών, από το μικροσκόπιο των ερευνητών. Το μπόιλερ, διότι την εγκατάσταση φυσικού αερίου την χρησιμοποιούσαν για ζεστό νερό, λείπει λοιπόν το μπόιλερ, αλλά και η κουζίνα. Αυτό γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο και για τη λειτουργία της κουζίνας όσον αφορά το φαγητό. Παραλλήλως δεν έχει βρεθεί ο εξωτερικός λέβητας. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει εσωτερικός λέβητας και όχι αυτό που ξέρουμε με το λέβητα πετρελαίου και ούτω καθεξής, είναι στο υπόγειο. Και αυτό γιατί στον πρώτο όροφο δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Είχαν παλιότερα, αλλά το είχαν διακόψει και έτσι δεν υπήρχε καν εγκατάσταση. Όλα λοιπόν δείχνουν φυσικό αέριο. Ερωτηματικά υπάρχουν. Υπήρχε βαλβίδα κινδύνου ή ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Μία πρώτη εικόνα που έχουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου οι υπόγειες είναι παλιές. Μην ξεχνούμε ότι στην Πλάκα ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Θα κοιτάξουμε μήπως και εκεί υπήρχε ίσως κάποια διάβρωση. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, ακόμα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν το φυσικό αέριο, συγκέντρωση μέσα στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα με τον παραμικρό σπινθήρα να δούμε αυτή την καταστροφή και την τραγωδία που είδαμε την Παρασκευή. Τώρα υπάρχει και μια οδυνηρή διαδικασία. Μια οδυνηρή διαδικασία για όλους τους συγγενείς.
0: Η οποία ξεκίνησε το πρωί, σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
12: Ακριβώς. Κυρίως για τους 4 τουρίστες. 2 ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό δίνει επιπλέον την τραγωδία και όπως καταλαβαίνει κανείς, ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος. Οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μένει σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποτέ όμως δεν περίμεναν ότι θα του βρει αυτό το κακό.
0: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
13: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες, σοβαρές ζημιές. Άρα νομίζω ότι ίσως τη γλιτώσω, το πούμε έτσι. Και εκεί σταματάει.
1: Την ίδια ώρα, Θεοδόση, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Φαίνεται λοιπόν ότι επικράτησε αναβρασμός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, χωρίς να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν, είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απεινιδωτή.
12: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι γιατροί, μάλλον έκτακτα περιστατικά, ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν κλείθηκε ο προφυλακισμένος γιατρός και σύζυγος της 56χρονης γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν οξυγόνο. Ως γνωστόν, τα ιατρία, πολλό δε μάλλον τα παθολογικά ή σε ένα ιατρείο που γίνονται και πλασμαφαιρέσεις, οξυγόνο θα έπρεπε να διαθέτουν. Προφανώς και δεν διαθέταν οξυγόνο, εδώ δεν γνώριζαν τη λειτουργία του απεινιδωτή, δεν τον είχαν ανοίξει ποτέ, δεν είχαν φροντίσει να τον φορτίσουν.
1: Ήταν μέσα στο κουτί και δεν είχαν φορτίσει μπαταρίες, Θεοδόση. Και έψαχναν εκείνη την ώρα τον άνθρωπο που τους είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή για να πάρουν οδηγίες.
12: Ακριβώς, για να μην ανοίξουν το φυλάδιο των οδηγιών και χάσουν ώρα, γιατί δεν ήξεραν οι γιατροί, με η ανεφυσαγωγικών η λέξη, να λειτουργήσουν έναν απεινιδωτή. Έναν απεινιδωτή που εάν γνώριζαν, εάν ήξεραν και τον είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό και ο Γιώργος Μαζονάκης να βρίσκονταν σε ζωή. Αλλά εδώ σας είπα ότι εδώ δεν είχαν το πιο απλό. Μία συσκευή οξυγόνου για να βάλουν στον άνθρωπο, μήπως καταφέρουν και κάνουν ανάνυψη. Είναι τραγικά όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αν μη τι άλλο δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, έστω και για ίωση, μία απλή ίωση να πήγαινες, μάλλον θα κατέληγες στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης να πληρώνεις ένα κονδύλι της τάξης από 3.000 έως και 6.000 ευρώ. Τώρα, είναι δυνατόν και όλα δείχνουν ότι θα γίνει, θα επεκταθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευθεί τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, η συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε μαζί του ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης και άλλη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από μια εργαζόμενη που ήταν στο γραφείο, από εκεί και έπειτα. Η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών θα επεκταθεί σε όλα τα πρόσωπα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι δυνατόν να του σύστησαν ή να ήταν στο ραντεβού που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης με τον υπνοθεραπευτή, όπως αυτό αποκαλείται, θα επεκταθούν και εκεί, ώστε να δουν τις ώρες τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δικαστικές αρχές που τρέχουν την κύρια ανάκριση ουσιαστικά, που θεωρείται βεβαίως σημαντική. Σημαντική ήταν και η προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, γιατί αν δεν είχε γίνει με τόσο μεθοδικό τρόπο, ίσως να είχαν χαθεί αρκετά στοιχεία. Με ενδιαφέρον, παράλληλα αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να είναι έτοιμες, διότι όπως έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό ο Real FM, οι δύο έμπειροι ιατροδικαστές, ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, τεχνικός πραγματογνώμας οικογένειας, αλλά και ο κύριος Καλογριάς, επίσης πάρα πολύ έμπειρος ιατροδικαστής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, βλέπουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο που προκαλούνται από σταδιακά εξελισσόμενο ισχεμικό επεισόδιο, το οποίο όμως είχε έναν μηχανισμό που ενέτεινε αυτή την εξέλιξή του. Δηλαδή την έκανε να εξελίσσεται με πιο ταχύς ρυθμούς και να οδηγήσει τελικά στην ανακοπή. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο, ίσως το δείξει οι ιστολογικές εξετάσεις και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή όσον αφορά στις τοξικολογικές, γιατί εκεί θα φανεί εάν έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ακριβώς.
12: Σήμερα με μια δήλωσή της μέσω του δικηγόρου του σε 56χρονη γιατρός προφυλακισμένη στο Κορυδαλό, είπε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στους εργαζόμενους του ιατρείου. Όπως είπε στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια, ασθενής κατέρεαν, όμως η γιατρός συνέχιζε τις θεραπείες, έδινε τις δικές της οδηγίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στον Αντένα. Ο επιχειρηματίας που είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή το ιατρείο, ο Γιώργος Αδαμόπουλος.
14: 4:26 με κάλεσε η νοσηλεύτρια. Καλησπέρα Γιώργο, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον απεινιδωτή. Κατάλαβα η αλήθεια ότι δεν ήταν ότι απλά δοκιμάζανε κάτι, βλέπανε, υπήρχε κάποια έτσι, σαν να λέμε, ένταση. Και όταν πήγα να ξεκινήσω, αυτομάτως μπήκε και η γιατρός στο κύριε στην επικοινωνία. Ξεκινήσαμε μια σειρά ότι αν έχετε ξεκινήσει, αν έχετε πατήσει το on. Μου είπε το έχω πατήσει, δεν κάνει κάτι. Μετά την προέτρεψα να κοιτάξει ότι είναι όλα εντάξει, πράσινο και ένα κόκκινο που αναβοσβήνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο κτλ. Εκεί μου είπε ότι ξέρει, δεν ανάβει κάτι. Οπότε αυτομάτως την πήγα ότι okay, έχει μπαταρία, γιατί εφόσον δεν άναβε εκεί κάτι, υπήρχε θέμα με τι εννοείται κάτι τέτοιο. Εκεί μου είπε ναι, τη βάλαμε τώρα. Και μου λέει ήταν στο κουτί του. Και εκεί μια ανδρική φωνή μου είπε εντάξει, κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε. Και έκλεισα την κλίση.
0: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρία όλης της χώρας μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Υγείας MedWatch φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη, μόνο την τελευταία εβδομάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία, με τα 30 εξ αυτών να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή να χρήζουν άμεσο έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
15: Πραγματικά, πάνω από 300 ιατρία και άλλες δομές υγείας και αισθητική σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν μπει στο κόκκινο από το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας MedWatch. Μάλιστα, ανάμεσα στις περιπτώσεις που ελέγχονται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ανέφερες, βρίσκονται και οι ιατρία στα οποία έκαναν πλασμαθαίρεση. Στην Αττική, ο πιλωτικός έλεγχος του συστήματος εντόπισε 231 δομές στο κόκκινο και 424 στο
16: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
20: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
21: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, 80%.
21: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric.

0: Ένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Πρώτη φορά απέκτησαν κοινοβουλευτική ομάδα στη γερουσία της Γαλλίας, ενώ έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Σερβία μετά την παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου, του Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
6: Και αυτό συνέβη στη Γαλλία, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 10 ευρών για να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα στη γερουσία ακροδεξιά. Για την ακρίβεια, η Εθνική Συσπήρωση κατέλαβε 14 έδρες, με την ίδια τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κόμματός της, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζορντάν Μπαντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του θα σχηματίσουν ομάδα με συμμάχους από το κόμμα Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στη Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, παρετήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Επί της ουσίας αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μετατυπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει η κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μέχρι νεοτέρας και 90 ημέρες θα εκτελεί καθήκοντα Πρόεδρος της Δημοκρατίας η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, η Άννα Μπερνάμπιτς.
7: Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Θρίαμβος και υπερηφάνεια για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πέτυχε ιστορική νίκη στο Augsburg της Γερμανίας στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε την πίεση και έφυγε με ένα ιστορικό 0-1 με γκολ, το οποίο σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πρώτο θέμα στην UEFA, η επιτυχία της χώρας μας που επέδειξε απίστευτη ψυχή, Δημήτρη Σταυρακάκη, και έκανε τον Κλοπ να κρατά σκυφτό στο κεφάλι του.
8: Παρά την πίεση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα, παίζοντας με πάθος και σοβαρότητα, πήρε την νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 73ο λεπτό. Είχε περάσει αλλαγή ο Κουρμπέλη στο 51ο λεπτό. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά, όπως είπε, Βασίλη, τους κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ελληνική ομάδα έδωσε τα πάντα για να φύγει από το Augsburg με τους 3 βαθμούς. Έτσι, η βαθμολογία, η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία νίκησε στη Σερβία 2-1, στο Βελιγράδι 2-1 την Σερβία. Σημαντικό θέμα, 500 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της γερμανικής ομάδας που παίξαμε χθες το βράδυ. Η εθνική ομάδα είναι τρίτη, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Δημήτρης Κουρμπέλης.
9: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε, νομίζω, να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς, τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
8: Έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα το μάτς με την Ολλανδία και την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία, και πάλι στην Τούμπα έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα τα εισιτήρια, ικανοποιημένος φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
10: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα, και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι θα είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Το βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο.
8: Ο Γιούργια Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δύναται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Κέρβερος για την

0: Εθνική μας ομάδα, ο Κωνσταντής Τσολάκης έκανε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτη τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
8: Μίτινγκ. Λογαριασμό
7: συνεργείο.
8: Υγεία.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
15: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
14: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
15: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
14: Γιατί?
15: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
14: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
15: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
16: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
18: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο η άνοδος των τιμών στα ενίκια των γραφείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 74% από το 2017. Το Κολωνάκι καταγράφει τα υψηλότερα μισθώματα, ακολουθεί περιοχή περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και τα κτίρια παραπλεύρως της Κηφισίας. Τα μισθώματα εκτοξεύονται όταν τα γραφεία διαθέτουν θέση στάθμευσης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, άλμα που αγγίζει κατά μέσο όρο το 74%, ωστόσο φτάνει και το 81% σε ορισμένες περιπτώσεις, να πούμε, καταγράφουν οι τιμές στα ενίκια των γραφείων στην Αττική από το 2017 έως σήμερα. Η σημαντική αυτή άνοδος, Βασίλη, αποδίδεται στην έλλειψη σύγχρονων χώρων, λόγω του ότι για αρκετό καιρό είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην ανάπτυξη βιώσιμων, τα λεγόμενα πράσινα κτίρια, τα οποία είναι υπερσύγχρονα, όμως ανάλογο είναι και το κόστος κατασκευής τους, άρα και τα μισθώματα. Έτσι, πλέον η αγορά γραφείων στην Αττική διαμορφώνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Στην πρώτη έχουμε τα σύγχρονα, τα πράσινα γραφεία των υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτή την κατηγορία τα μισθώματα έχουν καταγράψει εκρηκτική άνοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ακόμα και υπερδιπλασιασμό στη δεκαετία, με τις τιμές να αγγίζουν και να ξεπερνούν τα 31-35 ευρώ, φτάνοντας ακόμα και τα 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτά βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε κάποιους μεγάλους οδικούς άξονες που έχουν δημιουργηθεί γραφειακές γειτονιές, όπως τις λέμε, η Λεωφόρο Κηφισίας, η Βασιλής Σοφίας. Εκεί μπορούμε να βρούμε και με 28-30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη κατηγορία ακινήτων έχουμε τα παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα γραφεία με έντονη ζήτηση, άρα και μεγάλη και αυξήσει τιμών. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα παλαιότερα όμως ή μη ανακαινισμένα γραφεία στις δευτερεύουσες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αρκετά από αυτά δυσκολεύονται να προσελκύσουν μισθωτές, ακόμα και αν τα νίκια τους είναι τα χαμηλότερα από την αγορά, δηλαδή κειμένονται, μπορεί να βρίσκεται με 10 έως 15 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Όπως είπες και εσύ όμως, όσο και αν φαίνεται παράξενο, η μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας σημειώνει τα παλαιά γραφεία, τα οποία όμως έχουν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την κατηγορία το Κολωνάκι βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης. Σε σχέση με το 2017, τα μισθώματα των γραφείων που διαθέτουν πάρκινγκ στο καλό προάστιο και κεντρικότερο σημείο των Αθηνών σημειώνει και τη μεγαλύτερη αύξηση που είπαμε, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουν να φτάνει και το 81%. Και εκεί πάλι ανάλογα είναι και τα μισθώματα για γραφεία που βρίσκονται και περιμετρικά, όπως στο Σύνταγμα και σε κάποιες άλλες γειτονιές. Και φυσικά θα πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο, δημιουργούνται ούτως ή άλλως γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή της έδρας είναι ένας δύσκολος γρίφος και για τους επιχειρηματίες και για τις εταιρείες.
1: Και ακριβώς γρίφος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της αστυνομίας. Δεν φτάνει που παρανομούν Δημήτρη Σιρμάτση, πλέον καταγράφουν τις πράξεις τους και τις δημοσιοποιούν κιόλας.
4: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλό μεσημέρι από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. 310 χιλιόμετρα την ώρα οδηγά ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Το βίντεο το καταγράφει ο συνεπιβάτης του οχήματος και συνέχεια το ανατά στο TikTok. Με το βίντεο να έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές, πάνω από χίλιες κοινοποιήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλά σχόλια εντυπωσιάζονται οι χρήστες από την ταχύτητα και κανένας δεν καταδικάζει την επικίνδυνη οδήγηση.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα εντοπίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος διαφήμιζε πάλι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα σκεύασμα το οποίο υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ.
4: After Party No Police ήταν η επωνυμία του σκευάσματος του 59χρονου. Το διαφήμιζε και αυτός μέσω του TikTok. Δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ όταν κάποιος το έπινε μετά την κατανάλωση του αλκοόλ. Το σλόγγαν του «Έχεις πιει ξύδια και θες να μη σε πιάσουν» No Police ρόφημα. Υπήρξε καταγγελία στο gov.gr. Οι αρχές έφτασαν στο 59χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής της σελίδας και της εταιρείας με θυγατρική στη Βουλγαρία. Ενημερώθηκαν άμεσα ΕΟΦ και ΕΦΕΤ. Έκαναν ελέγχους, βρήκαν 99 τεμάχια του σκευάσματος και μάλιστα από την έρευνα είχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά.
3: Την απικανής προφανώς δεν τους περνάει καν από το μυαλό το να μην οδηγήσουν αφού έχουν πιει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αθλητικά.
1: Στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις, ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
5: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για το Κάουνας που αντιμετωπίζει αύριο την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ, την απόκτηση 28χρονου γκάρτ Τζορτζ Πάπα ανακοίνωσε η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επίσης, στον Ολυμπιακό εντάχθηκε ο 39χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαν Ντάνστον που επιστρέφει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από 11 χρόνια. Χθες, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου, νίκησε δύσκολα στο φινάλε 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ που ήταν και πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων με 25 πόντους. Να ακούσουμε τη δήλωση για τον τίτλο.
6: Υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες.
0: Ο καιρός.
3: Μια γεύση από τον χειμώνα που ακολουθεί. Πήραμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Τάσο Αρνιακέ. Τι καιρό να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
7: Μετά τη σημερινή βελτίωση, Ελισάβετ, του καιρού με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, από αύριο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές πάλι στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Και Κυκλάδες, τοπικές βροχές, όχι με μεγάλες ραγδαιότητες, αλλά ήπιες θα έλεγα και με μικρή διάρκεια. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο υδράγειος θα εξακολουθήσει σε χαμηλές πτήσεις όλη την εβδομάδα αυτή και ακόμα και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 στα ανοιχτά, κυρίως το Νεβοϊκό έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως βροχές. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε περισσότερες βροχές, πάλι Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τοπικές βροχές και στις παράθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες 4 με 6. Στο Αιγαίο όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν πρόκειται να ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα στο real.gr, κυρίες και κύριοι, Νέα Ιωνία. Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια, το αιματηρό επεισόδιο το 2023.
3: Και στο ενικός.gr, Μαδρίτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση, εκατοντάδες σκηνές στην Puerta del Sol.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Μας αρέσει.
9: Ράδιο Σάμος.
15: FM. Στους 102.
16: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι.
18: Στα χείλη.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
19: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
14: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

και αποκλείω. Μα θέλει δυο σιωπή όπως.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
2: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληθινό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο 250 γραμμάρια μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Τιμπέρ Παπαδοπούλου, 3 x 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες, ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Oxyma 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
6: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
6: βαψίματα,
4: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
6: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-0-61-230.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
1: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
1: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
1: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62-153.
1: See you at Corner.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

πως να φύγω από σένα. Έμαθα να είμαι κοντά σου. Κάθε ανάσα με εσύ. Κι ας πνιγώ στα νερά σου. Όσο και να προσπαθήσω, δύσκολο να σε νικήσω. Κάνω ένα βήμα μπροστά και πάλι ξανά δύο πίσω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα 2x160 γραμμάρια μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
0: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
0: βαψίματα,
12: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
0: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Τα Ελάστρα Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβανής. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων προς Συγκρού, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και ζητείται άμεσο σφράγισμα της κλινικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει στην Ευρώπη, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Morningstar. Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους άφησε η Βρετανική αστυνομία τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. Εξετάζεται αν το περιστατικό εμπλέκεται ξένο κράτος.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η Μαρκό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 νίκησε με 2-1 τον Πανθρακικό και η Καλυθέα επικράτησε με 2-0 το Αστέρα Τρίπολης Β. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-0 σετ τον Ιάπωνα Γιοχισίτο Νισιόκα στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο. Επόμενος αντίπαλος, ο Αυστραλός Ρίνκι Χιτζικάτα, και με νίκη ο Έλληνας πρωταθλητής θα περάσει στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
11: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω, παιδιά, εσείς αυτόν τον Κουλκουδίνα τον ξέρετε? Τον Κουλκουδίνα δεν τον ξέρετε. Και γιατί να τον ξέρετε? Και πολύ καλά κάνετε και δεν τον ξέρετε. Τον ξέρουν βέβαια αυτοί που τον ψηφίζουν εκεί πάνω στην πιερία. Καλό είναι να τον μάθουμε όμως και αυτό να είναι. Για βάλτε τον.
1: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Μας κάνουν πλάκα, έτσι. Μας κάνουν πλάκα. Οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Αλλά ξέρετε, αυτοί κυβερνάνε. Αυτός ο τύπος κυβερνάει τώρα. Αυτός σηκώνει το χεράκι του, ψηφίζει νόμους, κανονίζει τις ζωές των ανθρώπων. Και μετά, αφού τα έχει κάνει όλα αυτά, κοιτάει τη Συγκρού. Και την κοιτάει τη Συγκρού και λέει, έχει κίνηση, λέει, η Συγκρού. Άρα λοιπόν, άμα δεν θέλεις να πληρώνεις 2,5 ευρώ τη βενζίνη, να πάρεις το λεωφορείο. Ξέρω εγώ τι είπε εκεί πέρα, να πάρεις το μετρό. Για να σου πω, βρε χαμένε, εάν πρέπει να φύγω από τον Πειραιά για να έρθω εδώ, στο Μαρούσι, και θέλω 4,5 μέρες για να έρθω. Τι ώρα ακριβώς να πιάσω δουλειά, το έχεις κανονίσει αυτό? Το κανόνισες? Αλλά δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτή. Δεν είναι μόνο αυτή, αυτός. Δεν είναι αυτός. Έχεις τον άλλον εκεί και σου λέει, έχουμε ήλιο και θάλασσα. Και εσύ είσαι αχάριστος και θες να έχεις και μισθό. Αυτά λέει το στόμα τους. Αυτά βγαίνουν και λένε. Έχουμε ήλιο και θάλασσα. Τι να τον κάνεις τον μισθό? Και είμαστε και η μόνη χώρα παγκοσμίως που έχουμε απογειωθεί. Και έχουμε και ολιστική ποιότητα ζωής. Αυτά τα λένε. Τα λένε. Ο άλλος μετά λέει, άμα ψηφίσεις, λέει, κάποιον εκτός από Νέα Δημοκρατία, είσαι κακομύρης. Και άμα ψηφίσεις, λέει, Νέα Δημοκρατία, είσαι νοικοκύρης. Δεν τα λέει ο Θεοχάρης. Το σε ποιο κόμμα είναι? Α, ναι, στη Νέα Δημοκρατία είναι τώρα. Παλιά ήταν σ' άλλα. Θεοχάρης. Υπουργός και αυτός. Υπουργάρα. Και αυτός ρυθμίζει τις ζωές των ανθρώπων. Κυβερνάει αυτός. Όποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι νοικοκύριδες και όσοι ψηφίζουν τους άλλους είναι κακομύριδες. Πριν από αυτούς ήταν ο άλλος, τον είχαν υπουργό αυτόν. Αυτός ήταν ένα μεγάλη υπουργάρα. Δεν τα λέει τώρα αυτός. Αυτός τα έλεγε και πέρυσι, πρόπερση, αντιπρόπερση. Πάλι τότε με τις τιμές, τη βενζίνη κτλ. Και γιατί δεν μειώνετε τους ειδικούς φόρους, του λέγανε οι ανθρωπάκηδες τότε. Και αυτός απαντούσε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Έτσι απαντούσε αυτός. Την άλλη τη θυμόσαστε? Που της λέγανε, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς που ζουν με 800 ευρώ και δεν έχουν να πληρώσουν τα νίκια. Καλά που δεν βρίσκουν κιόλας. Η γυναίκα έμενε στα Χανιά στο αντίσκηνο μαζί με το παιδί της. Ο άλλος Σαντορίνη έμενε μες στα μάξι. 800 ευρώ ο εκπαιδευτικός δεν έχει να πληρώσει τον Νίκη. Και εκείνη τι απαντούσε, θυμάστε? Το τζάμπα πέθανε. Αυτό απαντούσε η συγκεκριμένη κυρία. Βεβαίως ο τζάμπας ζει και βασιλεύει. Γιατί θα ρωτήσετε έναν τραπεζίτη από αυτούς που θα συναντήσετε στους δρόμους, πόσο καιρό έχει να πληρώσει φόρο αυτός? Οι τραπεζίτες πόσα χρόνια έχουν να πληρώσουν φόρο? Ξέρετε πόσα? 12. Από το 2015. Όχι ότι και πριν πληρώναν και τίποτα, αλλά τώρα δεν πληρώνουν και τίποτα απολύτως. Είναι αναβαλλόμενος, λέει, ο φόρος. Αναβαλλόμενος. Λοιπόν, ζει και βασιλεύει. Ο τζάμπας, βεβαίως. Άμα είσαι τραπεζίτης. Επίσης, άμα είσαι εφοπλιστής. Ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί αυτοί φορολογούνται οικειοθελώς. Επίσης, άμα είσαι εργολάβος, επίσης ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί εδώ έχουμε τα πανοπρίκια. Επίσης, άμα είσαι σούπερ μαρκετάς. Άμα είσαι σούπερ μαρκετάς, κάνεις συμφωνίες καπαμά την ώρα που θησαυρίζεις. Και που οι άλλοι πηγαίνουν στα ράφια και παθαίνουν εγκεφαλικά. Αλλά κυβερνάνε ή, πώς τον είπαμε, κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες τι λένε? Έρχεται τα Χριστούγεννα, λέει, α, είχε μεγάλη κίνηση, λέει. Γεμίσανε, λέει, τα χιονοδρομικά. Επίσης έρχεται η Καθαρά Δευτέρα, α, λέει, γεμίσανε οι ταβέρνες. Έρχεται ο 15 Αύγουστος, α, λέει, γεμίσανε τα νησιά. Ναι, βρε, χαμένε, θα γεμίσουν. Δεν χρειάζονται καν οι τουρίστες για να γεμίσουν. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, 1 εκατομμύριο, αν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί, γεμίζουν οι ταβέρνες 7 φορές την ημέρα. Χαμένε. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Αλλά τι να σας νιάξει εσάς τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Είναι ένα θέμα που δεν σας απασχόλησε ποτέ στις συναντήσεις που έχετε με τον εξωγήινο του ημιτού. Πολιτικά νούμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί βεβαίως σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Στη Μήλο προχτές ήταν 2,63. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι 2,4. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Για την απλή μιλάμε, έτσι. Η άλλη είναι στα 2,5. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι επίσης πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτοί τι έρχονται και μας λένε, αυτοί που κυβερνάνε, οι κουλκουδίνες δηλαδή, τι έρχονται και μας λένε? Ότι πάσχουν από μια κατάσχετη έτσι, τάση προς κοινωνική φροντίδα και κοινωνική προσφορά. Φεστιώδης η λάβα της κοινωνικής προσφοράς που κυλάει στις φλέβες τους, και ως εκ τούτου λοιπόν η τιμή του πετρελαίου θέρμασης που είναι 1,9 τώρα, την ώρα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι 1,9. Θα κάνουν, λέει, ό,τι περνάει από τα χέρια τους για να είναι κάτω από το 1,75. Μπα, τι λες, ρε μεγάλη, αλήθεια? Ξέρεις, πέρυσι, τέτοια μέρα, πάλι λίγο πριν ανοίξει δηλαδή το πετρέλαιο θέρμασης, ήταν στο 1,1. Δηλαδή τι μαστάζουν ακριβώς? Μαστάζουν ότι στην καλύτερη περίπτωση αυτό το οποίο θα συμβεί σε λίγες μέρες θα είναι ο κόσμος για να πάρει πετρέλαιο θέρμασης να το πληρώσει 50% ακριβότερο, στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί τώρα που μιλάμε είναι 73% ακριβότερο από ό,τι άνοιξε πέρυσι. Και είναι ακριβώς τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, τη στιγμή δηλαδή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουν όλους αυτούς οι οποίοι ληστεύουν την κοινωνία. Άλλωστε μια παρέα είναι, διότι ως κράτος και ως κυβερνήσεις αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι εξολοθρεύουν την κοινωνία και τη ληστεύουν με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με το ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά γλύφουν κιόλας τους πετρελαιάδες. Ο άλλος βγήκε προχτές και είπε ότι όποιος μιλάει, λέει, για τα κέρδη στα δηληστήρια το κάνει από φθόνο απέναντι στους πλουσίους, γιατί του έχει περάσει, λέει, το μικρόβιο αυτό του φθόνου απέναντι στους πλούσιους, του το έχει περάσει η αριστερά. Ναι. Ξέρετε, το πρώτο εξάμηνο τώρα αυτού του έτους, του 2026, και μόνο για το ένα εξάμηνο, έτσι, για το πρώτο εξάμηνο, το ένα δηληστήριο έχει καθαρά κέρδη 690 εκατομμύρια. 600 90 εκατομμύρια. Καθαρά κέρδη. Το άλλο έχει σκάρτα 400 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια 393. Τα δύο διελιστήρια της χώρας δηλαδή, μόνο για τον πρώτο εξάμηνο του χρόνου, έχουν καθαρά κέρδη που ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Τώρα γίνεται κάπως κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Γίνεται κάπως κατανοητό. Αλλά είπαμε υπάρχουν και οι κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες και τα συναφή αυτά πολιτικά είδη που βγαίνουν εν πάση περιπτώσει και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Πότε, σε συνθήκες που έρχεται περαιτέρω άναδος, μιλάμε για νέες ανατιμήσεις, οι οποίες πλέον εξοντώνουν τους ανθρώπους. Το bread φλερτάρει όλες αυτές τις μέρες με τα 110 δολάρια. Η κατανάλωση βεβαίως μειώνεται. Οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πέφτουν γύρω στα 200 εκατομμύρια. Μην νομίζετε ότι αυτό βεβαίως τους απασχολεί, γιατί μαζεύουν μέσα από αυτή τη ληστεία περί τα 6,5 δισεκατομμύρια. Για να έρχονται μετά και να παίρνουν αυτά τα λεφτά τα οποία τα έχουν κάνει δημοσιονομικό πλεόνασμα και πανηγυρίζουν γι' αυτό, για να αγοράζουν ασπίδες του Αχιλλέα, γι' αυτό έχουν λεφτά. Και για να προπληρώνουν, λέει, τους τοκογλύφους τους διεθνείς και να προπληρώνουν το χρέος που αυτοί βεβαίως δημιούργησαν, έτσι ώστε μετά να έρχονται οι οίκοι να τους αναβαθμίζουν, έτσι ώστε να δανείζονται για να τα δίνουν, που λέτε, ξανά. Σε αυτούς οι οποίοι εσείς τους φθονείτε γιατί είναι πλούσιοι. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν προχωράει αυτό το πράγμα και ετοιμάζονται να δώσουν και μία παράσταση τις επόμενες μέρες σε ό,τι αφορά πάλι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουν, τα super duper και wow, για την ακρίβεια και για τις τιμές, τα καύσιμα και τις ανατιμήσεις. Θα γίνει ωραίο σοου με το πετρέλαιο θέρμανση. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο ήδη έχει αρχίσει να ανακοινώνεται στις επιτροπές ανταγωνισμού και στα υπουργεία είναι οι νέοι κατάλογοι με τις ανατιμήσεις. Έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων, ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανατιμήσεις και θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες, και μετά από αυτό το πρώτο κύμα που θα έρθει μέσα στον Οκτώβρη, έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων και τον Νοέμβριο, από Νοέμβριο μάλλον. Έχουμε λοιπόν περίοδο νέων ανατιμήσεων σε ρεύμα, σε καύσιμα, σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή θα είναι η επόμενη περίοδος. Η κυβέρνηση, η οποία σταθερά παριστάνει την ανήξερη για την εκτόξευση των τιμών, την ανήξερη σε ό,τι αφορά τις δικές της βεβαίως ευθύνες. Όλα τα άλλα τα ξέρει. Τα διεθνώς τι συμβαίνουν. Τα εγχωρίως δεν πολύ καταλαβαίνει από ό,τι φαίνεται. Θα ανακοινώσει, λέει, νέο πακέτο μέτρων. Πρόκειται για μία από τα ίδια, με κάποια επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, κάτι αντίστοιχο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης που δίνει τη μάχη, δίνει μεγάλη μάχη και ζητάει, λέει, να υπάρξει σχετική απαλλαγή και εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει τους φόρους. Ξέρετε, αυτό το απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα να πει απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος κυβερνάει εδώ? Δεν μας έχουν πει ότι είμαστε έξω από τα μνημόνια? Μα προφανώς έχουν καταθέσει τα δημοσιονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται. Είσαι υπό εποπτεία και υπό επιτροπία, με ή χωρίς μνημόνια. Δεν το λένε μνημόνιο αυτή τη φορά. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτοί οι οποίοι εκτείναξαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση και τα κοιτάπια και τα φυρμάνια και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διπλάσιο του κατώτατου, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει βάλτε από 35, βάλτε 35 λεπτά το λίτρο ειδικό φαρό κατανάλωσης μέχρι 70. Αυτοί βάλανε 70. βάλανε 70. Και αυτά τα οποία έχουν πάει και τους τα έχουν εγκρίνει εκεί είναι η εποπτεία. Με βάση λοιπόν αυτή την εποπτεία, αλλά δεν έχουμε μνημόνια, εντάξει, δεν έχουμε μνημόνια, θα πρέπει τώρα να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την έγκρισή της για τις μειώσεις σε ό,τι αφορά τα ανώτατα επίπεδα που οι ίδιοι τα πήγαν εκεί. Και αν δεν γίνει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ μου, άριστε και επιτελικά, το είπε προχτές στο Bloomberg. Διαφορετικά λέει θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Τι μου λες. Αυτά συμβαίνουν παντού, όχι μόνο στα καύσιμα. Στο ρεύμα, την Παρασκευή που είχα κοιτάξει τις τιμές στο ηλεκτρικό, φτάσαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου χρόνου. Κλείσανε στα 200, έκλεισε στα 213,62 ευρώ η μεγαβατόρα. Μιλάμε για αύξηση 22% μέσα σε μία μέρα. Μέσα σε το διάστημα ενός μήνα η αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή, διότι το έχουμε κάνει χρηματιστήριο αυτό τώρα, έτσι, μπράβο, στη χοδρεμπορική του ρεύματος, ξεπερνάει το 26%. Ξεπερνάει το 26%. Μετά ρίχτε μια ματιά στα στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ. Καλά, εκεί δεν χρειάζεται να δεις τα στοιχεία. Πηγαίνεις σε ένα ράφι και αντιλαμβάνεσαι πώς γίνεται σμπαράλια το αφήγημα αυτό της κυβερνήσεως περί της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Βάζουν και ωραίες, φτιάχνουν και ωραίους ζουμπουρλούδικους τίτλους. Δηλαδή μιλάνε για τη συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες. Τι αποκαλύπτεται λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία? Ότι και μετά αυτή την εθνική τους συμφωνία έχουν καταγραφεί ακόμα και αυξήσεις της τάξης του 25%. Δηλαδή εδώ αποκαλύπτεται με όλους τους τρόπους ότι όλα αυτά τα μέτρα καπαμά τα οποία πουλάνε σαν χαρτοπόλεμο και σαν μεταξωτές κορδέλες, ενώ είναι φύκια του βάλτου, λειτουργούν στην πραγματικότητα ως επιδότηση στους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτό κάνουν, επιδοτούν την ακρίβεια και οι τιμές των προϊόντων αντί να πέφτουν στην πραγματικότητα ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει. Και μετά έρχεται ο Άριστος, ο επιτελικός, ο Μητσοτάκης και κάνει μία ανάρτηση την Κυριακή, γιατί δουλεύουν και έτσι πια. Ε? Θα μου πεις τώρα, αυτός κάνει τουλάχιστον μία την Κυριακή. Ο άλλος κάνει 17 αναρτήσεις στο Twitter και 44 στο Facebook. Ήθελα να ξέρω αν κάνει καμιά άλλη δουλειά στη ζωή του αυτός ο τύπος. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι να έχει ρυθμίσει τα έξυπνα γυαλιά και να τα κάνουν από μόνα τους αυτά. Εν πάση περιπτώσει έρχεται ο Μητσοτάκης λοιπόν και κάνει ανάρτηση στο Facebook για να μας πει πώς πάνε τα πράγματα, δεν τα ξέρουμε εμείς, θα μας τα πει αυτός, και λέει για το κόστος ζωής και κάνει ευχολόγια για το κόστος ζωής και για το διαθέσιμο εισόδημα. Μιλάμε για κούφια λόγια. Για κούφια λόγια, γιατί εδώ τι έχουμε? Να κοστολογούν αυτοί οι οποίοι μας μιλάνε για το κόστος ζωής, να κοστολογούν τα πάντα, τα πάντα, με ένα κριτήριο. Πώς δεν θα πειράξουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και πώς θα είναι συνεπείς οι άνθρωποι, όχι στο να υπάρχει ένας λαός ο οποίος χρειάζεται ελάχιστο οξυγόνο για να μπορέσει να ζήσει, αλλά για το πώς θα είναι αυτοί συνεπείς με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι που ζούμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Και αυτούς και τους άλλους, τους ίδιους, να πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Τώρα θα έχουμε εκλογές σε λίγο.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσει κατευθύνσει.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτη και η ομάδα του.
17: Για πε λεπτομέρειε.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμού, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
17: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντω.
18: Φιλιππή Σταμάτη. Τηλέφωνο 6974-119-103.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.
22: Στους 97,8.

0: Λοιπόν, ζούμε στη χώρα που, όπως ξέρουμε, γυναίκες, εργάτριες ανατινάζονται στις βιομηχανίες των μπισκότων, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η επένδυση. Σιγά μην κάνουμε και έλεγχο τώρα σε ό,τι αφορά την επένδυση. Έχουμε σπίτια στην πλάκα τα οποία γίνονται σκόνη. Θα δούμε τι έγινε με αυτή την απίστευτη τραγωδία στην πλάκα. Φανταστείτε το μέγεθος της τραγωδίας, εάν η ώρα που έγινε αυτό που έγινε δεν ήταν 7.30 το πρωί. Ήταν 10, 11, 12 η ώρα. Να έχετε υπόψη σας ότι στην περιοχή εκεί, σε μια ακτίνα 100 μέτρων, υπάρχουν από τεράστιες έως μεγάλες ζημιές. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν υπήρχε κόσμος εκείνη την ώρα, πέρα από τους ανθρώπους που με τόσο άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι και στους γύρω δρόμους. Βεβαίως είμαστε στη χώρα που ισχύει το πάμε και όπου βγει, με τα τέμπη, γιατί πώς το έλεγε ο κύριος υπουργός, και τι να τους λέγαμε, ότι δεν είναι ασφαλή, δεν θα μπαίνανε μέσα, έτσι δεν έλεγαν. Εδώ στην Κυψέλη περνάει, λέει ο Μετροπόντικας, και οι άνθρωποι φωνάζουν γιατί υπάρχουν ζητήματα, φοβούνται, υπάρχουν ζητήματα στατικότητας. Και μαθαίνουμε ότι επίσης ένα χρόνο πριν από την έκραξη, εκεί στην οδό Λύση Κράτους, που κόστησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, μέλη της κοινής κατοίκων της πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους. Όχι μόνο από βραχυκύκλωμα, αλλά και από διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείριση ενδεχόμενων τέτοιων προβλημάτων, ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση στην περιοχή, ώστε να αναδειχτούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν καμία απάντηση. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Πάνος και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και τεχνικός σύμβουλος. Κύριε Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε εικόνα από την εμπειρία σας. Διερευνούνται βέβαια ακόμα τα αίτια. Φαίνεται ότι ισχυρές πιθανότητες. Διερευνούνται βέβαια ακόμα τα αίτια. Φαίνεται ότι ισχυρές πιθανότητες.

0: πριν να γίνει η έκρηξη, ήταν δηλαδή μεταξύ 5 έως 15% κατόγκων που ο χώρος καταλάβανε. Έγινε ένας πυνθήρας, προφανώς μάλλον το πρωί σηκώθηκε
1: το άναμα και, του...
0: Άναψε το διακόπτη, έγινε ένας πυνθήρας μετά στο μεταλλικό του στοιχείο και αυτό πυροδότησε την κατάσταση και έγινε αυτή η έκρηξη. Έτσι λένε. Βέβαια, βλέποντας και εμείς την κατάσταση του αερίου που είχε μέσα, είχε μια εστία, είχε εστίες βαγγελικές από φυσικό αέριο, είχε τζάκι από αέριο και είχε και έναν επίτυχο λέβητα αερίου ταχυθερμαντήρα για τις ανεβαθμίσεις που ήταν εσωτερικά της κατοικίας.
1: Αυτό, κύριε Πάνο, μπορεί να προκληθεί από αστοχία στην κατασκευή.
0: Κοιτάξτε, συνήθως η αστοχία από κατασκευή βρίσκεται την πρώτη στιγμή, γιατί γίνονται έλεγχοι και από τον μηχανικό και τον καταστάτη και από την ίδια την εταιρεία του αέριου, που για να δώσει αέριο πρέπει να έρθει να κάνει τους ελέγχους της, να δει ότι όλα είναι σωστά και μετά δίνει αέριο στην εγκατάσταση. Όταν όμως περάσουν αρκετά χρόνια και δεν γίνουν συντηρήσεις, είτε στους λέβητες, καυστήρες και τις άλλες συσκευές, είτε κάθε 4 χρόνια υπάρχει μια σύσταση από την εταιρεία του αερίου να γίνεται έλεγχος στεγανότητας και σωληνώσεις. Όταν λοιπόν αυτά δεν συντηρούνται και δεν ελέγχονται σε αιτήσια βάση για εξοπλισμό ανά την προετία για τις σωληνώσεις, τότε ναι, πιθανόν μετά από χρόνο να υπάρχουν κάποιες αστοχίες, κυρίως είναι στις συνδέσεις μεταξύ των σωληνώσεων και των άλλων εξαρτημάτων, όπου αν σε μια τέτοια περίπτωση από τα αντάγματα που γίνονται, από ανακαινήσεις, από οτιδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό, είτε από το χρόνο που σιγά σιγά αρχίζουν και φτύρονται οι ενώσεις. Αν λοιπόν ξεκινήσει και γίνεται μια διαρροή, μπορεί, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα προστασίας ή διατάξεις ασφαλείας, να φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο που έγινε.
1: Υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος. Πρέπει να γίνεται έλεγχος.
0: Από τον νόμο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό επαφείεται στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ό,τι είναι μέσα στην εγκατάσταση του ιδιοκτήτη, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. Το οποίο υπάρχει μια σύσταση από τους κατασκευαστές των διατάξεων των λεβητών κάθε χρόνο να γίνει πίσω στην και να γίνει φιλοκαύσης από το σκηνατζή. Υπάρχει και την ΕΔΑ, ένα ΕΔΑ πλέον, η οδηγία ανά 4 έτη να γίνει και έλεγχος στεγανότητας.
1: Άρα
0: είναι υποδείξεις.
1: Υποδείξεις. Δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος.
0: Δεν υπάρχει νόμος που να τους καλύπτει για να το κάνουμε.
1: Κατάλαβα. Και τι κάνουμε αν δεν υπάρχει η ευσυνειδησία ή δεν υπάρχει η επιμέλεια και υπάρχει η αμέλεια?
0: Ναι, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, βλέπετε φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Αθήνα και γενικότερα, είναι σε εξωτερικούς χώρους, είναι στα μπαλκόνια. Αυτό, εκεί που αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο κίνδυνο είναι φυσικά όταν είναι σε κλειστούς χώρους, είτε είναι σε λιβητοστάσια, είτε είναι εντός των κατοικιών. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγαλύτερη μέρημνα και να είναι πολύ πιο σχολαστικοί οι ιδιοκτήτες, γιατί πρώτα απ' όλα για τη ζωή τους και δεύτερον για την απόδοση του συστήματός τους.
1: Σε ό,τι αφορά την οικιακή χρήση του αερίου, υπάρχει σύστημα ασφαλείας? Φαντάζομαι υπάρχει, υπό την έννοια ότι αν γίνει μια βιομηχανική εγκατάσταση, μια επαγγελματική εγκατάσταση, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
0: Σαφώς υπάρχουν, ναι, και υπάρχει και κανονισμός από την εταιρεία του αερίου, που είναι αναλόγως το πόσες διατάξεις και σε τι χώρους μπαίνουν, υπάρχουν και αντίστοιχες προβλέψεις και για αερισμό, ένα φυσικό αερισμό, και για διατάξεις ασφαλείας όπως είναι ανιχνευτές φυσικού αερίου, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες που μόλις ο ανιχνευτής δει ότι υπάρχει αέριο, δίνει εντολή στη βαλβίδα και αυτομάτως κλείνει την παροχή του αερίου και δεν περνάει το αέριο μέσα στην κατοικία. Υπάρχουν λέει διατάξεις για να μπορέσουν να αποφυλαχθούν.
1: Αυτή η ανιχνευτή.
0: Πρέπει να συντηρούνται και αυτοί. Δεν σημαίνει ότι το βάλαμε μια φορά και μετά από 10 χρόνια.
1: Κατανοητό. Ερώτηση. Αυτοί οι ανιχνευτές, αυτές οι βαλβίδες, αυτά τα συστήματα ασφαλείας, είναι υποχρεωτικά για οικιακή χρήση ή επαφείται και αυτό στην...
0: Όχι, είναι αναλόγως στην εφαρμογή που είναι μέσα, αν θα μπει μέσα λέβητας, αν θα μπει μέσα μαγειρική εστία, σε τι χώρο θα είναι, αν υπάρχει ο κανονισμός. Υπάρχουν οδηγίες από την εταιρεία του αερίου προκειμένου να μπει ή να μην μπει ή πώς θα μπει η κάθε διάταξη και οι απαιτήσεις που υπάρχουν. Σίγουρα αυτό γίνεται μια μελέτη από μηχανικό, η οποία του βάλει στην εταιρεία του αερίου. Και αφού εγκριθεί και γίνει εγκατάσταση, επιβλέπει μετά ο τεχνικός της εταιρείας του αερίου ότι όλα αυτά έχουν γίνει και κάνει και αυτό τον έλεγχο στεγανότητας. Άρα λοιπόν, αν όλα προβλεφθούν σωστά, η κατάσταση είναι ασφαλής. Από εκεί πέρα όμως θέλει σίγουρα τη συντήρηση προκειμένου να υπάρχει μια ασφάλεια

0: να μην προκύψει κάτι στο μέλλον.
1: Εδώ είναι προφανές ότι σε αυτό που έγινε στην Πλάκα δεν υπήρχε ανεχνευτής, δεν υπήρχε βαλβίδα, δεν υπήρχε σύστημα ασφαλείας. Αυτό έχει να κάνει.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Mm-hmm. Μπορεί και να υπήρχε και να μην δουλεύανε, δεν το ξέρω.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ μιλάμε για την αναγκαιότητα ενός τακτικού ελέγχου σε αυτά τα συστήματα.
0: Σαφώς.
1: Τα Airbnb, για να πάμε σε αυτή την κατηγορία, τα οποία νοικιάζονται σε ανθρώπους και τα λοιπά, ελέγχονται από κάποιον? Υπάρχει κάποια διάταξη που να ελέγχει τέτοια ζητήματα ασφάλειας?
0: Το θέμα του αερίου είναι πολύ συγκεκριμένο, γιατί έχει να κάνει με την εταιρεία της Ένα Νερά. Από εκεί πέρα για τα Airbnb υπάρχουν και κάποιες άλλες απαιτήσεις για την ασφάλεια, οι οποίες που έχουν τόσο ζεστήρα, ανεκταστή καπνός και το καθεξής, οπότε αυτά είναι ανεξάρτητα όμως από το αέριο. Το καθένα έχει τη δικιά του λογική. Για το θέμα του αερίου, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος φορέας όπου πρέπει να το ελέγχει ο ίδιος σε καλλιτεχνικό διάστημα.
1: Δεν έχουμε τέτοιο φορέα. Πείτε μου κάτι, έχω πραγματική απορία. Το αέριο, το φυσικό αέριο, περνάει στην Αττική, ας πούμε, από τις σωληνώσεις της εποχής του φωταερίου, ή έχουν εξυγχρονιστεί αυτά τα συστήματα?
0: Λοιπόν, στο κέντρο, στην παλιά Αθήνα που λέμε, στο παλιό κέντρο, υπάρχει ακόμα ένα δίκτυο φωταερίου, το παλιό, ναι, το οποίο σιγά σιγά το ξυλώνουν και βάζουν καινούργιες σωληνώσεις. Εκτός από το παλιό κέντρο, όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις που είναι στην υπόλοιπη Αττική, ας πούμε, και Θεσσαλονίκη, να φέρει καινούργιες σωληνώσεις.
1: Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα δηλαδή περιοχές που γίνεται η τροφοδότηση με το παλιό
0: δίκτυο. Ναι, το οποίο σιγά σιγά αποξυλώνεται. Έχουν δηλαδή ένας προγραμματισμός εργασιών, όπου η εταιρεία του αερίου σιγά σιγά τα ξυλώνει και βάζει καινούργια. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Πριν κλείσουμε, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους για να νιώθουν και να είναι ασφαλείς?
0: Τρία πράγματα. Το πρώτο, αν θα αποφασίσουν να κάνουν μια εγκατάσταση, είτε φυσικό αέριο είτε υγραέριο, να επιλέγουν υπεύθυνους επαγγελματίες, σοβαρούς με αξιόπιστους και όχι πρόχειρες λύσεις και οικονομικές και φτηνές. Το δεύτερο είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των κατασκευαστών και των εταιριών, δηλαδή να γίνεται αιτήσια συντήρηση σε ελεύθερες και λοιπές διατάξεις. Και καλό είναι να ξεκινήσουν όλοι ανά 4 χρόνια να ελέγχουν το δίκτυό τους. Αν ακολουθήσουν αυτά τα βήματα και γίνουν όλα σωστά, δεν υπάρχει κανένα σκέλος.
1: Ο έλεγχος αυτός γίνεται από.
0: Κανονίζει ένας ιδιώτης, καλεί ένα μηχανικό με υδραυλικό, συνήθως είναι μια εταιρεία που τα λαμβάνει αυτά. Κάνει τον έλεγχο, βγάζει το αποτέλεσμα, το υπογράφει και στέλνει στην εταιρεία του αερίου που δείχνει ότι έχουν γίνει για απαραίτητη έλεγχη. Γιατί στην εταιρεία του αερίου γνωρίζει ότι αυτή η κατάσταση έχει γίνει έλεγχο, έχει ελεγχθεί και είναι σε καλή κατάσταση μετά από τα 4 χρόνια τάση.
1: Ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Πάνο? Είμαστε στην πλέον σεισμογόνο χώρα της Ευρώπης. Και φέρνω το παράδειγμα του σεισμού για να πω αυτό που σκέφτομαι. Και χρειάστηκαν πάνω από 26-27 χρόνια για να γίνει ο έλεγχος στα δημόσια κτίρια σε ό,τι αφορά την στατικότητά τους. Αν αυτό συμβαίνει σε μια χώρα με τέτοια σεισμική διέγερση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επαφείται όλο αυτό που μας περιγράψατε στην καλή αίσθηση ευθύνης του ενός εκάστου.
0: Πώς είναι γενικότερα δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι στο ευρύτερο σύνολο. Αν όμως κάποιος θέλει να νιώθει ασφαλής, και όχι μόνο για τη ζωή του, αλλά και για την απόδοση εγκατάστασης, όλα προσβεθώνται σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να το κάνει. Γενικότερα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να απευθυνόμαστε συνέχεια σε όλα ότι φταίει το κράτος, φταίνει οι φορείς, και εμείς είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία αποφασίζουμε και κατασκευάζουμε. Πρέπει και εμείς λοιπόν να τηρούμε αυτές τις οδηγίες. Δεν χρειάζεται να βγει νόμος για να τις εφαρμόσουμε. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση να τις εφαρμόζουμε πρώτα απ' όλα για τη ζωή μας και μετά για όλα τα άλλα.
1: Μακάρι να ήταν έτσι. Από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται να υπάρχει και αυτός ο οποίος εποπτεύει τα πράγματα και δεν μόνο παρίσταται και παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Να είστε καλά για την πληροφορία που μας δώσατε, κύριε Πάνο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν,
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ιχολύπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: βγάζω φώτιες.
1: Με ρωτάει ο φίλος ο Real Blocker αν θα πω κάτι για αυτό το οποίο γράφει η Wall Street Journal για την πρέσβυρά μας, την κυρία Guilfoyle. Για να ξέρετε, η Wall Street Journal ισχυρίζεται ότι σε συνομιλία που είχε η κυρία Guilfoyle, η πρέσβυρά μας, με τον υπουργό, τον Παπασταύρου, άφησε να υπονοηθεί πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που, όπως φέρεται να είπε η κυρία Guilfoyle, θα μπορούσε να κάνει και στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος βεβαίως της κυρίας Guilfoyle έχει διαψεύσει άμεσα όλα αυτά τα πράγματα. Real μου, να σου πω, το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι εγώ πιστεύω την κυρία Guilfoyle. Αποκλείεται η Αμερικανίδα πρέσβη να είπε τέτοιο πράγμα. Διότι οι Αμερικάνοι, όπως ξέρεις, δεν παρεμβαίνουν πουθενά. Πουθενά δεν παρεμβαίνουν, δεν επεμβαίνουν σε κυβερνήσεις, ούτε μπανανίες έχουν, ούτε πρωτοκτοράτα, ούτε τρομοκρατούν τον πλανήτη, ούτε βομβαρδίζουν. Άρα λοιπόν, ποιο θα πιστέψουμε. Ποιο θα πιστέψουμε, Real. Πάμε στο συνάδελφό μου, το φίλο μου, το Θεοδόση στον Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι έγινε στη Νέα Ιωνία?
2: Βεβαίως. Φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό. Εμπρισμό καφετέριας στην Κασταμονή, κεντρική οδός άλλωστε, σε συμβολή με την οδό Ρόδων. Όλα δείχνουν εμπρισμό στην καφετέρια. Πρέπει να σας πω ότι η τριώροφη πολυκατοικία, τα διαμερίσματα έχουν υποστεί όλα σοβαρότατες υλικές ζημιές. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν υπερβάλλω, κυριολεκτό. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Τα περισσότερα διαμερίσματα είναι μη κατοικήσιμα στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε η φωτιά. Όπως σας προείπα, όλα δείχνουν εμπρισμό. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Ας το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν βρεθεί, η κεντρική εστία έχει βρεθεί, φαίνεται εκεί να έχει ριχθεί έφλεκτο υγρό και έχουν βρεθεί και υπολείμματα πλαστικού που όλα δείχνουν ότι είναι μπιτόνι. Θα γίνουν κάποιες εργαστηριακές αναλύσεις και θα υπάρχουν πιο σαφή συμπεράσματα, αλλά η πρώτη κατεύθυνση και οι έρευνες είναι προς τα εκεί. Εμπρισμός. Αναλαμβάνει το εκβιαστόν. Το 2023 στη συγκεκριμένη καφετέρια είχαμε συμπλοκή με ένα νεκρό, 37 ετών, υδραυλικός. Φέρονταν θαμώνας τότε σε αυτή την καφετέρια, απλά θαμώνας. Από εκεί και έπειτα άρχισε να μας απασχολεί η περιβόητη συμμορία των Lions, που είχε μεγάλα κομμάτια του κέντρου υπό τον ελεγχό της και φαίνεται ότι ήθελε να επεκταθεί εκείνη την εποχή προς την βόρειο-ανατολική Αττική. Δεν είναι όμως ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Η καφετέρια αυτή, η Παύλα Ναργιλεδάδικο, είχε αλλάξει χέρια τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο νέος ιδιοκτήτης της καφετέρια είπε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές, δεν είχε διαφορές με κανένα και ούτω καθεξής. Έρευνα σε εξέλιξη.
1: Ευχαριστώ, Θεοδόση μου. Ευχαριστώ
2: να
1: πολύ.
2: Καλά,
1: πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνία.
3: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας.
0: Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric Αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιντ, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Διαφημιστική ανακοίνωση. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις δύο αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Στα αγωνιστικά, εκτάκτος κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιώργου Βαγιανίδη που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία στο Augsburg. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather.
19: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
18: Real FM.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού.
21: Υποβολή εργασίας έγινε.
2: Ακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
21: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
23: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
25: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
24: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση: σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα θα σας διαβάσω τι γίνεται σε μία άλλη χώρα με το φυσικό αέριο. Θα σας το διαβάσω, θα σας το πω ακριβώς τι γίνεται. Πάμε, τακτική έλεγχη. Εργαζόμενοι της Δημοτικής Υπηρεσίας Αερίου ή εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί επισκέπτονται το ακίνητο, όλα τα ακίνητα, μία φορά το χρόνο για προληπτικό έλεγχο. Ελέγχουν τις βαλβίδες και τις συνδέσεις για τυχόν διαρροές. Παράλληλα καθαρίζουν και λιπαίνουν τους μηχανισμούς της παροχής. Τι κάνουν τώρα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών για θέματα ασφαλείας? Κατά την εγκατάσταση στα διαμερίσματα της παροχής του αερίου, οι ένικοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια, η οποία πραγματοποιείται στο τοπικό γραφείο συντήρησης των κατοικιών ή στην υπηρεσία αερίου, την κρατική επαναλαμβάνουμε, έτσι. Τι γίνεται τώρα με τις επισκευές και με τη συντήρηση? Έχουμε εξειδικευμένους τεχνικούς που πραγματοποιούν τις μικροεπισκευές επί τόπου, εντελώς δωρεάν βέβαια, γίνονται όλα αυτά. Εάν μία συσκευή ή μία βαλβίδα δεν μπορεί να επισκευαστεί, η ελαττωματική μονάδα αφαιρείται και ο ένικος παίρνει παραπεμπτικό για δωρεάν ή για επιδοτούμενο πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρξει η επισκευή ή η αντικατάσταση. Πού? Σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, αυτή τη χώρα που σας λέω τώρα, οι κάτοικοι δεν πληρώνουν ξεχωριστά για τον έλεγχο, για την επισκευή, για τη συντήρηση των εστιών, των θερμοσυφώνων, αερίου κτλ. Δεν πληρώνουν. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι εντελώς δωρεάν για τους πολίτες. Οι κάτοικοι τι κάνουν? Καταβάλουν ένα σταθερό, ένα συμβολικό ποσό για το ίδιο το αέριο. Συμβολικό είναι το ποσό για το αέριο. Ο τρόπος πληρωμής είναι, δεν υπάρχουν εδώ μετρητές αερίου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στα διαμερίσματα. Η χρέωση υπολογίζεται με έναν σταθερό συντελεστή ανά κάτοικο και ανά μήνα. Τι πληρώνουν δηλαδή? 4 λεπτά του ευρώ. 4 λεπτά του ευρώ. Υπάρχει αυτή η χώρα? Υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Η χώρα αυτή υπήρχε. Ξέρετε πώς τη λέγανε? Σοβιετική Ένωση. Πριν από 35 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση γίνονταν αυτά. Ποιος το λέει? Ο Μπογιόπουλος? Όχι, δεν το λέει ο Μπογιόπουλος. Ούτε η αγαπημένη μου η Κυριακή που μου το έστειλε το λέει. Το λέει το AI σας. Μπείτε μέσα, ξέρετε δεν είναι κομμουνιστικό αυτό το AI, και βάλτε μέσα να δείτε τι γινότανε με το φυσικό αέριο επί Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε λοιπόν τέτοια χώρα. Υπήρξε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δικιά μας τη χώρα. Έχουμε τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είναι ο κύριος Γιωργιώτης, έτσι δεν τον λένε, έτσι τον λένε. Ο οποίος, ξέρετε, βρίσκεται εκτός φυλακής. Σήμερα θα γινόταν και, πώς το λένε, θα ξαναβλέπανε το θέμα εκεί οι εισαγγελείς. Ο βιομήχανος που κρατεί το προφυλακιστέως για αυτό το έγκλημα που έγινε στις 26 του Γενάρη, που κόστισε τη ζωή στις 5 εργαζόμενες εκεί στη νυχτερινή βάρδια, είχε αφαιθεί, δεν ξέρω, μπορεί να παραμένει ακόμα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, λέει. Και στο... είναι εκεί που στο κρεματόριο αυτό οι πέντε εργάτριες γίνανε κομμάτια. Σκοτωθήκαν από μια έκρηξη που προήλθε από τη μεγάλη διαρροή αερίων, από τις διάτριτες σωληνώσεις του εργοστασίου, η οποία ήταν σε εξέλιξη για μήνες. Είχε επισημανθεί από τους εργάτες, κανένας δεν σταμάτησε βέβαια την παραγωγή για να αποκατασταθεί η βλάβη. Οι εργάτριες εκεί σφαγιάστηκαν για να μην υποστεί πλήγμα η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη βεβαίως της εταιρείας. Η δικαιοσύνη μας, έχοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, αποφάσισε λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση, ο Γιωργιώτης, ο οποίος ομολόγησε ότι γνώριζε και την περίεργη μυρωδιά, ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει στην φυλακή. Και βεβαίως η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την οργή των εργαζομένων, συγγενείς οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους έχουν ασκήσει την έφεση για την οποία σας μίλησα κατά της αποφυλάκησης, και οι δικαστές αναμένεται να κρίνουν σήμερα, αναμένεται αυτό, αν θα την κάνουν δεχτή. Την ίδια ώρα οι δικηγόροι, οι πληρεξούσιοι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη της Βιολάντας, υπερασπιζόμενοι την αποφυλάκηση, δήλωσαν ότι αυτό που βιώνει ο ιδιοκτήτης, ο βιομήχανος, ήταν μήνες δυστυχίας. Μήνες δυστυχίας. Γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησες, ήταν δικοί του άνθρωποι. Οι εργάτριες λοιπόν, σύμφωνα με τους συνηγόρους του βιομήχανου, ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησές του, ήταν δικοί του άνθρωποι. Και βιώνει λοιπόν ο άνθρωπος μήνες δυστυχίας. Και αυτά τώρα βέβαια, μετά το έγκλημα, έτσι. Γιατί ξέρετε, πριν από 7 μήνες, 8 μήνες, οι εργάτριες, τι ήταν? Εργάτριες. Εργάτριες ήταν. Που όταν διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατούσε στο εργοστάσιο, δεν σακούστηκαν από το δικό τους άνθρωπο, το βιομήχανο. Αντίθετα, πήρανε την εντολή να μπούνε στο εργοστάσιο, να δουλέψουν τη μοιραία βάρδια, και πήρανε το μεροκάματο του θανάτου. Αυτό έγινε. Εδώ λοιπόν τώρα, αυτή η τραγωδία της Βιολάντα αποτυπώνει με τον πιο ομό και βίαιο τρόπο τους νόμους τους. Ποιοι είναι οι νόμοι τους? Είναι αυτοί οι οποίοι αρμόζουν σε αυτό που λέγεται καπιταλιστική παραγωγή. Είναι οι νόμοι της απαθροπιάς, ενός εκμεταλλευτικού συστήματος που μπροστά στο κέρδος δεν μπαίνει κανένας φραγμός. Ξέρετε, σε αυτό το εμβληματικό έργο του Μπρέχτ, η Αγία Ιωάννα των Σφαγίων, αυτό είχε γραφτεί πριν από 100 περίπου χρόνια στο Βερολίνο, υπάρχει μία συγκλονιστική σκηνή. Είναι η σκηνή που σήμερα αναβιώνει σε αυτό το εργοδοτικό έγκλημα της Βιολάντα. Ο Μπρέχτ εκεί γράφει για το θάνατο ενός εργάτη που εγκλωβίζεται και διαμελίζεται μέσα στα γρανάζια των μηχανών ενός σφαγείου. Η διοίκηση του εργοστασίου προσπαθεί αμέσως να κουκουλώσει το γεγονός, προσφέρει στην οικογένεια του νεκρού αποζημίωση, αρχικά προσφέρει μια θέση εργασίας και στη συνέχεια φαγητό, που παράχθηκε πού λέτε? Παράχθηκε από την κρεατομηχανή που μέσα της διαμελίστηκε ο εργάτης. Η διοίκηση, όλα αυτά στο έργο του Μπρέχτ, έτσι. Η διοίκηση του εργοστασίου χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να εξαγοράσει τη σιωπή των συγγενών, για να μην σταματήσει η παραγωγή. Μάλιστα καλεί τους συγγενείς να δεχτούν την προσφορά και να μην μπλέξουν με τα γρανάζια του νόμου τώρα και της δικαιοσύνης, γιατί δεν έχουν και μεγάλη τύχη. Και έτσι λοιπόν ο κρεατοβιομήχανος, στο έργο του Μπρέχτ πάντα, στην Αγία Ιωάννα των Σφαγίων, με συνοπτικές διαδικασίες εξαφανίζει το εργοδοτικό έγκλημα. Γι' αυτό ο Μπρέχτ ήταν αυτός που ήταν. Γιατί έκανε θέατρο την πραγματική ζωή. Αλλά ξέρετε, οι ομορφιές εδώ δεν σταματούν σε αυτό που σας περιέγραψα. Γιατί όπως αποκάλυψε η Real, εδώ έχουμε και συνέχεια. Εδώ έχουμε και συνέχεια. Εδώ έχουμε 8 μήνες μετά από αυτή τη δολοφονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, έχουμε καταγγελίες για πιέσεις και απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή του υγραερίου και είχαν καταθέσει στις αρχές. Τώρα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News μαζί μας, ο Αλέξανδρος Κόντης. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Για πες μας, περί τίνος πρόκειται?
1: Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις 26 Ιανουαρίου και πώς έχασαν τη ζωή τους αυτές οι πέντε εργάτριες. Οι πέντε εργάτριες στην πυροβιομηχανία Βιολάντα έχασαν τη ζωή τους επειδή η γραμμή παραγωγής στην οποία δούλευαν βρισκόταν ακριβώς πάνω από έναν υπόγειο χώρο, ο οποίος υπόγειος χώρος ήταν αδήλωτο, ήταν αυθαίρετο. Δεν βρισκόταν σε κανένα χαρτί, βρισκόταν όμως αποτυπωμένος δυστυχώς στο εργοστάσιο. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί συνέβη εκεί πέρα το δυστύχημα, η έκρηξη? Διότι εκεί συσσωρεύτηκε προπάνιο. Γιατί συσσωρεύτηκε εκεί προπάνιο? Διότι υπήρχε ένα σταθρό δίκτυο, το οποίο ήταν ταγμένο και δομημένο με εντελώς ακατάλληλους όρους και το οποίο διοχέτευε προπάνιο από δεξαμενές που επίσης ήταν φτιαγμένες και κατευθυμένες με εντελώς μη προβλεπόμενους όρους. Αυτή λοιπόν η σειρά των αυθαιρεσιών προκάλεσε αυτή τη φωνική έκρηξη, με αποτέλεσμα αυτής οι πέντε εργάτριες που δούλευαν στην νυχτερινή βάρδια να χάσουν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο. Τι έρχεται τώρα η διοίκηση του εργοστασίου και κάνει? Έρχεται και στέλνει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο της εργασίας ότι, ακούστε, μπορεί να βλέπετε κακό κείμενα στις δουλειές σας, μην μιλήσετε όμως. Μπορεί να συμβεί και το χειρότερο πράγμα, να χάσετε συναδέλφους σας, να χαθούν ζωές. Δεν πρέπει να μιλάτε όμως. Θα χάσετε τη δουλειά σας. Το ζήτημα αυτό των απολύσεων, πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα επισκιάσει ακόμα και αυτό το οποίο έχουν υποστεί αυτές οι οικογένειες, διότι είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνει σε όλον τον κόσμο της εργασίας. Και εδώ πέρα θέλω να δω λίγο και την αντίδραση των εργατικών συνδικάτων, κυρίως της περιοχής. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεται σε έναν αναβρασμό η περιοχή. Εγώ θα πρέπει να πω ότι...
0: Θυμίζω ότι εκεί το εργατικό κέντρο είχε επιχειρήσει πριν από το έγκλημα να πάει στις εγκαταστάσεις και δεν τους άφηνα να μπουν μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, να ξανακάνω μια αναδρομή λοιπόν, να πω ότι οι εργαζόμενοι ήδη από τον Ιούλιο τουλάχιστον του 2025 διαμαρτύρονταν για αυτήν την έντονη οσμή. Το προπάνιο είναι ένα αέριο το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο. Ωστόσο, μπαίνουν κάποιες χημικές ενώσεις μέσα σκοπίμως για να γίνεται αντιληπτό όταν υπάρχει διαρροή, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο όταν υπάρχει διαρροή. Οι εργαζόμενοι λοιπόν το έλεγαν, φώναζαν. Η διοίκηση δεν έκανε τίποτα, απολύτως. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου την ανακοίνωση της εταιρείας. Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, τι έγιναν πριν? Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις οι οποίες συνδέονται με τις καταθέσεις. Μα η Real News δεν αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που κατέθεσαν. Αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για τη διαρροή, και έχει σημασία αυτό που το τονίζω, και έπειτα κατέθεσαν. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει μπροστά και λέγανε εδώ πέρα κάτι πρέπει, κάτι πάει στραβά. Εδώ πέρα κάτι πρέπει να διορθωθεί. Εδώ κάτι δεν γίνεται να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει η διοίκηση να ασκήσει πάνω από αυτό το πρόβλημα. Η διοίκηση δεν τους άκουσε. Αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα πληρώνουν αυτή τη διαμαρτυρία τους, το γεγονός ότι βγήκαν μπροστά με την δική τους δουλειά. Επειδή λοιπόν υπάρχουν διάφορες εντός και εκτός αγωγικών απειλές για εξώδικα, για αγωγές που μεταφέρονται δεξιά και αριστερά τις τελευταίες ημέρες. Από το Σάββατο απόγευμα έχει γίνει αυτό το ρεπορτάζ της Real News που υπογράφει η Δήμητρα Πανανού και της αξίζουμε συγχαρητήρια για αυτή την αποκάλυψη. Επειδή λοιπόν γίνεται και αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Επαναλαμβάνω εγώ, θα ήθελα να δω από την πλευρά της εταιρεία τι λέει, πόσοι τελικά υπάλληλοι απολύθηκαν, γιατί απολύθηκαν. Υπάρχουν καταθέσεις εργαζόμενων που έχουν απολυθεί. Καταθέσεις των ανακριτή που εξετάζει την υπόθεση. Και λέγονται εκεί πέρα αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι θα δούμε το φως της δημοσιότητας στις επόμενες μέρες.
0: Διαβάζω στο αποκαλυπτικότατο αυτό της Δήμητρας ότι έχουμε υπόμνημα της οικογένειας εργαζόμενης που χάθηκε, που γίνεται λόγος για μαρτυρίες, για καταγγελίες, για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείναν προσωπικό, αλλά επίσης και για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεις ανθρώπων που είχαν πει μπάστα παιδιά πριν από το έγκλημα.
1: Ναι, υπάρχει μια τρίτη περίπτωση. Να πω εδώ ότι θα ήταν τεράστιο λάθος να βγάλουμε μπροστά εμείς τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί. Διότι μιλάμε για μια τοπική κοινωνία όπου υπάρχουν πιέσεις που όλοι εμείς που ζούμε μακριά από αυτή την κοινωνία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Και ονοείτο, δεν είναι σωστό τώρα να πέσουμε όλοι και δημοσιογραφικά, το λέω για κάποιους συναδέλφους που έχουν πάει στα Τρίκαλα και στα Κουδούνια και για τον υπόλοιπο κόσμο, να βγάλουμε μπροστά αυτούς τους εργαζόμενους. Πρέπει να δούμε το θέμα λίγο συλλογικά. Να δούμε τα μηνύματα που στέλνει η διοίκηση της μπισκότητας βιομηχανίας μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Ήταν ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δυστύχημα. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Υπήρχε μια σειρά αυθαιρεσιών και παρανομιών που οδήγησε σε αυτή την έκρηξη. Η δικαιοσύνη επίσης θα το κρίνει. Ωστόσο, επί αυτών των αυθαιρεσιών και των παρανομιών που έχουν αποκαλυφθεί, δεν έχω δει καμία ανακοίνωση. Μες. Είδα ανακοίνωση όταν αποκαλύψαμε τις απολύσεις και η ανακοίνωση λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις πριν την μετά την αποφυλάκηση, συγγνώμη, του ιδιοκτήτη. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την αποφυλάκηση.
0: Ναι, γιατί έχουμε συγγενείς οικογενειών που άσκησαν έφεση κατά τις αποφυλάκησεις.
1: Έχουν ασκήσει έφεση και οι 5 οικογένειες των εργατηρίων που έχουν εργαστεί. Η πληροφόρηση μέχρι και το πρωί ήταν ότι αναμενόταν σήμερα η απόφαση για την έφεση που έχουν ασκήσει συγγενείς για να.
0: Η απόφαση εκ μέρους της εισαγγελίας.
1: Βεβαίως, της εισαγγελίας Τρικάλων, της εισαγγελίας φωτοδικών Τρικάλων, για να μάθουμε αν θα παραμείνει εκτός φυλακής ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ή αν θα επιστρέψει στη φυλακή. Από ό,τι μαθαίνουμε με νεότερη ενημέρωση, αυτή η απόφαση θα αναμένεται έως και την Πέμπτη. Ενδεχομένως να έρθει λίγο νωρίτερα, αλλά το πολύ έως την Πέμπτη θα έχουμε τα νεότερα.
0: Αλέξανδρε, μου ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια και στη Real. Συγχαρητήρια στη Δήμητρα την Πανανού για το εξαιρετικό της ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
18: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στο Θανάση, Κωνσταντίνα είσαι καλά, καλησπέρα στο Παναγιώτη. Πολλές καλησπέρα στην Αμάρινθο, στην Ειρήνη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Χαλκίδα, καλησπέρα στη Σπύρο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, έχουμε υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις ΔΟΗ δηλαδή, οι οποίοι μιλούν για μια διάταξη σκάνδαλο με την οποία χαρίζονται χρέη στα μεγάλα ψάρια, να το πω έτσι. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Πατίδης, είναι ο οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΕ ΔΟΗ. Καλησπέρα κύριε Πατίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Περί τίνος πρόκειται?
1: Είναι ουσιαστικά, όπως το είπατε, είναι μια προκλητική διάταξη στο άρθρο 28 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η οποία ουσιαστικά εισάγει ένα ασφυκτικό χρονικό περιθώριο στην περίωση της όλης διαδικασίας του ελέγχου. Δηλαδή λέει ότι ένας έλεγχος, ο οποίος μπορεί να αφορά πλαστά εικονικά τιμολόγια, να αφορά περιπτώσεις πολύ μεγάλης φοροδιαφυγής κτλ., πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο αντί για την πενταετία που πήγαινε δεκαετία που υπήρχε σε όλες τις προηγούμενα αντίστοιχα νομοθετήματα και μόνο για πολύ έκτακτες, ας πούμε, περιπτώσεις και εξαιρέσεις μπορεί να φτάσει βαριά μέχρι τα 2 έτη. Για να δώσουμε να καταλάβουν.
0: Δηλαδή από 5 χρόνια που γινόταν, υπήρχε δυνατότητα παράταση για 10 χρόνια, τώρα ένα συν ένα εφόσον και άλλο.
1: Πολύ σπάνια, ναι. Ακριβώς. Και για να δώσουμε δηλαδή μια τάξη μεγέθους για να γίνει κατανοητό, ας πούμε, όταν πρέπει να ανοίξει λογαριασμούς, όταν πρέπει να συνδράμεις με φορολογικές αρχές άλλων κρατών, ας πούμε, μια τράπεζα δεν απαντάει άλλο. Θέλει 4 μήνες κατά μέσο όρο για να απαντήσει σε ένα αίτημα της φορολογικής διοίκησης, της φορολογικής αρχής κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εισάγει ουσιαστικά ένα περιορισμό τόσο μεγάλο. Είναι πολύ επαφής και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Είναι δεδικοποίηση εργασίας, το άγχος των παραγραφών που επισύρει για αυτούς, αν θέλετε, ευθύνες κτλ. Αλλά επί της ουσίας αφήνει στο απειρόβλητο πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και ειδικώς ο πιο σύνθετος είναι ο έλεγχος που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, συνήθως και τους πιο μεγάλους παίκτες, να το πούμε έτσι. Τόσο πιο δύσκολο είναι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ουσιαστικά έρχεται με τις παραγράφους από κάτω και λέει κιόλας ότι αν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ας πούμε, ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις, για αυτούς τους λόγους κτλ., τότε παραγράφεται, δηλαδή φεύγει η πενταετία της παραγραφής και δεν μπορείς να το ξαναπιάσεις αν δεν εισαχθούν νέα στοιχεία στην όλη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε.
0: Αρχιοθετείται μια... δηλαδή, τελειώνει η ιστορία.
1: Ακριβώς. Ότι είναι μια τέτοια διάταξη, είναι πραγματικά προκλητική. Πάντως έχει και μια αξία σε αυτή την ιστορία όλη, δηλαδή. Να μην βλέπουμε το δέντρο, είναι πολύ σημαντική και τα λοιπά. Να μην βλέπουμε όμως το δέντρο και χάνουμε το δάσος και το μεγάλο. Γιατί όμως είναι συνολικά η φορολογική.
0: Καλά, προφανώς το δάσος είναι ότι πληρώνουμε το 95% των φόρων. Αλλά πριν πάμε εκεί, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, έρχεται μια ρύθμιση που λέει ότι εσείς ως ελεγκτική υπηρεσία, αν πάτε σε μια μεγάλη επιχείρηση ή σε έναν... πώς να το πω τώρα, ένα φορολογούμενο super duper, ναι, που υπάρχουν και ύποπτες κινήσεις, εν πάση περιπτώσει, με χρήματα κτλ. Αυτοί συνήθως έχουν και δικηγόρους, έχουν και έχουν...
1: Βέβαια, να καθυστερούν τη διαδικασία, ναι. Να συνδέονται τώρα δεδαλώδεις, ας πούμε, πορείες του χρήματος, εξωχώριες, offshore φορολογική, δηλαδή το καταφορολογική παράδειγμα, το καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία και ο χρονικός
0: περιορισμός. Εάν δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο εσείς δεν το ολοκληρώσετε.
1: Πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία και ο χρονικός
0: περιορισμός. Εάν δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο εσείς δεν το ολοκληρώσετε αυτό.

0: το οποίο το βιώνουμε στη τσέπη μας και τα λοιπά. Το βιώνουμε από πάρα πολλές πτυχές και πλευρές, έτσι, με τους έμεσους φόρους, τους άδικους. Βλέπετε τι γίνεται με την Αγγλία, τις Βενζίνες και τα λοιπά. Είναι κατεξοχήν πιο άδικοι φόροι, γιατί πληρώνουν όλοι ουσιαστικά το ίδιο ανεξαρτήτως φοροδοτικής ικανότητας και τα λοιπά. Αλλά είναι και άλλα ζητήματα που πολλές φορές, ας πούμε, και ο κόσμος δεν μπορεί να τα συλλάβει, τέλος πάντων, σε όλο το μέγεθος. Δηλαδή αυτό που λέμε, οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές. Είναι ένα σκάνδαλο, κύριε Μπογιόπουλε.
1: Πριν πάμε στους φορολογικούς συντελεστές, για πείτε μου, οι τραπεζίτες από πότε έχουν να πληρώσουν φόρο?
0: Κοιτάξτε, οι τραπεζίτες με το PSI το 2014, που ήταν έκτακτο τότε, εισήχθη η διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου προσωρινά. Και από τότε ουσιαστικά, γιατί μετά και το 2017, με μια σκανδαλώδη διάταξη και τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή από το 2014-2015 δεν έχουν πληρώσει ποτέ.
1: Υπάρχει κανένα άλλο άνθρωπο στον κόσμο, γεννημένος ή αγέννητος, που να έχει αναβαλλόμενο φόρο πλην τραπεζιτών?
0: Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα εγώ και εσείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. Εγώ νομίζω ότι
1: δεν έχω γίνει τραπεζίτης ακόμα, όχι.
0: Ναι, δεν έχετε γίνει τραπεζίτης. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε η ίδρυση της τράπεζας και η ληστεία μιας τράπεζας.
1: Είναι αυτό που λέμε το πρώτο μου, πώς το λένε, το πρώτο μου καράβι ήταν. Μετά λέει ξανύχτηκα. Για πείτε μου για αυτούς που ξανύχτηκαν, οι εφοπλιστές πληρώνουν?
0: Όχι. Οι εφοπλιστές, ξέρετε, τα έχετε αναδείξει και πάρα πολλές φορές και σκέφτε την εκπομπή σας κτλ. Έχουν ουσιαστικά πλήρη φορολογική ασυλία. Ουσιαστικά πάνε με εθελοντικές εισφορές, αν και εφόσον και με αστερίσκους. Είναι χαρακτηριστικό καταρχάς ότι φορολογούνται με βάση το τονάζ. Τη χωρητικότητα και έχει με βάση τα ναύλα. Δηλαδή, ενώ όλες οι επιχειρήσεις φορολογούνται με βάση το τζίρο και τα κέρδη τους, ας πούμε, να το πούμε έτσι, οι εφοπλιστές φορολογούνται με βάση το τονάζ και βγαίνουν κάτι ποσά τα οποία είναι πραγματικά ανάξια λόγου, ειδικά για το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί.
1: Για πείτε μας αυτό με τους, γιατί είναι πραγματικά αποκαλυπτικό αυτό, με τους φορολογικούς συντελεστές. Για πείτε μας.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομικά πρόσωπα, έτσι, 22% νομικά πρόσωπα που παίρνουν και όλα. Είναι ένα flat πράγμα. Την ομόρυφη εταιρεία που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα συνεργείο αυτοκινήτων κτλ., μέχρι την ανώνυμη εταιρεία. 22% και αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, είναι μιαίο. Έτσι, είναι μιαίο. Ενώ εσείς για εισοδήματα από 20 έως 30.000 ευρώ, αν δεν έχετε παιδί, συγγνώμη, δεν το γνωρίζω κιόλας, είστε στο 26% και το εισόδημά σας από 30 έως 40.000 ευρώ πάει στο 34%. Και για να το δώσουμε ακόμα πιο κατανοητά, ας πούμε, το 2019 τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών, των ανωνύμων εταιριών, ήταν 840 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, είναι 12,2 δις. Έχουμε αύξηση 1440%. Επί της ουσίας είναι η έκρηξη επενδύσεων που λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός και τα λοιπά. Όλη αυτή η μάζα, ας πούμε, να πούμε τη διαφορά μέσα σε αυτό το έτος, τον πόσο είναι 11, κάτι δις, ορολογείται με 22% flat. Και δεν ανεβαίνει ούτε παραπάνω να πει, ρε παιδί μου, τώρα είχατε πάρα πολλά, να πάει στο 30, να πάει στο 40. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή με εσάς, που συμβαίνει και με μια ατομική επιχείρηση, γιατί μια ατομική επιχείρηση ορολογείται όπως ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι, δηλαδή ο πιο μικρός, αυτός που ο μεροκαματιάρης θα τα βγάλει πέρα και τα λοιπά και μπορεί να έχει ανοίξει και μια επιχείρηση και προσπαθεί να επιβιώσει, αυτός πηγαίνει με τους κλιμακωτούς συντελεστές προς τα πάνω και οι ανώνυμες εταιρείες με αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Πατίδη,
0: 15%, συγγνώμη, αυτό και ναι. 15% 10 το πήγε από 15-10 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από 10 στο 5% οι επενδυτές του Ελληνικού που έχουμε 2 νεκρούς και ένα παραπληγικό και περιμένουν το μέρισμά τους, αυτοί με 5% και εσείς και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, ο λαός, ο κόσμος, να προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχόλιο. Κύριε Πατίδη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η Φόνησα,
4: το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο

0: ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Πέτρο, Ελένη μου, τα φιλιά μου, στο Γιώργο στην Πράγα, στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Παοκάρα, στην Όλγα, στην Ούλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Κάτσε να σε ρωτήσω εγώ.
1: Ναι,
0: αυτός
1: βέβαια.
0: Ο φασίστας εκεί τώρα ενοχλείται με τις φούστες, αν είναι μακριές ή κοντές. Ο αντιπρόεδρος της φασίστος.
1: Και υπουργός εξωτερικών της χώρας, Αντώνιο Ταγιάννη, προσπάθησε να πει πως αν το ένα και το άλλο η κυβέρνησή τους είναι πολύ ηθική, αυτή η ακροδεξιά κυβέρνηση, και έφερε ως παράδειγμα τις κυρίες με τις μακριές φούστες που κατά την άποψή του είναι πολύ πιο ηθικές από τις κυρίες με τις κοντές φούστες. Να πούμε βέβαια πως γυναίκες από τη Γερουσία και από όλα τα κόμματα εκτός από το κόμμα της κυρίας Μελώνη εμφανίστηκαν με κοντές φούστες στη Γερουσία, στη συνεδρίαση, προκειμένου να δώσουν τη δική τους απάντηση σε αυτό το σεξιστικό παραλήρημα. Η ίδια η Μελώνη ως γυναίκα προτίμησε να πάρει το μέρος του κυρίου Ταγιάννη, λέγοντας πως πρόκειται εντάξει για μια άτυχη δήλωση και ας μην του δώσουμε και πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Άλλα. Στην Ισπανία έχει γίνει χαμός με τη γιαγιά,
1: Όλη η Μαδρίτη είναι στο πόδι και όλη η χώρα. Λόγω της εξίσωσης στην ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι που πέρασε ουσιαστικά όλη της τη ζωή. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι στους δρόμους οι οποίοι δηλώνουν αλληλέγγυη στην Μαρή Κάρμεν, όπως είναι το όνομά της, αλλά και καταγγέλλοντας τις πρακτικές των τραπεζών και των στεγαστικών φαντ. Η 87χρονη ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα στη Συνεκή Αρετήρο από το 1956. Το συμβόλαιο ήταν παλαιού τύπου και αυτό έχει τη σημασία του γιατί άλλαξε η νομοθεσία και είναι σαν να μην της αναγνωρίζει ακριβώς την ιδιοκτησία με το θάνατο του πατέρα και της μητέρας της. Ξεκίνησε λοιπόν η νομική διαμάχη. Η ισπανική νομοθεσία δεν επέτρεπε δεύτερη διαδοχή σε ένα τέτοιο είδους συμβόλαιο και το 2018 το κτίριο άλλαξε ιδιοκτησία, πέρασε σε μια εταιρεία επενδύσεων για ακίνητα και αναγκάστηκε να πληρώνει η γυναίκα ένα ενίκιο 500 ευρώ το μήνα. Η νέα ιδιοκτησία την ανάγκασε λοιπόν, την πρότεινε μάλλον ένα νέο ενίκιο 2.650 ευρώ το μήνα.
0: Πέντε φορές πάνω.
1: Μιλάμε για μια αύξηση 430%. Αργότερα της μείωσαν, ας πούμε, την πρόταση στα 1.650 ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ όλη τη σύνταξη της γυναίκας. Της έκαναν την έξωση στις 20 Σεπτεμβρίου, της έδωσαν μία ώρα να πάρει τα πράγματά της. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος, η γυναίκα έφυγε με φορείο ασθενοφόρου, καθώς ήταν πολύ μεγάλη ένταση και το στρες το οποίο έζησε και χρειάστηκε φροντίδα. Και βέβαια έχει ξεκινήσει μία πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία για το τι συμβαίνει με τα φαντ, τη στεγαστική κρίση και τους Ισπανούς.
0: Είναι σε ξεσηκωμό η Μαδρίτη και όλη η Ισπανία, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί είναι. Δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι δεκάδες οι άνθρωποι που μένουν καθημερινά στον δρόμο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να σταθώ σε μια επέτειο. Χτες συμπληρώθηκαν 85 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, του ΕΑΜ. Ήταν το ΕΑΜ και ο στρατός του, ο δοξασμένος Ελλάς, που έγραψαν ένα νέο 21, που πολέμησαν τον Ναζί, τον Φασίστα, τον Γερμανό, τον Ιταλό, τον Βούλγαρο κατακτητή, που χτυπήθηκαν με τον Αγγλοαμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και τίμησαν μέχρι τέλους τον όρκο τους για την ελεύθερη Ελλάδα. Ξέρω ότι κάποιοι σαν αντίλογο θα λέγανε ενδεχομένως ότι από τη στιγμή που ο λαός δεν κατέκτησε την εξουσία τότε, άρα ότι όλα αυτά και η μνήμη είναι μάταιη, πως κατορθώματα όπως αυτή η αθάνατη εποπία της αντίστασης, το γεγονός ότι χάρη στη δράση του ΕΑΜ δεν στάλθηκε ούτε ένας Έλληνας εργάτης για να δουλέψει στα γερμανικά εργοστάσια, ότι η σωτηρία του λαού από την πείνα, ότι η δημιουργία των φύτρων της λαϊκής εξουσίας στην Ελλάδα τότε, ότι όλα αυτά ήταν τάχα μου μάταια, και ξέρω ότι θα υπάρξουν και εκείνοι που θα συνεχίσουν να επιδίδονται στο ατόπιμα του τεμαχισμού του ΕΑΜ. Ένα ατόπιμα που ειδικά στις σημερινές συνθήκες συνιστά πολιτικό και ιστορικό αναθεωρητισμό της ΕΣΧΑ της μορφής. Πρόκειται για όσους αναφέρονται συχνά στο πρόγραμμα του ΕΑΜ που μιλούσε για καθημερινή πάλη, για να μην τζακιστεί ο λαός κάτω από την πείνα, την αρρώστια και τις υλικές στερήσεις, αλλά που μονίμως ξεχνάνε εκείνη τη στροφή από τον ύμνο του ΕΑΜ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Αυτό το ξεχνούν. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
1: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
5: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 2273-62-153.
8: See you at Corner.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.